0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
4: Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας, το κανάλι 1 κινείται σε ερυθρόλευκους ρυθμούς. Αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ειδική έκτακτη εκπομπή για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα και στο Telecom Center, με ενημέρωση, ζωντανές συνδέσεις, σχόλια και λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της μάχης που μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό. Το κανάλι 1 βρίσκεται δίπλα στον Ολυμπιακό και θα σας μεταφέρει τον παλμό μιας βραδιάς που θα καθυλώσει όλη την μπασκετική Ευρώπη.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Αλλάζω με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Το κανάλι 1-90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ», την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
3: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Καλύτερα οι δυο μας.
4: Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας, το κανάλι 1 κινείται σε ερυθρόλευκους ρυθμούς. Αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ειδική έκτακτη εκπομπή για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα και στο Telecom Center, με ενημέρωση, ζωντανές συνδέσεις, σχόλια και λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της μάχης που μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό. Το κανάλι 1 βρίσκεται δίπλα στον Ολυμπιακό και θα σας μεταφέρει τον παλμό μιας βραδιάς που θα καθυλώσει όλη την μπασκετική Ευρώπη.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

90,4.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ», την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του Καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
3: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Get down.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική κλήρυνση ALS.
4: Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας, το κανάλι 1 κινείται σε ερυθρόλευκους ρυθμούς. Αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ειδική έκτακτη εκπομπή για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα και στο Telecom Center, με ενημέρωση, ζωντανές συνδέσεις, σχόλια και λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της μάχης που μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό. Το κανάλι 1 βρίσκεται δίπλα στον Ολυμπιακό και θα σας μεταφέρει τον παλμό μιας βραδιάς που θα καθυλώσει όλη την μπασκετική Ευρώπη.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
4: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
5: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε?
6: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
5: Τι ώρα?
6: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
5: Τι 8.30, παιδί μου?
6: 8.
5: Τι 8?
6: 7.
5: 7. Τι 7? Στις 6. Και σε μεναρθείς πρέπει να ξυπνάς στις 5.
6: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου?
7: Θα κάνεις εκπομπή?
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
7: Κάνεις ανακαταμητάδωση εις ρυθμών απαγορέψεως?
6: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνεις, Κάφριν. Είσαι καλά, ε? Ωραία. Α, εντάξει, ακόμα δεν έχει δουλέψει το καφεδάκι. Έχει καφεδάκι. Έχουμε πιει, όχι ούτε γουλιά. Εγώ ξύπνησα ένα περίεργο πράγμα. Ξύπνησα πολύ νωρίς. Έχω πιει ένα καφέ στο σπίτι και έχω φέρει και στον δρόμο πίνω άλλον. Έτσι, για να ξέρεις ότι έχουμε τέτοιο. Έχουμε στην τζίτα Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα, μια χαρά. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά 90,4 είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Φαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Η δε Κατερίνα Κουκαλίδου, με την οποία συνομιλώ αυτή τη στιγμή. Κατερίνα μου, τι κάνεις? Α, ξυπνήσουμε μαζί. Don't worry. Είμαστε εδώ για να σας ξυπνήσουμε, αν έχετε ξυπνήσει πιο νωρίς, για να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Θα κάνουμε τα πάντα γι' αυτό και τα κουάλα. Λοιπόν, 6951-904-904 είναι το Viber του σταθμού για να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Τι άλλο έχουμε εδώ? Ναι. Για να δούμε τι καλό θα μας κάνει σήμερα. Πάντως οι μετεωρολόγοι λένε ότι ο καιρός θα ηρεμήσει στα μέσα της επόμενης εβδομάδος. Έτσι, είδες? Όχι εβδομάδας, εβδομάδος. Είναι πώς έχεις μεγαλώσει, αδερφέ. Κατάλαβες, ναι. Για να δούμε οι άλλοι μεγαλώσαν ή καθόλου. Τι είναι αυτό? Ναι. Α, κατάλαβα. Λοιπόν, έχουμε κόμματα καινούργια. Έχει μεγάλη πλάκα όλο αυτό με τα κόμματα και τα παλιά και τα καινούργια, να το ξέρεις. Ναι, βέβαια. Έχουμε, ναι, πασαρέλα κάνουνε. Τελικά, τι, ελπίδα για δημοκρατία και τέτοια πράγματα. Το ελπίδα κράτατο. Μάλλον, ναι, για δημοκρατία, δεν ξέρω. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι γίνεται, Κατερίνα μου. Αλλά η εκπομπή, να σας πούμε, για να μην μπερδεύεστε, είναι απολιτικ, τα έχουμε πει αυτά. Το χιουμοριστικό κομμάτι εμείς άπτουμε εδώ και το κοινωνικό φαινόμενο. Διότι καταλαβαίνεις τι γίνεται, πες μια κυβέρνηση που θα μου ρίξει τη βενζίνη. Εδώ γελάς, Κατερίνα. Πες μια κυβέρνηση η οποία θα σταματήσει την ακρίβεια. Μια κυβέρνηση η οποία θα είναι σοβαρή απέναντι, πώς το λένε, στην σχροκέρδεια. Βρήκανε τώρα κάτι καφέδες εκεί πέρα και την είδες την είδηση με τους Γιάκοβς, κάτι τέτοιο. Ναι. Μα τι, Κατερίνα, θα έρχεσαι εδώ διαβασμένη. Δεν θα μου έρχεσαι έτσι, θέλω μια βάντα. Τρομερό μπουρίνι, λέει, με χαλάζει. Ανάμεσα σε πλάτανο και ριζόνα στα Τρίκαλα. Πάνε εκεί, κατάλαβες τι γίνεται. Πού θα δώσουμε τώρα, φοβόμαστε να δώσουμε και επιδότηση, κατάλαβες. Μπορεί να την έχουν βάλει αυτή τη χαλαζόπτωση. Για να πάρουν επιδότηση. Έχουμε γίνει καχύποπτη. Τι άλλο έχουμε? Ναι, λέγαμε ότι η εκπομπή είναι απολιτικ, έτσι, διότι δεν είναι Πασόκ, είναι Σοκ, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι Παρολίγων και Ξιστά, δεν είναι όλα τα άλλα, έτσι, δεν είναι Νουδού, διότι είναι Νι Ιψιλον, Ντίνος Ιφαντής και ουχή Νέα Υόρκη. Ντίνος Ιφαντής Κούκλος, έτσι δεν λέει, NUC. Αυτό σημαίνει, όλα τα άλλα, αν ξέρετε, είναι παραπλάνηση. Τι άλλο έχουμε? Τροχιά και τέτοια, εντάξει παιδιά, έχουν γίνει χαμός. Λοιπόν, γιατί υπήρχε στην Κέρκυρα λαμπρότητα, λέει, και επισημότητα σημερινή παρέλαση, η χθεσινή δηλαδή, μάλιστα, για το μακεδονικό πράγμα, ναι, ξέρω εγώ, ιστορίες. Λοιπόν, νεκρός ο 33χρονος γιατρός που αγνοούνταν για μήνες στην Κρήτη. Παρακαλώ. Λοιπόν, και τι έγινε με την οσμή? Παράνομη εκπομπή υγραερίου. Πού το βρήκαμε? Το νέο σενάριο. Γιατί δεν έγιναν μετρήσεις? Γιατί δεν έγιναν μετρήσεις? Σιγά μην ακουμπήσουμε συμφέροντα. Σιγά, μυστήριο, λέει, παραμένει εδώ και 2 ημέρες ο λόγος της οσμής αερίου που εμφανίστηκε στην Αττική και ιδιαίτερα στα νότια προάστια, καθώς οι επιστήμονες συνεχίζουν να ψάχνουν την αιτία. Τι επιστήμονες είσαστε? Εγώ θα το είχα βρει πιο γρήγορα από εσάς. Ναι, μία φυσάει έτσι, μία φυσάει αλλιώς. Κατάλαβες? Ναι. Άρε, τι κόλπα παίζετε και δεν το βρίσκετε. Ναι, τόσο δύσκολο είναι, να κάνεις μετρήσεις για να δεις που πάει πιο κοντά, Κατερίνα μου. Λίγη λογική θέλει. Ναι. Αν μου πεις, έγινες και επιστήμονας. Ναι. Λοιπόν, μάλιστα, πάρτε μετρήσεις, πάρτε δείγματα. Δεν έχουμε, δεν μπορείτε να πάρετε με κάποιο τρόπο. Πού είναι η επιστήμη, ρε, πού είναι η εξέλιξη? Α, παπά. Συγχύστηκα, φεύγω από αυτήν την είδηση, δεν μου αρέσει καθόλου πια. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Ναι, έφυγε από τη ζωή και η, να ξέρεις, η πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, η Άννα Καφέτ. Έτσι, Καφέτσι, αν δεν ακούστηκε καλά. Λοιπόν, φαρμακεία, έχουμε αλλαγές στο ιδιοκτησιακό. Καλά, δεν νομίζω να σε ενδιαφέρει ποιος το έχει το φαρμακείο. Απλά να σου δίνει τα κανονικά φάρμακα. Έτσι, Κατερίνα. Καλημέρα, Δημολέοντα. Μέρα, πού είσαι, ρε αδερφέ. Μην μου πεις ότι πας πάλι για ύπνο. Θα με απογοητεύσεις. Ναι, ρε, στέλνεις εσύ αυτά τα τέτοια. Γλεντάει με όλες τις ομάδες ο Δημολέων. Γι' αυτό έχει επιλέξει να μην είναι καμία εκτός από Ολυμπιακός. Για να... Όταν εδώ πάω, λέει, πού πάω. Ευτυχώς που το γράψεις και με ωμέγα. Ναι, να πάει να του πάρει, ναι. Λοιπόν, άντε, καλό ύπνο. Προβληματισμός στις Αθήνας, οι επαφές για το πόρισμα, για το θαλάσσιο ντρόουν. Βγήκε ο τέτοιος και είπε ότι μας χρωστάει η Ουκρανία ένα μεγάλο συγγνώμη. Τι συγγνώμη, από τη στιγμή που γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έχουν τα δικά τους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό σου λέω. Άντε τώρα να βγάλεις άκρη με όλους αυτούς. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα εδώ άλλο. Εντάξει, μια χαρά σε βρίσκω. Είχαμε αρκετές ειδησούλες εχθές, έτσι. Λοιπόν, και όχι τίποτα άλλο. Η πιο σημαντική, να ξέρεις, είναι ότι κτηνοτρόφος ήρθε αντιμέτωπος με αρκούδα στην Κοζάνη και την απείλησε με ξύλο. Τι κάνεις, ρε εσύ, την αρκούδα, θα μαζί το ξύλο. Λοιπόν, ήταν περίπου με 100 με 120 κιλά. Εντάξει, αρκουδάκι. Αρκουδάκι, λοιπόν, αλλά εντάξει. Καταλαβαίνεις, για να κατεβαίνουν τα ζώα κάτω, πάει να πει ότι δεν νιώθουν ούτε ασφαλεία επάνω, ούτε έχει τροφή. Έτσι όπως θα έχετε κάνει, μπράβο σας, να δείτε πώς θα γίνουν όλες αυτές, πώς θα καταλήξουν όλες αυτές οι επιλογές που κάνετε για φραγκοδίφραγκα, μόνο για να επωφεληθείτε κάποιοι. Πάρε σήμερα, το έχω ρίξει στην ηθική να παυτοσύνη. Λοιπόν, και τώρα που θα βγείτε στα τέτοια, στους ήλιους, να προσέχετε, έτσι. Να προσέχετε, γιατί ο ήλιος δεν είναι όπως παλιά. Δεν είναι τόσο φιλικός. Εντάξει. Είπα πολλά, Κατερίνα. Έλα, πάμε να τραγουδήσουμε. Και τέταρτο και 14 είναι. Απαπα μπούρου μπούρου μπούρου μπούρου. Πάμε, πάμε, πάμε.
1: Σου πητάω ντουμάνια, εσύ πια σκουκί της, μπέμπι.
2: Παντελή.
1: Μπέμπι.
2: Παντελή.
1: Σου μιλάω, μπαμπά σου, Παντελή.
2: Μιλήσατε, μπαμπά.
1: Μιλήσατε, μπαμπά. Έτσι, μπράβο, να τον καλοπιάνεις, γιατί σε κάνει τα ντάω, μπαμπάς. Ενώ αλλιώς σε πάει άτα, σε πάρει κοκά, σου κάνει κουπεπε, κουπεπε. Κάτσε καλά.

0: είναι, παιδί μου, τι φωνάζεις?
1: Χρήστο, δώσε μου ένα πενιντάρι να πάρω την περήφανη καρδιά.
0: Τι είπες?
1: Ένα πενιντάρι για την καρδιά.
0: Είσαι καλά, ρε. Με ένα πενιντάρι εγώ παίρνω ολόκληρη σηκωταριά, ρε. Τρελάθηκες.
2: Έλα, έλα, Κάφριν, έλα, έλα. Λοιπόν, τώρα η τρολάρη είναι αλήθεια. Δεν ξέρω τι λέει ο Τιμολέοντας. Λέει πριν τρεις ώρες είχε άλλη πού στην Καλυθέα. Βέβαια, θα έρθει εμείς εδώ. Πάμε να φέρουμε τον παράδεισο εδώ, τα ζώα. Εμείς σε ειρήνη. Εντάξει, θα μαλώνουμε ποιος θα φάει το φαΐ. Έτσι, να ξέρεις εδώ. Λοιπόν, και μετά ποιος θα φάει ο ένας τον άλλον. Τι άλλο. Το δελτίο, τα καινούργια ταυτότητα έβγαλες, Κατερίνα. Έβγαλες, έτσι. Η φωτογραφία του κατάδικου είναι. Την έβγαλες έξω ή στο αστυνομικό τμήμα? Και εσύ, εγώ είναι, πώς το λένε, πρέπει να με συλλάβουν. Άμα δεις αυτή τη φωτογραφία, είμαι ύποπτος με τη μία. Όλοι έτσι είναι. Βλέπω τώρα και εδώ στο site γιατί είναι τελευταία προθεσμία. 3 Αυγούστου. Πρέπει να προχωρήσεις σε νέα έκδοση ταυτότητα. 66. Εγώ έχω βγάλει, μια χαρά είναι. Ωραία, έχει και εκείνο το τέτοιο. Δεν έχω προλάβει. Εσύ να είχε πάνω και τον προσωπικό αριθμό. Όχι, ούτε εμένα, γιατί ήμουν από τους πρώτους, αλλά δεν είναι τίποτα. 2 γραμματάκια είναι πριν, έχει ένα μου μετά, μου έχεις ένα μετά. Στο τέλος, ένα μου και μετά είναι το αφημίσου. Έτσι, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Τον θυμάσαι δηλαδή εύκολα, άμα θυμάσαι το αφημί. Το θυμάσαι το αφημίσου, ποιο είναι? Το κωδικό από την, τέτοια σου, ξέρεις? Από την κάρτα της τράπεζας. Ποιος είναι? έχω πιάσει στον ύπνο κι άλλους. Μου πάνε τα δύο πρώτα. Λέω, σταμάτα, λέω, πλάκα κάνουμε.

0: κάνει, να το ξέρεις. Άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα. Κατάλαβες τι λέει σε όλα τα μέτωπα. Να, εδώ έρχεται το Ισραήλ και λέει τι σε όλα τα μέτωπα. Εγώ θα βαράω εκεί το Λίβανο μέχρι να διαλύσω Χεζμπολάχ και τέτοια πράγματα. Τα έχει πει. Το είχε πει από την αρχή αυτό ο Νετανιάχου. Μετά την επίθεση σε εκείνη τη συναυλία, λέει θα σας εξαφανίσω. Δεν αλλάζω. Λοιπόν, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι απέχουν σε επιθέσεις και επιδρομές η μία από την άλλη. Ναι, να απέχουν. Θα απέχουν η μία για την άλλη. Καλό είναι αυτό. Συμφωνία για τη διασφάλιση ελεύθερης ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούζ, μέσω κοινού ρυθμιστικού μηχανισμού μάλιστα, σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα συμμορφωθεί με τους όρους της συμφωνίας, έναρξη νέου γύρου διαπραγματεύσεων εντός 7 ημερών για εκκρεμή ζητήματα σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης συνολικής συμφωνίας για την αποκλιμάκωση και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το Ιράν εδώ λέει συνήθως. Άστο αυτό για αργότερα να το συζητήσουμε και καταλαβαίνεις τι γίνεται, γεια σου και αύριο. Λοιπόν, εκτός, να το λέει παρακάτω, εκτός συζήτηση στα πυρηνικά. Καταλαβες. Και σου λέει όχι, εμείς εδώ, ο Νετανιάχου βέβαια δεν αφήνει τον Biden να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί υπάρχουν συμφωνίες και ιδιαίτερα τρομερές συμφωνίες οικονομικές εντός των ΗΠΑ. Έτσι, γιατί σου λέει εγώ σου τραβάω το χαλί οικονομικά και μετά άντε να μου πεις τι γίνεται και με το τέτοιο. Και με το δημοσιονομικό και με όλα αυτά και έλα να μου πεις μετά αν τους κρατάς εκεί πέρα τους δικούς σου. Καταλαβες. Λοιπόν, θα το πάρουμε και θα το καταστρέψουμε. Λέει ο τέτοιος, ο Τραμπ. Λοιπόν, μάλιστα. Τι άλλο έχουμε, φεύγω από εδώ για να μην ψυχοπλακωθούμε παρασκευιάτικο και πού πάμε για να τελειώνουμε και αυτά. Πολιτικός σεισμός λέει στην Τουρκία, απόπειρα πραξικοπήματος χαρακτηρίζει την αντιπολίτευση του καθεστώτος Οζέλ. Ο χαμός γίνεται εκεί. Λοιπόν, ναι, μπαμπούμ πολλά έχει εδώ πέρα, τι να σου λέω. Ναι, λοιπόν, εντάξει, άντε Κατερίνα, πάμε να τραγουδήσουμε γιατί δεν είναι. Έλα, αυτό που ήθελα το χθεσινό, αυτή είναι η εκτελεσάρα, δεν ξέρω, άκουτη και παίζουμε έτσι, έλα πάμε. Όχι ακριβώς τώρα, σε λίγο.
1: Ορίστε, κύριε. Δεν μου λες, παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
1: Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαν τη γη που έχει από κάτω σοκολάτα. Όχι από πάνω σοκολάτα και έχει πάλι το υπόλοιπο. Είναι όλο μέσα σε ένα γυάλινο μπολ.
2: Προφιτερόλ, κύριε.
1: Πώς το πεις?
2: Προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, κύριε. Προφιτερόλ. Να σας μάθω.
1: Όχι, δεν θέλω να το μάθω. Θέλω να το φάω.
2: Μάλιστα, κύριε. Ένα προφιτερόλ. Μάλιστα.
1: Και πού είσαι στασμένη?
2: Ορίστε, κύριε.
1: Δεν μου λες.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό το προφιτερόλ.
2: Το προφιτερόλ.
1: Πόσο κάνει?
2: 7 δραχμές, κύριε.
1: 7 δραχμές.
2: Μάλιστα.
1: 7 δραχμές.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί 7 δραχμές?
2: Είναι, βλέπετε, γλυκό σπέσιαλ, κύριε.
1: Α, είναι. Μάλιστα. Γλυκό σπέσιαλ. Δηλαδή τις πάστες, δηλαδή πώς το τσέκ τις πάστες?
2: 4 δραχμές, κύριε.
1: Α, 4 δραχμές.
2: Μάλιστα, κύριε.
1: Ωραία. Φέρε μου ένα γλυκί βραστό.
2: Μάλιστα, κύριε.

0: Καθίστε, κύριε Φεράρχη.
1: Τι να καθίσω, είμαι για να καθίσω. Στρα από αυτά που έμαθα και τα οποία μαυρώνουν τη λάμψη του αεροπορικού σώματος, το οποίο έχω την τιμή να ηγούμε. Διότι εγώ είμαι ο ηγούμενος της αεροπορίας.

0: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, έλα, έλα, σου έχω εδώ πάρα πολλά. Σήμερα το ρίξουμε και στην πίεση. Λοιπόν, τα ντάγκερ άλλαξαν το κλίμα. Για να δω, θα πέσει καθόλου το... η βενζίνα. Ε? Λοιπόν, γιατί έχουμε ανάσα λέει στην αγορά ομολόγων, για ποιο λόγο, διότι νέα αρχή στενών στον κόλπο, ο Τραμπ παγώνει λέει τις επιθέσεις, η Ναυτιλία παραμένει σε κατάσταση συνεγερμού βέβαια, αλλά τι γίνεται, κινέζικα τάνκερ έχουν περάσει, έσπασαν τον αποκλεισμό στα στενά του Ορμούς. Ορμούς, ναι, σωστά το είπα. Λοιπόν, εικόνα λέει μέχρι πριν από λίγες ημέρες έμοιαζε αδιανόητη. Ήταν αρκετή για να αλλάξει το κλίμα στις διεθνείς αγορές. Το πάμε και χθες, δύο γιγαντιαία τάνκερ με προορισμό την Κίνα διέσχισαν τα στενά, έτσι. Το πιο κρίσιμο ενεργειακό πέρασμα του πλανήτη ήταν αυτό. Αλλά ήταν στην Κίνα. Αλλά εντάξει, ξέρεις, μπορεί να κάνουμε καβατζουά. Λοιπόν, θα δούμε τώρα. Περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει. Πάντως είναι πάρα πολύ ψηλά η βενζίνη αυτή τη στιγμή. Έτσι και το πετρέλαιο. Το αέριο δεν σου λέω. Άστο, το αέριο θα πονέσουμε. Λοιπόν, για να δω τι άλλο έχω πριν πάμε τα διαφημιστικά μας, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Για να κάνουμε και ένα διαλυματάκι μετά, έτσι. Με τα διαφημιστικά εννοώ. Λοιπόν, Κατερίνα, του πιες το μήνυμα, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Συνεγερμό στη Λετωνία από drone. Μαχητικά του ΝΑΤΟ ενεργοποιήθηκαν. Έτσι, δύο ανέβηκαν εκεί. Χαμός γίνεται με αυτά τα drone και ιστορίες. Τι ανακάλυψη ήταν και αυτή, πια. Έτσι. Λοιπόν, η Ουκρανία τις τελευταίες ημέρες έχει εντείνει τις προσπάθειές της στη Ρωσία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τους και φεύγουν από εδώ και από εκεί, πάνε από παντού, δεν καταλαβαίνει. Αυτοί έχουν χάσει και το τέτοιο τώρα, έτσι. Έχουν χάσει και την ψυχραιμία τους. Διότι, ξέρεις, ο πόλεμος στο Ιράν έχει προσανατολίσει περισσότερο τον κόσμο και νομίζουν, φοβούνται ότι δεν ασχολούνται πια μαζί τους. Και κάνουν σπασμωδικές κινήσεις. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται, έτσι. Λοιπόν, διότι όσοι κινούν τέτοιου είδους καταστάσεις και οι μεν και οι δε, είναι αδικαιολόγητοι. Ναι, να το ξέρουμε. Ο ένας εισβάλλει, ο άλλος σου λέει γεια σου. Λοιπόν, τι να κάνεις, Κατερίνα μου. Ναι, ναι, να πας στα διαφημιστικά σου, παιδί μου. Γιατί σε βλέπω, ναι, ναι, με το ρολόι στο χέρι. Έλα, πάμε, πάμε.
1: Κύριε Ντίνο, μου είστε πάρα πολύ καλός. Μήπως έχετε καμιά επιθυμία, μήπως θέλετε να σας παίξουμε έτσι κάτι.
2: Ένα διάλειμμα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
5: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
4: Ορίστε.
6: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
7: Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας, το κανάλι 1 κινείται σε ερυθρόλευκους ρυθμούς. Αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ειδική έκτακτη εκπομπή για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα και στο Telecom Center, με ενημέρωση, ζωντανές συνδέσεις, σχόλια και λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της μάχης που μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό. Το κανάλι 1 βρίσκεται δίπλα στον Ολυμπιακό και θα σας μεταφέρει τον παλμό μιας βραδιάς που θα καθυλώσει όλη την μπασκετική Ευρώπη.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
8: Όπα και να με. Κατά πρώτον λέω παρντών, καθότι είμαι και ευγενής. Και κατά δεύτερον θα σαρπάξω από το τζουλούφι και θα σε φέρω γυροβολιές τέσσερις. Τι γυρεύει μωρή εδώ στο ξένο μαγαζί?
9: Τον άντρα της γυρεύει γυναίκα.
8: Ποιος είναι ο άντρας της?
10: Εγώ.
8: Σβήσου.
10: Δεν το έπιασα.

0: με ένα μικρό πουλάκι που πετάει από κλαράκι σε κλαράκι και που ζω με του ερωτά σου την ελπίδα απ' τη μέρα και απ' την ώρα που σε είδα.
1: Πάει σούστερψε η βίδα.
2: Έλα, έλα, Κατερίνα, έλα, έλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στο... Σαν σήμερα, Κάφριν. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Πανευκολάκι. Λοιπόν, πώς έχουμε 22, έχουμε σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1924 στο Παρίσι. Πες με ένα γνωστό Γάλλο τραγουδιστή. Με τη μία. Να σου πω το μικρό, για να σε βοηθήσω. Σάρλ. Καλά το πήγες. Σαρλ Ασναβούρ. Σαρλ Ασναβούρ. Μέγιστος τραγουδοποιός, έτσι. Ο οποίος ξέρεις ποιο έχει κάνει, ποιο έχει γράψει και έχει φτιαχτεί και στα αγγλικά. Μετά, έτσι. Μια τραγουδάρα που έχει πει και ο Έλβις Κοστέλο στα αγγλικά, που είναι στο Νότιν Χιλ. Το σι, ταραραραραραρο. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες, ξέρω όλους τους τσίχους. Μια ζωή. Και τα δούλευα. Τραγουδούσα και ήμουν πιανίστας. Στίχο ολόκληρο δεν έλεγα. Σωστό. Ότι να είναι. Αφού ρωτήσα την πελάτη και μου λένε: ωραία και αυτή η έκδοση. Εκδοχή. Λέω με συνέχεια κάθε βράδυ, λέω: δεν μπορώ να λέω τα ίδια τραγούδια, έτσι. Λοιπόν, για να δω τι γινόταν εδώ. Ναι, ναι. Φεύγω από τον Ασναβούρ και πάω. Πηγαίνω, συγγνώμη. Το πάω, απαγορεύεται σε αυτήν την εκπομπή. Λοιπόν, εντάξει, αν και εχθρός. Αν και εχθρός εντός εισαγωγικών, έτσι. Γιατί στον αθλητισμό δεν υπάρχει εχθρός, αλλά καταλαβαίνεις, εγώ είμαι Λίβερπουλ. Υποστηρίζω, δεν άνθρωπος είμαι, δεν είμαι Λίβερπουλ. Άνθρωπος είμαι. Το Λίβερπουλ είναι πόλη και ποδοσφαιρική ομάδα. Είμαι άνθρωπος, λοιπόν, υποστηρίζω τη Λίβερπουλ στην Αγγλία και γενικά στο εξωτερικό. Λοιπόν, είμαι Ολυμπιακός και μετά είμαι Λίβερπουλ. Και τέλος. Υποστηρίζω και Νότιχαν τώρα λόγω του ότι είναι εξαιρετικό σωματείο. Λοιπόν, και είναι και όλοι στα κόκκινα. Όλοι αυτοί, έτσι. Λοιπόν, και αυτό στα κόκκινα ήταν. Είναι εντάξει, ο superstar του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ο καλύτερος. Έλα, σε βοήθησα. Ο καλύτερος. Καλύτερος. Ο Γιώργος, ο καλύτερος. Λοιπόν, ακριβώς, πω θα πνιγώ. Αχ, καταλάβεις, ενθουσιάζομαι με αυτά που λέω μόνο μερικές φορές και δεν το αντέχω, καταλάβεις. Λοιπόν, τι έγινε τώρα με τον George Best, για να ξέρεις. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε. Ακριβώς, το 1946. Βόρεια Ιρλανδία. Δεν είναι Άγγλος, είναι Σάξονας, είναι, αλλά είναι Βόρειο Ιρλανδός. Λοιπόν, μέγιστος. Έχεις δει στιγμιότυπα τι κάνει ο άνθρωπος, τι έκανε μάλλον. Αλλά εντάξει, το ποιοτή δεν τον άφησε να πάει παρακάτω, τα έχουμε. Και μιας και είμαστε στο Σαντ σήμερα, για να δούμε. Ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Τι είναι το bitcoin, ξέρεις? Ξέρεις τι είναι το bitcoin? Τι?
3: Κρυπτονόμισμα,
2: ναι, ναι, είναι, έχει το, πώς το λένε, αυτό το, πώς το λένε το αλαντικό που βάζουν πάνω, στις πεπερώνι, ναι, ρε Κατερίνα, μα όλα τα ξέρεις, δύο έχω γνωρίσει στη ζωή μου που ξέρουν τα πάντα, εσένα και την Κάτια, την Αντωνιάδη, ναι, την είδα που ήρθε τώρα, γι' αυτό τα λέω αυτά, καλημέρα Κάτια, λοιπόν, μάλιστα, είναι με την πεπερώνι, αυτό είναι η πίτσα με bitcoin, παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας, έτσι, μάλιστα, κάτσε να διαλέξω γιατί είναι πάρα πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Δεν θα περάσει από τα στενά του Ορμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό. Και είναι, μην ξεχάσω το βασικότερο, ότι είναι η εθνική ημέρα. Όχι, δεν είναι Παγκόσμια ημέρα, είναι η εθνική ημέρα ναυτιλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και η εθνική ημέρα βανίλιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μ' αρέσει η βανίλια. Παγωτό τώρα που έχουν αρχίσει τα παγωτάκια, αλλά κάνω διατροφή. Ξέρεις τι διατροφή κάνω? Τη πείνα. Δεν έχουμε φράγκο να πάω. Θα πάρουμε ούτε ένα λουκάνικο. Λοιπόν, άντε, Κατερίνα, πάμε τραγουδάμε και έρχομαι με τα αθλητικά. Ξέρεις τι γίνεται σήμερα? Ξεκινάει το Final Four, 6 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός, ναι. Άντε, πάμε.
4: Αγαπητοί μου συμπολίτε, είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν. Όχι, αδελφέ. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Άκου, εξαφανίσω με σκέψη και να το έλεγα. Τι είχε να γίνει, Παναγία μου. Τέλος πάντων. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Θα. Σύνθημά μας είναι ένα.

0: Θα παρακολουθήσω μια διάλεξη. Θα μιλήσει ο ποιητής Φαφάρας. Ξέρεις τον ποιητή Φαφάρα?
1: Όχι, τι δουλειά κάνει?
0: Ποιος ο ποιητής? Τι δουλειά κάνει ο ποιητής? Ποδοσφαιριστής είναι.
1: Σε ποια ομάδα?
0: Ακού, στην ΑΕΚ.
1: Α, γι' αυτό δεν το ξέρω, γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακιά.
0: Ολυμπιακιάς! Μπράβο, έκτακτο.
2: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, έλα, έλα. Σήμερα έχουμε Final Four. Final Four, περικαλώ. Πριν φτάσουμε στο Final Four, να σας πούμε ότι εχθές η Κηφισιά κέρδισε 3-2 την Λάρσα, ΑΕΛ δηλαδή. Ατρόμητος 6-0 τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός θα φύγει από τις Σέρες και πάει στην κάτω, χαμηλά. Η Νιγρήτα στις Σέρες είναι, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, δεν ήταν καλό αυτό. Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 1-2 περικαλώ. Το Wolfsburg Πάντεμπορτ 0-0, το ένα γερμανικό είχε. Και πάμε να δούμε σήμερα τι βλέπετε. Καταρχήν δεν χρειάζεται να αγχώνεστε. Θα σας το πω αμέσως τώρα. 6 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός στο Final Four. Τι άλλο έχουμε? Ναι, εδώ έχω κάτι άλλο να δω. Τι, 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρ. Και το βράδυ, τι άλλο έχει? Έχει 9 η ώρα Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Βέβαια, βέβαια. Και Φιωρεντίνα Αταλάντα, δεν νομίζω εκείνη την ώρα 10 παρατέταρτο, αλλά αν τελειώσει το ένα βλέπεις το άλλο. Στην Ιταλία έχουμε κάτι άλλο. Και έχουμε και Lens Nice. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στις δύο χαρές, να σου πω και λίγο την κίνηση, να ξέρεις τι γίνεται. Τον καιρό θα σας το πω στο τέλος για να ξέρετε πώς αντιθείτε για να βγείτε από το σπίτι. Λοιπόν, στο Χαϊδάρι έχουμε αρκετή κινησούλα. Το Χαϊδάρι και μετά χαμός. Σπάει λίγο και στη διασταύρωση στο Σκαραμαγκά. Ναι, αλλά η ουρίτσα είναι καλή και στο Σκαραμαγκά, στις Σχιστούς Σκαραμαγκά. Για να δούμε λίγο πριν τα κτέλ. Έχουμε εκεί στο ύψος των Σεπολίων αρκετά καλή κίνηση στο ποτάμι και εκτονώνεται λίγο πριν τα Φιλαδέλφια. Εντός της Αθήνας, εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ύψος του Γκίζη, μη τρελαινόμαστε, και από την πλευρά που πηγαίνει από την Βικτόρια προς την Αμπελόκηπους, που να ξέρετε σε εκείνο το κομμάτι έχει κίνηση. Στην Κηφισίας και στη Μεσογείο είναι μια χαρά τα πράγματα. Περιμετρικά του Εθνικού Κήπου, περικαλώ, και στην, πώς θα λένε, και στη Βουλή μας. Εκεί ψυχίατρος χρειάζεται, σας το λέω. Να δώσουμε κάτι παραπάνω, δεν πειράζει. Εμείς θα έχουμε όφελος να υπάρχει ένας μέσα, πριν μπουν όλοι μέσα οι 300. Λοιπόν, επίσης λίγο στην Αρδιτού έχει κίνηση αρκετή στην αρχή της, μετά που γίνεται Βασιλείος Κωνσταντίνου. Εντάξει, η Συγκρού ανοιχτή εντελώς. Και πάμε εδώ στον Πειραιά να δούμε τι γίνεται πριν αρχίσουμε να τραγουδάμε πάλι. Πανικός, γιατί? Άνοιξαν τα τέτοια και φεύγετε για διακοπούλες, δεν νομίζω από τώρα. Λοιπόν, στην Αχτή Κονδύλη έχει κινησούλα, πηγαίνοντας προς την Κόνωνος. Η Κόνωνος αρχίζει να γεμίζει, η μισή είναι γεμάτη. Στην Κάθοδο έχει στο Φαναράκι λίγο κινησούλα. Ναι, τι άλλο έχουμε? Και φεύγοντας από την... περνώντας από τον ηλεκτρικό σταθμό για να πάτε Αχτή Κονδύλη. Ναι, εκεί επειδή προφανώς υπάρχει τροχιά και πώς το λένε, κόβει την διαδρομή προς τα εκεί, θα ταλαιπωρηθείτε λιγάκι. Λοιπόν, τι άλλο? Η Γούναρη αρχίζει να γεμίζει και η πλαϊνή που βγάζει για πλατεία Καρεσκάκη, η Αριστίδου, που έρχεσαι καρφί να περάσει απέναντι, είναι γεμάτη. Μην την διαλέξετε. Πηγαίνετε καλύτερα από Γούναρη αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι, η Αριστίδου είναι γεμάτη από την αρχή της. Λοιπόν, αυτά με την κινησούλα. Πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε σε λίγο να σας πούμε τα μπάγια μπάγια. Έλα, Κάφριν.
3: Φύγε, φύγε, φύγε. Ποταπέ. Το ποταπέ είναι της καθαρεύουσας. Το βαλαεπίτηδες να μην μας περνάνε για γράμμα τους.

0: Έλα Κατερίνα μου, έλα, έλα, είμαστε έτοιμοι για τα μπάγια μπάγια. Πριν όμως να σας πω τι καιρό θα σας κάνει σήμερα. Αρχικά έθριος θα είναι ο καιρός, αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες, ποιες είναι αυτές, 11 η ώρα δηλαδή, 12 παρακάτι, ναι, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική όλα αυτά παρακαλώ. Οι άνεμοι θα είναι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία λίγο χαμηλότερη σήμερα, 14 μέχρι 25. Χθες ήταν 26, προχθές 27. Αλλά μην ανησυχείτε, από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα μπαίνετε σιγά σιγά στο καλοκαιράκι. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Ντίνος Φαντής, στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά, η Εκατερίνη Ακοκαλίδου, δηλαδή Κατερίνα με AI, είναι στην ρύθμιση του ήχου και λέω είναι γιατί θα εξακολουθήσει να είναι, στα φώτα και στο λαμπατόρο. Ναι. Έρχεται Γιώργος Σαραντάκος και Κάτια Αντωνιάδη για τη συνέχεια το επόμενο τρίωρο. Κάτια Αντωνιάδη και Γιώργος Σαραντάκος. Λοιπόν, τα λέμε τη Δευτέρα. Καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο με την νίκη Ολυμπιακός. Να πάρουμε και την κούπα, να γίνει χαμός, να τον ξανακάψουμε τον Πειραιά, δεν πειράζει. Λοιπόν, άντε, μπάγια μπάγια. Το σύνθημα το είπα, όχι, να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια μπάγια, Κάφριν.
1: Πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει. Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταία μέρα της εργάσιμης εβδομάδας, Παρασκευή σήμερα, 22 Μαΐου. Έχει ξημερώσει μια όμορφη ημέρα, είναι 17 λεπτά μετά τις 7 και εσείς είστε συντονισμένοι στο κανάλι 1, στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά στους 94. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 10 με ειδήσεις, γεγονότα, συζητήσεις, πολύ πολύ μουσική με την Κατερίνα Κοκαλίδου. Και όλα όσα έχουν συμβεί από τις ώρες που μεσολάβησαν από χθες μέχρι και σήμερα αυτήν την ώρα. Προς το παρόν η κίνηση είναι σε κάπως normal επίπεδα, προς το παρόν ξαναλέω, διότι είναι ακόμα σχετικά νωρίς. Κάποια αυξημένη κίνηση στην άνοδο και στην κάθοδο του Κηφισού και φυσικά στην έξοδο προς Καραμαγκά εκεί στο Χαϊδάρι. Κατά τα λοιπά ακόμα είναι βατή η κατάσταση, οπότε μεγάλη προσοχή. Να πούμε και τα χρόνια μας πολλά σήμερα στην Εμιλία και τον Εμίλιο που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και σε όσους έχετε γενέθλια, γιορτάζετε κάποια επέτειο, κάποιο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί στη ζωή σας, και θα πορευτούμε με άστατο καιρό από χθες, το καταλάβαμε όλοι, και μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας με μπόρες και καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά, στα βόρεια κυρίως και στα ορεινά. Πάμε με ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, και όπως είπαμε, θα συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία έχουν μεσολαβήσει από χθες μέχρι σήμερα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Λίγο μετά τις 7.30 θα βγούμε και στους δρόμους του Λεκανοπεδίου να δούμε τι γίνεται λίγο πιο αναλυτικά με την κίνηση. Στο μεταξύ, να ενημερώσουμε για μια ανακοίνωση της ΕΙΔΑΠ για έκτακτη διακοπή υδροδότησης στη Σαλαμίνα, συγκεκριμένα στη Γακή Βίγλα, Ιωστινιανού και Σουλίου. Οπότε είναι προγραμματισμένη αυτή η διακοπή νερού, θα διαρκέσει κάποιο λίγη ώρα, μην θορυβηθείτε. Κατά τα λοιπά, έχουμε πράγματα να πούμε. Θα πούμε και για την απόσταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που φαίνεται ότι μειώνεται, παρότι τα αγκάθια παραμένουν σε κάποια συμφωνία. Σήμερα στη Βουλή συνεχίζεται η παροχή εξουγήσεων από τους ελεγχόμενους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα συζητηθεί και το ενδεχόμενο σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής. Κατά τα λοιπά, έχουμε και την απόπειρα πραξικοπήματος την οποία καταγγέλει ο Ζέλη και στην Τουρκία μετά την καθαίρεσή του από την ηγεσία του κόμματός του. Έχουμε και φυσικά την ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού χθες το βράδυ στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, αν θυμάστε, του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθερξη. Και φυσικά θα κλείσουμε και την τελευταία ώρα της εκπομπής με το Final Four της Αθήνας. Ξεκινάει σήμερα με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε κόντρα στον Ολυμπιακό, 6 ώρα από την Ερασπόρ, και θα σας τα πούμε πιο αναλυτικά αργότερα τα αγόρια. Προς το παρόν εμείς πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά για να βγούμε στους δρόμους.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
4: Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας, το κανάλι 1 κινείται σε ερυθρόλευκους ρυθμούς. Αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ειδική έκτακτη εκπομπή για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα και στο Telecom Center, με ενημέρωση, ζωντανές συνδέσεις, σχόλια και λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της μάχης που μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό. Το κανάλι 1 βρίσκεται δίπλα στον Ολυμπιακό και θα σας μεταφέρει τον παλμό μιας βραδιάς που θα καθυλώσει όλη την μπασκετική Ευρώπη.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Εδώ είμαστε. Λοιπόν, λίγο μετά τις 7 και μισή συνεχίζουμε ακάθεκτη, όπως συνεχίζει και η κίνηση στο Λεκανοπέδιο, διότι έχουμε πει τώρα μέχρι και τις 9 και μισή εκεί. Χοντρικά, πάνω κάτω, είναι ώρες που όλοι μετακινούνται με τα γιοταχή για δουλειές, υποχρεώσεις, αγκαρίες κλπ. Τα σχολεία ακόμα δεν έχουν κλείσει. Έχουμε πει μόνο τα δημοτικά έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα και τα υπόλοιπα σχολεία, οι μεγαλύτερες τάξεις, έχουν προαγωγικές εξετάσεις. Πιο μετά θα συζητήσουμε για τις πανελλήνες, αλλά άστο για Ιούνιο αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και πώς θα είναι ο καιρός. Θα τα ξαναπούμε και πιο μετά μέσα στο επόμενο διωρό για να παρακολουθούμε πώς θα πάει, γιατί θα είναι άστατος. Μας τα πει χθες και ο Χατζηγρίβας, ο Φάνης. Μέχρι και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες, κυρίως από μεσημέρι και απόγευμα και μετά στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πάμε να δούμε από το μεσημέρι σήμερα έως και το βράδυ στην Αττική βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα επεκταθούν και το Σάββατο η αστάθεια θα είναι εντονότερη. Το αυτό και Κυριακή και Δευτέρα. Από Τρίτη θα αρχίσει λιγάκι να σπάει. Έως 7 μποφόρ θα είναι και οι άνεμοι. Από τα βόρεια θα έρχονται. Και έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία, χωρίς σημαντικές μεταβολές δηλαδή. Και ψηλοφυσιολογικά για την εποχή. Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά για την... Εδώ για την περιοχή μας, για την Αττική, λοιπόν, και για σήμερα, έτσι. Έχουμε ξεκινήσει με καλό καιρό. Από τις προμεσημβρινές ώρες, όπως τις αποκαλούν οι μετεωρολόγοι, θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Ενώ λίγο πιο μετά, από μεσημέρι και απόγευμα, τοπικές βροχές και πιο μετά το απόγευμα, μεμονωμένες καταιγίδες. 2 έως 4 μποφόρ η άνεμη και έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Προσοχή, γιατί το βραδάκι θα πέσει στους 14, χρειάζεται ένα ελαφρύ ζακετάκι, οπότε μην παίρνετε πάρα πολύ αέρα. Και για Σαββατοκύριακο. Αυξημένες νεφώσεις, βροχές, σποραδικές καταιγίδες, μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και νότια. Όταν λέμε μικρή πτώση, μέχρι 22-23 βαθμούς, έτσι δεν είναι ότι θα πέσει πάρα πολύ. Άνεμοι από 3 έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο, το απόγευμα ίσως 6, οπότε έχετε το νου σας ότι θα κουνηθείτε λιγάκι όσοι ταξιδεύετε. Παρόμοιος καιρός και την Κυριακή, από τα ανατολικά άστατος με συννεφιά αυξημένη κατά τόπους, τοπικές βροχές, στα ηπειρωτικά καταιγίδες, πιο μεμονωμένες βέβαια, ενώ στα δυτικά στην αρχή έθριος ο καιρός με κάποια σύννεφα, στα ηπειρωτικά το μεσημέρι απόγευμα τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Η θερμοκρασία και οι άνεμοι δεν θα έχουν μεταβολή. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για ένα τριήμερο που έρχεται, τετραήμερο ας το πούμε μαζί με τη σημερινή ημέρα, που θα έχει συννεφιά, βροχές, κατά τόπους καταιγίδες, όχι ιδιαίτερα αυξημένους ανέμους και θερμοκρασία κάπως έτσι ζεστή το μεσημέρι, έως 26 βαθμούς. Το βραδάκι θέλεις ένα ζακετάκι, οπότε πορευόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο και έχουμε πει ότι, έχουν πει οι μετεωρολόγοι ότι είναι και φυσιολογική αυτή η κατάσταση, διότι ακόμα είναι Μάιος και το Μάιο ήθιστε να έχουμε και βροχές και καταιγίδες και απ' όλα. Οπότε μην αγριεύεστε, μια χαρά θα πάει μέχρι και λίγο την αρχή της Τρίτης και μετά πάλι καλό καιράκι.

0: smoke. All right, now let me see you. Bring that, bring that, bring that back, back, bring that, bring that, bring that. Tell me what's up, that she with me.
1: Να πούμε τις καλημέρες μας στον κύριο Κίμωνα λογοθέτη, ο οποίος κάθε πρωί μας κατευθύνει από πού να πάμε, τι να αποφύγουμε. Καλημέρα κύριε λογοθέτη, καλή Παρασκευή.
2: Καλημέρα, καλή Παρασκευή. Ο κύριος Σαραντάκος που είναι εδώ?
1: Θα έρθει σε λιγάκι, ετοιμάζεται για το απόγευμα, οπότε έχει να κάνει δουλειά.
2: Γιατί ήθελα να τον ρωτήσω, είδα τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού στο TikTok να τραγουδάει ένα τραγούδι της Γιώργιου που λέει το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Και ήθελα να μου το σχολιάσει λίγο, γιατί δεν το κατάλαβα.
1: Καλό θα ήταν να μην μου τον ταράξετε πρωί-πρωί όμως.
2: Δεν ταράζουμε. Είσαι που νομίζω ότι είναι χαρούμενος και νομίζω ότι όλοι θέλουμε το κύπελο, το τρόπαιο να έρθει σε ελληνικά χέρια ανεξάρτητα
1: λοιπόν,
2: με τα δικά μας.
1: Λοιπόν, για πείτε του γιατί μόλις εμφανίστηκε.
3: Έλα κύριε Κίμωνα, καλημέρα, τι κάνετε?
2: Κύριε Σαραντάκο, λέω, είδα τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού στο TikTok να τραγουδάει ένα τραγούδι της Λιόλιου. Αυτό που λέει το δικό μας το σπίτι της άλλους νοικιάστηκε. Δεν το κατάλαβα. Δεν κατάλαβα γιατί. Καταρχάς ήταν τεχνητή νοημοσύνη προϊόν αυτό, ή ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ή ήταν πραγματικότητα.
3: Δεν το έχω δει το συγκεκριμένο, αλλά να σας πω ότι χθες ήμουνα στην εκδήλωση που έγινε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου ήταν πάρα πολύ ωραία, που ήταν όλες οι ομάδες καλεσμένες. Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση που διοργάνωσε η Ευρωλίγκα συνεργασία με την περιφέρεια εδώ. Και ήταν πολύ ωραία. Περάσαμε ωραία, είδαμε και εδώ από κοντά όλους αυτούς, ξέρετε, τα ιερά τέρατα, ήταν πολύ.
2: Ναι, ναι, όχι, εντάξει. Προφανώς τώρα και αστειεύομαι, είναι αυτό το, έτσι, το τραγούδι, αυτή η επιτυχία που έχει κάνει. Το ακούγαμε αυτό και στο conference, θυμάστε.
3: Εγώ αν θυμάμαι λίγο.
2: Για το γήπεδο της ΑΕΚ. Και τώρα πάλι δηλαδή είναι λες και αυτό το τραγούδι έχει γραφτεί για αυτό το σκοπό.
3: Να σας πω, τους είπατε εδώ στα παιδιά ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις 2 και μετά, ε?
2: Αυτό είναι το...
1: Δεν έχουμε πει ακόμα για κυκλοφορία, ακόμα λέμε για Final Four.
3: Final Four, ναι.
2: Κυκλοφορία, σας ακούω πολύ συγκρατημένο, δεν θέλετε να κάνετε σχόλια.
3: Όπα, παπα, κανένα σχόλιο και εκεί μα θα μου επιτρέψετε να κρατάμε χαμηλά την μπάλα.
2: Την κρατάμε χαμηλά και αστειεύομαι, γιατί πράγματι όταν μια ελληνική ομάδα φτάνει τώρα στην κορυφαία συλλογική οργάνωση της Ευρώπης στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο οπουδήποτε, νομίζω ότι πάντα πρέπει να υποστηρίζουμε την ελληνική ομάδα και δεν θα φανταζόμουν ότι κάποιος μπορεί να υποστηρίζει τη Φενέρη ή τη Ρεάλ ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα μπορεί να είναι αντίπαλος της ελληνικής ομάδας. Ανεξάρτητα από τα πειράγματα, είναι πάντοτε καλό το τρόπο να έρχεται στη χώρα μας, είτε το φέρνει ο Παναθηναϊκός, είτε το φέρνει ο Ολυμπιακός. Και ο Παναθηναϊκός το έχει φέρει πάρα πολλές φορές, έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που έχει προκριθεί στους τέσσερις και νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες πρέπει να είμαστε δίπλα σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτό το μεγάλο ημιτελικό που είναι σήμερα στις 6 ώρα. Και θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σίγουρα.
3: Απαγόρευση στάσης στάθμευσης στο χώρο Πέριξ της Βασιλείας Κωνσταντίνου, Αγίου Κωνσταντίνου Βασιλείας Σοφίας, εκεί δηλαδή που έχουν καταλύσει οι αποστολές τεσσάρων ομάδων. Απαγόρευση, ακούστε εδώ κυρία Κάτια, απαγορεύεται να κυκλοφορήσεις με μηχανάκι, με παρέα δηλαδή 4-5 μηχανάκια, στη Βασιλείας Σοφίας, από το ύψος της πλατείας Ριγίλης μέχρι και το Μέγαρο Μουσικής.
1: Οι συναθροίσεις, ας πούμε.
2: Και εκτός από αυτό σίγουρα θα επηρεάσει και πάρα πολύ την κίνηση το απόγευμα, ειδικότερα στο ανέβασμα Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Κηφισίας, οι δρόμοι περιμετρικά του Ολυμπιακού Σταδίου. Θα έχει αρκετή κίνηση και στο κατέβασμα και το κατέβασμα της Κηφισίας και της Μεσογείου θα επηρεάσει σημαντικά. Ναι. Και ίσως επειδή αυτό θα έχει αντίκτυπο και στην κυκλοφορία σε όλο το δικό δίκτυο και ο Κηφισός θα έχει περισσότερη κίνηση, δηλαδή από τις 4 και μετά. Αναμένονται σημαντικές δυσκολίες, ναι, στο λόγο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας, γιατί υπάρχουν μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
3: Και όποιος ενδιαφέρεται, να του πούμε ότι 4:30 είναι η αναχώρηση των αποστολών των δύο πρώτων ομάδων, του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσέ για το ΟΑΚΑ, με συνοδείες χειρίς αστυνομικής δύναμης από την Βασιλή Σοφίας. Λεωφόρο Κηφισίας, Μαρούσι, στροφή από κάτω στον ανισόπεδο και ο ΑΚΑ. Οπότε και θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην άνοδο.
2: Ναι, από πού θα ξεκινήσει, από πού θα.
3: Από το πώς λένε το καινούργιο το όνομα, το ξενοδοχείο καινούργιο.
4: Ηλίσια.
3: Ηλίσια, το ξέχασα. Από το ξενοδοχείο Ηλίσια.
2: Προς τα πάνω, αυτό βοηθάει. Είναι, δηλαδή δεν θα επηρεάσει σημαντικά το κέντρο, εφόσον είναι στα Ηλίσια.
3: Θα επηρεάσει τους κινούμενους στην Κηφισίας.
2: Τους κινούμενους στην Κηφισίας, ναι, ναι, ναι.
3: Θα γίνονται σταδιακές διακοπές στις κυκλοφορίες για να περάσουν οι δύο αποστολές.
2: Κηφισίας επηρεάζει βέβαια όλο τον άξονα και την Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αρδιτού και την Ηλιοπόλεως που πέφτει πάνω στον Αρδιτού. Δηλαδή εκεί θα έχουμε τις πιο σημαντικές καθυστερήσεις.
3: Εγώ θα πάω με το τρένο πάντως.
2: Την καλύτερη δουλειά θα κάνετε σίγουρα με το τρένο. Θα βοηθήσετε ή θα ξεκινήσετε.
3: Άλλο, πάμε τώρα σε άλλο κομμάτι τώρα. Λοιπόν, οι συγκεντρώσεις είναι στο σταθμό του Νέου Φαλήρου, εδώ στον Πειραιά, Νέο Φαλήρου, πουθενά αλλού, και θα υπάρξουν 8 αμαξοστοιχίες με αναχώρηση ανά 10 λεπτά η κάθε μία, non-stop, από το Νέο Φαλήρο για το ΆΚΑ. 8 αμαξοστοιχίες. Η πρώτη θα ξεκινήσει 3 το μεσημέρι μέχρι τις 4.30 το απόγευμα.
2: Άψογα, άψογα. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η ενημέρωση.
3: Και προσέξτε τώρα και το άλλο που δεν το ξέρετε. Τρίτο ακόμα. Θα υπάρχει συγκέντρωση στο σταθμό του Θησίου, όπου θα συγκεντρωθούν εκεί τρεις πάλι οι οπαδοί της Φενέρ, οι οποίοι θα επιβαστούν σε άλλες αμαξοστοιχίες και θα φεύγουν και αυτοί χωρίς στάση για το ΆΚΑ.
2: Πάρα πολύ καλό και αυτό θα βοηθήσει πολύ την προσέλευση. Νομίζω ότι η οργάνωση είναι πάρα πολύ καλή.
3: Είναι non-stop αυτή, δηλαδή μην πείτε μέσα και πείτε θα κατέβω στη Βικτόρια, δεν θα σας αφήσουν, θα συνεχίσετε μέχρι να φτάσετε στο
2: Σουάκ. Αυτό είναι σημαντικό για να το γνωρίζουν και οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν τη γραμμή 1 του μετρό και ώστε να το γνωρίζουν ότι εκεί θα υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, δηλαδή θα πρέπει να ολοκληρωθεί η μετακίνηση και στη συνέχεια δεν θα είναι να αλλάξει, φαντάζομαι, δηλαδή ότι θα περνάει μία.
3: Όχι, στα κενά της μία θα περνάει η άλλη.
2: Α, θα περνάει, οπότε θα.
3: Βεβαίως. Εκεί θα χωρίζονται σε ζώνες και οι μεν θα πηγαίνουν ευθεία που είναι το Ολυμπιακού, είναι προς σταθμό Ειρήνη, και οι άλλοι από την απέναντι πλευρά θα πηγαίνουν από την απέναντι πλευρά.
2: Άψογα. Είναι όλα πάρα πολύ καλά ρυθμισμένα. Ελπίζουμε να πάει καλά και η διοργάνωση και η μετακίνηση των φιλάθλων προς το γήπεδο.
3: Και το αποτέλεσμα, κύριε Κίμωνα.
2: Το αποτέλεσμα είναι το πιο σημαντικό. Αυτό. Η πρόβλεψή σας ποια είναι? Πιστεύετε ότι
3: μην
2: θα
3: με βάζετε σε τέτοια πράγματα.
2: Γιατί είστε τόσο επιφυλακτικός σήμερα? Τα λέτε αφού σας ακούει τώρα ο κόσμος και ο κόσμος του Πειραιά θέλει να μάθει, θέλει να ακούσει κάτι.
3: Τι να ακούω, εγώ είμαι προκατηλημένος, κύριε Κίμωνα. Να σας πει και για κάτι που είναι αντικειμενική την άποψή της. Εγώ είμαι προκατηλημένος. Μπορώ να σου πω που ποτέ θα χάσει ο Ολυμπιακός.
1: Μα δεν θα χάσει ο Ολυμπιακός, ρε παιδιά.
3: Δεν
1: ξεκινάμε έτσι. Ξεκινάμε με ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός και θα φτάσει στην Κυριακή. Τι λέμε τώρα?
2: Σωστά.
1: Ακόμα και εγώ που είμαι αντικειμενική, μάλλον ακόμα και εγώ που δεν υποστηρίζω τον Ολυμπιακό, κύριε Λογοθέτη, λέω ότι ο Ολυμπιακός θα φτάσει στην Κυριακή. Τι λέμε τώρα? Προφανώς.
2: Μακάρι θα είναι έτσι μια ακόμα μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ και τον ελληνικό αθλητισμό.
1: Αυτό.
3: Καλημέρα, κύριε Κίμωνα.
2: Καλημέρα.
3: Ραντεβού τη Δευτέρα. Ραντεβού τη Δευτέρα.
2: Να είστε καλά. Ραντεβού τη Δευτέρα με τη νίκη και με το τρόπο.
1: Α, μπράβο. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τη συγκρατημένη αισιοδοξία της ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί η πρόοδος και να υπάρξει τελική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο ΗΠΑ Ισραήλ με το Ιράν, εξέφρασε η Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι οι διαπραγματεύσεις είναι σε πολύ καλό σημείο και εργάζονται όλοι πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικών πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζουν στην Υπουργή Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν τεθεί αυτό σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, οικογένειες, αγρότες και τους οφελέτες του δημοσίου, οι περισσότεροι των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Στο προωθούμενο νομοθέτημα θα ενταχθεί και διάταξη για την επιστροφή δύο ενοικίων σε δημόσιους λειτουργούς που ερετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Κίνημα πολιτών Μαρία Καριστιανού είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος έγιναν στο κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Αποφυλακίστηκε χθες το απόγευμα από βάση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 εισφορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Ο Γιωτόπουλος, ή λάμπρος στην οργάνωση, είχε τηθεί 5 φορές εξοδότου από τη φυλακή και πλέον ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων. Νωρίς το μεσημέρι, αναμένεται να απολογηθούν στον Αγγελέα Ρυθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, φερόμενος εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, με θύματα πολίτες, κυρίως των χωριών του Δήμου Αμαρίου Ρεθύμνου. Καταστροφική ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, καταγγέλνουν μοικείο. Παιδιά συνεχίζουν να φτάνουν στις κλινικές μας, πάσχοντας από ακραίο υποσυμβητισμό, τονίζουν γιατροί. Στη μάχη του Final Four, έρχεται σήμερα ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, διεκδικώντας την πρόκριση στο τελικό Final Four. Καιρός, αρχικά έθριος, αλλά από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως από τις ώρες με μονωμένες καταιγίδες στην Αττική. Μεταβλητή 2 με 4 από φόρτ θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη μέρα σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις «Πεδίο» σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του Καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
6: Hey, Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
7: Hard games and heart games. I said, let's play. I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that because it feels better. Court case last Monday, but he bust trial, so I feel better. Painkillers and codeine. I got stomach cramps and a mask sweater. Dark.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 8, αυτήν την Παρασκευή 22 Μαΐου. Κοντοζυγόμουνουμε στην ολοκλήρωση και αυτού του μήνα για να περάσουμε άμεσα στο γλυκό καλοκαιράκι. Παρ' όλα αυτά είμαστε ακόμα εδώ. Ο καιρός θα μας κάνει διάφορα τερτύπια σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα, ενδεχομένως και Τρίτη πρωί, αλλά δεν θα είναι κάτι τραγικό. Μια ομπρελίτσα, ένα διάβροχο σήμερα και αύριο για όσους πάνε σε αθλητικές δραστηριότητες, συναυλίες κλπ. Είναι και αύριο, ναι. Οπότε προετοιμαστείτε κατάλληλα, ετοιμαστείτε για να μην σας βρει έτσι η βροχή. Να πούμε λίγο και τα των πολιτικών εξελίξεων, γιατί χθες είχαμε την ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, ελπίδα για τη δημιουργία, για τη δημοκρατία, για τη δημιουργία. Εσείς ήσασταν σε θέμα, δεν το είδατε?
1: Ήμουν στο Ίδρυμα Μαστάβλης Διάρχος χθες.
0: Α, για πείτε μας γι' αυτό.
1: Είμαστε στο Ίδρυμα Μαστάβλης Διάρχος, όπου ήταν η εκδήλωση, το τραπέζι της Περιφέρειας Αττικής προς τιμήν των διοργανωτών της Ευρωλίγκας, της διοίκησης της Ευρωλίγκας. Ήταν όλη η ζώσα ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, ήταν οι διοικήσεις των ομάδων. Ήταν οι προπονητές, δεν ήταν παίκτες, γιατί οι παίκτες χτες βράδυ λογικά ναι, δεν θα μπορούσαν να είναι.
0: Έξω κουράζομαι.
1: Και ήταν μια ωραία βραδιά με πολύ κουτσοπολιό, με πολλή συζήτηση, με πολύ ωραία ατμόσφαιρα και με πολύ αισιοδοξία από όλους. Όλες οι διοικήσεις σε μια πολύ ωραία εκδήλωση, η οποία έγινε μέχρι, και κράτησε μέχρι τις 2 το πρωί, κυρία Κάτση.
0: Α, το τραβήξανε.
1: Μέχρι τις 2 το πρωί.
0: Αυτεράδικο.
1: Είναι καθιερωμένη εκδήλωση που γίνεται σε κάθε χώρα που κάνει το Final Four, που το κάνει η πολιτεία σε συνεργασία με την Ευρωλίγα για να τιμήσει τους καλεσμένους και τους συμμετέχοντες στη διοργάνωση αυτή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τέλος πάντων, λίγο νωρίτερα είχε
1: άλλη εκδήλωση.
0: Είχε άλλη εκδήλωση στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη με μία ώρα καθυστέρηση. Οι πληροφορίες που μεταφέρονται από τη Θεσσαλονίκη είναι ότι δεν υπήρξε μεγάλη, έντονη, ενθουσιώδης προσέλευση, να το θέσω έτσι, χωρίς να λέει και τίποτα αυτό στην πραγματικότητα. Εντάξει, δείχνει κάτι, αλλά είναι ένα καινούριο εγχείρημα. Θα σας τα πω όλα. Είναι ένα καινούριο εγχείρημα, οπότε υπάρχει και κάποια παγωμάρα ενδεχομένως. Την εκδήλωση άνοιξε ο Θανάσης Αυγερινός.
1: Εκδήλωση άνοιξε εκτός αιθούσης, ναι, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης.
0: Α, ναι, θέλετε και τα τέτοια.
1: Ο οποίος δεν πήγε μέσα, πήγε, έκανε μια δήλωση και έφυγε.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ναι, ήταν άσχετο τέλος πάντων με την εκδήλωση αυτό.
1: Είναι
0: το happening.
1: Περνούσα από εδώ, ας πω και δύο κουβέντες και άσχετο.
0: Ήταν ναι, άσχετο με την εκδήλωση αυτό το happening. Τέλος πάντων, ο Θανάσης Αυγερινός άνοιξε την εκδήλωση. Με ένα απλό t-shirt από το βιβλίο του Ντοστογεύσκη, αυτό για το, ναι,
1: αυτό,
0: για το Έγκλημα και Τιμωρία. Σημειολογικό λοιπόν αυτό. Εντάξει, ο Αυγερινός είναι ένας δημοσιογράφος ο οποίος έχει και λόγο και άποψη, οπότε υποστήριξε εκείνα που ήθελε να υποστηρίξει. Αμέσως μετά ανέβηκε η Κατερίνα Μουτσάτσου, η τραγουδίστρια, ηθοποιός, performer, η οποία πήρε και αυτή το λόγο, ήταν αρκετά αγχωμένη, τρακαρισμένη, το είπε και η ίδια, και μετά η Μαρία Καριστιανού. Έγιναν και τα αποκαλυπτήρια του λόγου, του συμβόλου του κόμματος, ένα περιστέρι με ένα κλαδί ελιάς. Η κυρία Καριστιανού μίλησε μεταξύ άλλων για την απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας και έκανε αναφορά σε αυτό το υγιές κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο όπως είπε έχει αφυπνιστεί και έχει ενωθεί, και κάλεσε την ίδια ώρα τον κόσμο να υποστηρίξει μια προσπάθεια εθνικής αναγέννησης, όπως είπε χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας και τα 20 σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος, τα οποία επικεντρώνονται στη διαφάνεια, δικαιοσύνη, τη στήριξη δημόσιας παιδείας, των ασθενέστερων ομάδων, στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και με τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης και φυσικά τα εθνικά ζητήματα.
1: Κάτι καινούργιο ακούσατε?
0: Ξέρετε κάτι, κάτι καινούργιο δεν άκουσα. Άκουσα τα αυτονόητα δημοκρατικά θέματα τα οποία τίθενται όλα αυτά τα χρόνια στη δημόσια συζήτηση. Τα λέμε όλοι, τα ζητάμε όλοι. Ζητάμε δημόσια παιδεία, δημόσια υγεία, στήριξη της εργασίας των ασθενέστερων ομάδων, ενίσχυση εισοδημάτων, προστασία εργασιακών κεκτημένων, δικαιοσύνη, διαφάνεια, αξιοκρατία. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι τα οποία δεν υπάρχουν και μέσα στο Σύνταγμα της Ελλάδος. Έτσι. Εμένα αυτό που μου χτύπησε άσχημα είναι ότι είχε κάποια βιντεάκια για να υποστηρίξουν όλο αυτό το εγχείρημα από ανθρώπους, από διάφορους ανθρώπους, από πολίτες. Αυτά τα βιντεάκια λοιπόν ξεκίνησαν με την προβολή των... πώς λέγονται, των ανθρώπων τέλος πάντων που ζουν εκτός Ελλάδος, των ομογενών, ναι. Και μου χτύπησε άσχημα γιατί, ναι, προφανώς να ακούσουμε και τους ομογενείς, αλλά δεν θα έπρεπε να προηγηθούν οι άνθρωποι που ζουν στην Ελλάδα και αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θέτει η κυρία Καριστιανού ως προβληματικά. Εμένα αυτό μου χτύπησε κάπως. Και γενικώς αυτό μου χτυπάει κάποιος όταν προηγούνται οι ομογενείς. Φυσικά είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να θέλουν να ξαναγυρίσουν. Είναι άνθρωποι που τους λείπει η πατρίδα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν προσφέρει στην πατρίδα ή οτιδήποτε. Προφανώς και θα τους ακούσουμε. Αλλά δεν θα πρέπει να ακούσουμε πρώτα τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε αυτή τη χώρα και τραβάνε το κάρο. Αυτό είναι το δικό μου. Μπορεί να είναι και η ιδιοτροπία παραξενιά δικιά μου. Έτσι. Δεν λέω ότι έχω δίκιο. Λέω ότι δικιά μου την άποψη. Κατά τα λοιπά, τα αυτονόητα πράγματα, είπε η Μαρία Καριστιανού.
1: Και την Τρίτη που θα έχει την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, γιατί μετά θα βγουν και νέες δημοσκοπήσεις με τα νέα κόμματα πλέον κανονικά. Και θα δούμε τι γίνεται, πώς αλλάζουν οι ισορροπίες, τι γίνεται, αν αλλάζουν, ποιους αφορούν οι αλλαγές αυτές. Θα έχει παιχνίδι, ωραίο.
0: Θα έχει παιχνίδι. Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις οι οποίες βγαίνουν αμέσως μετά την παρουσίαση κάποιων κομμάτων είναι και λίγο επίπλαστες, διότι αν θυμάστε, αμέσως μετά την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του Πασόκ, είχε βγει μια δημοσκόπηση η οποία τον παρουσίαζε στο 18%. Δηλαδή φαινόταν. Ήταν ο ενθουσιασμός. Οπότε ναι, οι δημοσκοπήσεις οι οποίες θα βγουν δείχνουν μια τάση, αλλά δείχνουν ας πούμε κυρίως και τον ενθουσιασμό και πόσο είναι ο ενθουσιασμός τη στιγμή για αυτό το καινούριο που έρχεται. Κατά τα λοιπά, από εκεί και πέρα ο Νίκος Ανδρουλάκης και το Πασόκ παραμένουν εκεί, πέριξ του 12-13%. Δεν έχουν ξαναγγίξει το 18 σε καμία από τις δημοσκοπήσεις οι οποίες ακολούθησαν. Περιμένουμε φυσικά την Τρίτη. Έχουμε και διαδοχικές παραιτήσεις τελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε καταγγέλλοντας διαδικασίες, είτε λέγοντας ότι πρέπει κάπως να συσπηρωθούμε, να συγκεντρωθούμε κλπ. Και δείχνοντας προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ξεκάθαρα.
1: Έχουμε και πρόταση μορφής Σαββατοκύριακο ή όχι?
0: Όχι, από Δευτέρα. Αφού το είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι ακολουθώ τα φύλαθλα αισθήματα και των πολιτών και των βουλευτών και θα τα αφήσουμε για από Δευτέρα. Ήταν ξεκάθαρο, νομίζω, από χτες.
1: Θα την κάνει.
0: Ναι, θα την κάνει. Τώρα τι, δεν έχει. Δεν τον κρατάει κάτι. Εννοώ χρονικά και από πολιτικές εξελίξεις.
1: Καλημέρα στο Σάκη. Καλημέρα, Σάκη. Μας λέει καλημέρα, λέει ο Σάκης εδώ. Όμορφες καλημέρες στους αγαπημένους μου φίλους και συναδέλφους. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Καλημέρα στην κυρία Ευγενία Παλιβού. Και καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα. Βρήκα λοιπόν και στον Τιμολέοντα.
0: Πού είναι?
1: Είχε να εμφανιστεί 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες και να πας.
0: Μάλιστα. Βρε το ζωάκι. Τι τραβάει. Λοιπόν, αυτά. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τώρα από τα πολιτικά, έτσι. Έχουμε σήμερα και τη συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί συνεχίζεται η παροχή εξηγήσεων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους. Όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν ανομωτή εξήγηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πήραν προθεσμία, συνεχίζονται κλπ. Σήμερα με τους 11 βουλευτές που περιλαμβάνονται σε αυτή την ογκώδη δικογραφία και των οποίων έχει αρθεί η ασυλία πριν από λίγες εβδομάδες από τη Βουλή: Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Καραμαλή, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη, Μάξιμο Σενετάκη και Χρήστο Μπουκόρο. Όλοι τους κατά περίπτωση θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης αξιοποιημένων πράξεων, όπως ηθική ευτουργία σε απιστία σε βαθμό πλημελήματος. Μόνον οι δύο εκ των 11 και συγκεκριμένα ο Κώστας Καραμαλής και η Κατερίνα Παπακώστα ελέγχονται για κακούργημα, με δεδομένο ότι η φερόμενη απάτη ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Πώς το λένε, Μηταράκης και Τσιάρα σήμερα θα δώσουν το παρόν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για νομοτή εξηγήσεις και αναμένεται να δούμε για ποια στάθεση θα κρατήσουν οι υπόλοιποι από τους 11, αν θα προσέλθουν αυτοπροσώπους, αν θα παραδώσουν υπόμνημα και πώς θα συνεχιστεί αυτή η υπόθεση. Έχουμε
1: αυτή την πραγματική. Ξέχασα να πω ότι στο περιφέρειο της εθνής εκδήλωσης ήταν και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Έχει, είναι φίλαθλος ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Μάλιστα είπε ότι εύχομαι καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, αν και είναι γνωστά λέει τα φιλαθλαιστήματα τα οποία έχω, δεν είναι Ολυμπιακός, είναι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Και είπε εύχομαι καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, ήταν η Σοφία Ζαχαράκη εκεί από πλευράς κυβέρνησης, ήταν ο Γιάννης Βρούτσης, ήταν ο Νίκος Χαρδαλιάς, κανείς από αυτούς είναι Ολυμπιακός.
0: Δεν είναι μόνο η Ολυμπιακή τώρα στο Final Four που γίνεται στην πόλη μας.
1: Λέμε για το καλό δηλαδή της υπόθεσης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έγινε, δεν ξέρω, ξέχασα να σου πω, έγινε ένα φοβερό drone show, το οποίο μετά τη λήξη εκδήλωσης ανάβανε εκατοντάδες drones, σχημάτισαν το σήμα της Ακρόπολης, πάνω από το Σταύρος Νιάρχος, τα εμβλήματα των ομάδων, ήταν πολύ ωραίο και πολύ εντυπωσιακό.
0: Μπράβο, ωραίο. Έχετε βγάλει καμιά φωτογραφία?
1: Έβγαλα.
0: Θα τα δούμε τώρα, θα κάνουμε διάλειμμα. Λοιπόν. Αυτά.
1: Έβγαλε με τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Ποιος είναι? Ο Κώστας. Ο αρχηγός μας.
0: Ο μπασκετμπολίστας.
1: Ο αρχηγός.
0: Όχι, γιατί κάθε φορά σκέφτομαι για ποιον να λέει. Τώρα να λέει για πολιτικό, τώρα να λέει για...
1: Δεν βγάζει ότι είμαι πολιτικός, είναι πρόεδρος ο Μάρτιν Γκαλπέρ. Γιατί πιστεύω ότι οι πραγματικοί αγωνιστές είναι αυτοί που προσ...

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
6: Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας, το κανάλι 1 κινείται σε ερυθρόλευκους ρυθμούς. Αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ειδική έκτακτη εκπομπή για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα και στο Telecom Center, με ενημέρωση, ζωντανές συνδέσεις, σχόλια και λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της μάχης που μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό. Το κανάλι 1 βρίσκεται δίπλα στον Ολυμπιακό και θα σας μεταφέρει τον παλμό μιας βραδιάς που θα καθυλώσει όλη την μπασκετική Ευρώπη.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και να αναμονετής Κατερίνα Σπρίφτη να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Να δούμε και για την σημερινή συνεδρίαση της Βουλής, γιατί αυτό που δεν είπαμε είναι ότι θα αποφασιστεί αν θα συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή για τις παρακολουθήσεις. Με επίκεντρο βέβαια τη διαφωνία για τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων, καθώς η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι το θέμα αφορά εθνική ασφάλεια και εξωτερική πολιτική, απαιτώντας απόλυτη πλειοψηφία των 151 ψήφων για τη σύσταση της Επιτροπής. Η αντιπολίτευση και ειδικά το ΠΑΣΟΚ, όπως λέγαμε νωρίτερα και με τον Σαραντάκο, εξετάζει την πιθανότητα κατάθεσης πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης, αλλά μετά το Final Four, μετά τη Δευτέρα δηλαδή, ενδεχομένως και την ίδια τη Δευτέρα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταγγέλει διαφθορά και παρακράτος και να τονίζει ότι δεν θα σιωπήσει έναντι της υποβάθμισης του κράτους δικαίου και της πολιτικής προπαγάνδας. Λοιπόν, αυτά έχουμε για σήμερα. Με λίγα λόγια αναμένεται να αυξηθούν, να ανέβουν οι τόνοι σήμερα στη Βουλή. Κατά τα λοιπά, περιμένουμε να δούμε και τι θα αποφασίσει τον Ντόναλντ Τραμπ για το αν θα πάει στο γάμο του παιδιού του. Λοιπόν, γιατί μας δήλωσε χθες ότι είναι πιθανό να μην παραβρεθεί στο γάμο του γιού του, του Ντόν, του νεότερου. Ντόναλντ Τραμπ λέγεται και ο πρώτος του γιος. Ένας γάμος προγραμματίζεται να γίνει το Σαββατοκυριακό, αύριο μεθαύριο δηλαδή. Λέγοντας ότι η συγκυρία είναι κακή, αλλά λέει θα πέσουν να με φάνε, λέει τα fake news. Θα μας τα πει και η Κατερίνα, και αν δεν μας τα πει η Κατερίνα, θα το προσπαθήσω εγώ να το επιδιώξω να μας τα πει. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος είναι 48 ετών και διευθύνει μαζί με τον αδερφό του Έρικ Τραμπ την εταιρεία Trump Organization, σχήμα που έχει υπό τον έλεγχο του ακίνητα, ξενοδοχεία και διάφορους άλλους πόρους τέλος πάντων του πατέρα τους και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Φανατικός υποστηρικτής της πολιτικής Τραμπ και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να κατέβει στην πολιτική, γιατί σώει πάει το βασίλειο, το έχουμε πει. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, ο μεγάλος έτσι ο πλανητάρχης, είναι πατέρας 5 παιδιών που έχει αποκτήσει σε 3 γάμους. Και τώρα μιλάμε για τον μεγαλύτερο γιο του, έτσι, αυτόν που έχει αποκτήσει πρώτο. Λοιπόν, θα δούμε τι θα κάνει και αν θα παραβρεθεί στο γάμο του γιου του Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε μουσικά εμείς μέχρι να έρθει η Κατερίνα Πρίφτη.

0: Είχα βγει τώρα εδώ μια βόλτα, πήγα εδώ δίπλα σε κάτι παιδιά στη φίλη μου, που είναι φίλοι, έχουν πολύ ωραίο καφέ. Είναι από τις 2 το πρωί χωρίς νερό. Και γιατί σας το λέω από τις 2 το πρωί, διότι πάει η γυναίκα και τους καθαρίζει, γιατί ανοίγουν 5,5 ώρα το πρωί για να εξυπηρετούν τα δικαστήρια, να εξυπηρετούν, ξέρετε, τις επιχειρήσεις εδώ.
1: Ναι.
0: Και είναι χωρίς νερό. Και επίσης και ένα παράπλευρο ξενοδοχείο, και αυτό είναι χωρίς νερό από τις 2 η ώρα. Τι είναι, λογαριασμοί? Λογαριασμοί είναι πληρωμένοι όλοι, αν το έχουν πληρώσει. Απλώς αν μας ακούει, εγώ θα πάρω βέβαια και τηλέφωνο τώρα να δούμε τι γίνεται. Απλώς δεν μπορεί να δουλέψει στο μαγαζί, γιατί δεν έχει νερό. Πώς θα γίνει δηλαδή αυτό, ποιος θα τους αποζημιώσει? Είναι Παρασκευή σήμερα, είναι γεμάτα δικαστήρια, έχει κόσμο και χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο, το οποίο το πάει και το πληρώνει άλλο.
1: Καλά, προφανώς, αλλά δεν τους έχουν ενημερώσει, έτσι.
0: Όχι, καμία ενημέρωση. Όχι, όχι, πήραν τηλέφωνο, θα δούμε την πλάβη, θα την κοιτάξουμε πάλι.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Εδώ, όπως κατεβαίνετε τη Φίλωνος, στο αριστερό σας χείρι που συναντάτε την Νεταρά.
1: Ένα μαγαζί είναι.
0: Είναι το ξενοδοχείο που είναι στη γωνία και ένα καφέ που είναι δίπλα. Δεν ρώτησα τους άλλους. Και το ξενοδοχείο ήταν διπλανό.
1: Να.
0: Πήγε η γυναίκα να καθαρίσει 2 ώρες το πρωί το μαγαζί, ανοίγει τη φύση, δεν έχει νερό. Και πάνε τώρα να το ανοίξουν 6 το πρωί, πάλι δεν έχουν νερό.
1: Μάλιστα. Θα δούμε.
0: Πάρα και λέμε τι γίνεται. Γιατί οι άνθρωποι με κάμα το βγάζουν. Συγγνώμη τώρα που ήρθα και σας το είπα, αλλά.
1: Όχι, παρακαλώ, λέμε μόνο. Σε δουλειά μου.
0: Πάμε. Φίλοι είναι το πρωί.

0: Να σου πω. Θα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα πάει στο γάμο του παιδιού.
1: Δεν. Καλημέρα, είμαι η Κατερίνα Πρίτη.
0: Και είμαι καλά.
1: Και είμαι καλά.
0: Όχι πολύ καλά.
1: Με συγχύζουν εδώ, μου λένε για τη γειτονιά μου που τα λάβατε. Mm. Και πέρα του κάνω λίγο μούτρα. Αν θα πάει στο γάμο του γιου, δεν ξέρω, έχει θέμα. Λέει ότι μπορεί με όλη αυτή την κατάσταση με το Ιράν να μην τα καταφέρει.
0: Τι εννοεί δηλαδή.
1: Ότι θα είναι πολύ απασχολημένο.
0: Με τι.
1: Με τη, να συνάψει τη συμφωνία.
0: Αυτό τη γράφει.
1: Ναι, έχει με το χεράκι του.
0: Άκου το.
1: Χειρόγραφη.
0: Χειρόγραφη.
1: Γράψε, σβήσε, μπλάνκο.
0: Τι να πρωτοκάνει κι αυτό, ένα άνθρωπο είναι.
1: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι, πόσα πια.
0: Πόσα
1: δηλαδή,
0: πια.
1: Πόσα. Δηλαδή, να σκεφτεί πόσε ώρε χρειάζεται κάθε μέρα
0: πόσες.
1: Να γράφει στο Truth Social.
0: Καλά, ναι, εντάξει, σε αυτό έχει δίκιο.
1: Αυτό είναι βαρύ.
0: Έχει δίκιο.
1: Συγγνώμη δηλαδή κιόλα.
0: Ναι.
1: Οπότε εντάξει, μην είμαστε περίεργοι τώρα, δηλαδή μην τα ρίχνουμε όλα στον Ντόναλντ.
0: Στον Ντόναλντ. Ντόν είναι ο μεγάλο ο γιο.
1: Ντόναλντ.
0: Ντάκ.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με το Ιράν, όμως σοβαρευτούμε λίγο. Χθες το βράδυ βάλεσαν κάτι καμπανάκι, γιατί ένα ιρανικό πρακτορείο ανέφερε ότι έχουμε μια καταρχήν συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Βέβαια, πολύ γρήγορα βγήκε το Ιράν και είπε ότι ακόμη δεν έχουμε συμφωνία, αλλά ότι σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουν αμληθεί οι διαφωνίες που υπήρχαν μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό ανέφερε και ένας Ιρανός αξιωματούχος. Όπως επίσης είχαμε και τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος υποστήριζε ότι πράγματι υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι αρκετές διαφωνίες αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει σε ένα σημείο που θα μπορούσαν να επιτρέψουν να έχουμε μια συμφωνία. Το Al Arabiya μετέδιδε ότι είναι σχεδόν έτοιμο το σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, με τις τελευταίες παρατηρήσεις που έγιναν και από το Ιράν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιστρέψει το έγγραφο αυτό στην Τεχεράνη προκειμένου να λάβει τελική έγκριση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, σε αυτό προβλέπεται άμεση κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα. Εδώ συμπεριλαμβάνεται, όπως αντιλαμβάνεστε, και ο Λίβανος. Βασικό θέμα που βάζει το Ιράν, η προστασία των συμμάχων του δηλαδή. Αμοιβαία δέσμευση και των δύο πλευρών για πάυση των επιθέσεων σε υποδομές, διακοπή στρατιωτικών επιχειρήσεων και υποκίνηση ενημερωτικού πολέμου. Αυτό δεν ξέρω ακριβώς πώς θα εφαρμοστεί, μην με ρωτήσεις.
0: Ναι.
1: Σεβασμός της κυριαρχίας εδαφικής ακαιρεότητας και μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, ελεύθερη διέλευση των στενών του Ορμού, στον Περσικό Κόλφο και στη θάλασσα του Ομάν, κοινή παρακολούθηση και σταδιακή άρση των κυρώσεων εφόσον το Ιράν συνεχίσει και ακολουθεί τα βήματα τα οποία θα προβλέπει η συμφωνία, έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα εντός 7 ημερών και επιβεβαίωση της μόρφωσης με το διεθνές δίκαιο του χάρτη και το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα εντός 7 ημερών είναι όλα τα λεφτά. Γιατί σίγουρα είναι αυτό το κομμάτι το οποίο αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το πρόγραμμα ανάπτυξη βαλιστικών πυράβλων. Και υπάρχουν και πληροφορίες ότι υπάρχει και μια σοβαρή εκκρεμότητα για το ποιο ακριβώς θα είναι το καθεστώς στα στενά του Ορμού την επόμενη μέρα.
0: Κατερίνα, ναι. Ξέρεις τι δεν έχω ακούσει όμως. Δηλαδή, τα διάβασα το πρωί αυτά που λες. Τώρα σε ακούω και σαν λίγο πιο αναλυτικά. Δεν υπάρχουν μέσα ζητήματα τα οποία έχει θέσει το Ιράν σε προηγούμενες ανακοινώσεις του. Αποζημίωση.
1: Πολεμικές αποζημιώσεις, ναι.
0: Ναι. Πώς το λένε, άρση κυρώσεων.
1: Όχι, άρση των κυρώσεων.
0: Την έχει μέσα.
1: Ναι, η οποία θα είναι σταδιακή. Λέει, ανάλογα με τον βαθμό συμμόρφωσης σε κάθε στάδιο της συμφωνίας.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: κάτι
1: κοίτα.
0: Δε, κάτι δε, κάτι δε.
1: Κοίτα, κάτι δε. Κοίτα, θα πρέπει να έχουμε κατά νου. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι, ότι και αυτά τα οποία βλέπουμε να υπάρχουν και στα αραβικά μέσα ενημέρωση, τώρα σας ανέφερα δηλαδή το Al Arabiya ή κάποιες πληροφορίες, και είναι μαζί και κάποιες πληροφορίες που είχε το Reuters. Εντάξει, μπορεί να μην είναι και το σύνολο, έτσι.
0: Ναι.
1: Των,
0: να είναι σύμφωνα με πληροφορίες.
1: Ναι, είναι σύμφωνα με πληροφορίες. Μπορεί να μην είναι το σύνολο των ζητημάτων τα οποία έχουν τεθεί. Εγώ περισσότερο κρατάω, να σου πω την αλήθεια, ότι αυτή τη στιγμή θα έχουμε μια καταρχήν συμφωνία, η οποία δεν θα είναι μια συμφωνία για το λόγο για τον οποίο ξεκίνησε ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται τουλάχιστον, έτσι. Δηλαδή δεν θα είναι για το πυρηνικό πρόγραμμα, δεν έχουμε κάποια εικόνα για το τι θα γίνει τελικά με το εμπλουτισμένο ουράνιο, αν θα απομακρυνθεί ή δεν θα απομακρυνθεί από το Ιράν. Και τίποτα σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων, που υποτίθεται μας έλεγε ο Τραμπ ότι φτιάχνουν πυράβλους στο Ιράν που μπορούν να φτάσουν μέχρι την Αμερική.
0: Καλά, ο Τραμπ μας έλεγε ότι θα καθαρέσει και το καθεστώς.
1: Όμως, έχει σημασία όμως, γιατί με αυτή τη ρητορική ξεκίνησε τον πόλεμο. Έτσι, δηλαδή δεν μπορούμε να ξεκινάς με αυτή τη ρητορική, να ξεκινάς ένα πόλεμο και μετά να μην υπάρχει τίποτα μέσα σε μια συμφωνία γι' αυτό. Έτσι.
0: Εγώ μαζί σου είμαι. Σε αυτό το θέμα.
1: Σε αυτό το θέμα. Όχι στον Κίζη. Καλά. Λοιπόν. Κατά τα άλλα τώρα, παραμένουμε κατά κάποιο τρόπο στο θέμα. Έχουμε ένα δημοσίευμα του CNN, το οποίο αναφέρει ότι πραγματικά έχουν εντυπωσιαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από το πόσο γρήγορα το Ιράν ξαναχτίζει το οπλοστάσιο του. Είναι σύμφωνα με πληροφορίες των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, εκτιμάται ότι ήδη έχει επανακινήσει μέρος παραγωγής ντρόν και μπορεί να αποκαταστήσει κρίσιμες δυνατότητες μέσα σε λίγους μήνες. Φαίνεται ότι αυτή η εξέλιξη ξεπέρασε, όπως αναφέρει το CNN, φαίνεται να ξεπερνά όλα τα χρονοδιαγράμματα που μπορεί να είχαν φανταστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες και αυτό το comeback δηλαδή και την αναπλήρωση των στρατιωτικών του δυνατοτήτων, των στρατιωτικών του μέσων. Και την ίδια στιγμή, και γι' αυτό τα αναφέρω έτσι και μαζί, έχουμε δημοσίευμα της Washington Post, η οποία αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους από θέματα υπερασπιζόμενες στο Ισραήλ τα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είχαμε, θυμίζω, και τον πόλεμο με τη Λωρίδα της Γάζας και με τον Λίβανο και τώρα τον πόλεμο με το Ιράν και μάλιστα φέρονται να έχασαν περίπου το 20% του οπλοστασίου στα drone reaper σε επιθέσεις οι οποίες έκαναν στο Ιράν, δηλαδή τώρα πρόσφατα, με απώλειες οι οποίες εκτιμούνται στο περίπου 1 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για τα συγκεκριμένα. Και βέβαια υπάρχει μια δυσκολία και το λέγαμε και κάποια στιγμή κατά τις αρχές του πολέμου, ότι δεν υπάρχει αναπλήρωση του πολεμικού υλικού τόσο γρήγορα. Δηλαδή κινούνται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς οι μεγάλες αμυντικές βιομηχανίες. Έχουν γίνει και σκέψεις στον Λευκό Οίκο για το θέμα αυτό, με τον Τραμπ να δίνει εντολές να κινηθούν πολύ πιο γρήγορα. Όπως επίσης και ότι εκτιμάται ότι κάποιες από τις αποφάσεις που λαμβάνει ο Τραμπ σχετικά με το κατά πόσο θα στηρίξει, κατά πόσο θα διαθέτει τέλος πάντων ένα απόθεμα όπως προβλέπεται σπάση του ΝΑΤΟ, προκειμένου να είναι έτοιμο να υπερασπιστεί οποιαδήποτε μια χώρα την άλλη στο πλαίσιο της συμφωνίας της συμμαχίας για υποστήριξη περίπτωση επιθέσεων. Αυτή η ανακοίνωση που βλέπουμε ότι θα παραμένουμε να υπάρξει, ότι δεν δεσμεύεται πλέον για το απόθεμα, έχει να κάνει ακριβώς με αυτές τις εξελίξεις, με τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο δαπανά ξοδεύει το πολεμικό του υλικό. Τώρα, να πάμε λίγο Τουρκία, γιατί έχουμε την απόφαση δικαστηρίου, το οποίο ουσιαστικά ακυρώνει τα αποτελέσματα της εκλογής των εσωτερικών εκλογών στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το συνέδριο που είχαμε το 2023, και ουσιαστικά καθαιρεί τον σημερινό πρόεδρο, τον Οσγκούρ Οζέλ.
0: Το
1: ξαναδίνει στον Κιλιντσάρογλου.
0: Καλά πάει και αυτή από χρόνου σε δικαιοσύνη και στην Τουρκία.
1: Εντάξει.
0: Παίζει μια καθυστερησούλα.
1: Εντάξει, παίζει μια καθυστερησούλα, αλλά εκεί πέρα ξέρεις, αυτή η καθυστέρηση παίζει ανάλογα με το. με τη γενικότερη στρατηγική για το πώς θα χτυπήσουμε την αντιπολίτευση, έτσι. Ο Ζέλ τώρα κάνει λόγο ουσιαστικά για πραξικόπημα. Υποστηρίζει ότι πρόκειται προφανώς για μια πολιτικά κατευθυνόμενη απόφαση. Υπάρχει και ένα σοβαρό θέμα βέβαια, δηλαδή πέρα από τον εξωτερικό εχθρό, ενώ έξω από το κόμμα, που είναι σαφώς ο Ερντογάν, ο οποίος έχουμε δει με χίλιους τρόπους προσπαθεί να πλήξει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Έχουμε δει τι έχει γίνει με το Δήμο της Κωνσταντινούπολης, το βασικότερο του πολιτικό αντίπαλο, τον κύριο Ιμάμογλου. Υπάρχει όμως και ένα θέμα, γιατί υπάρχει ένα θέμα εσωτερικής ενότητας αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλοί δεν ήθελαν να επιστρέψει στην εξουσία ο τέος πρόεδρος, ο κύριος Κεμάλ Κιλιντσάρογλου. Αυτός αναγκαστικά βέβαια θα αναλάβει τα ενία του κόμματος αυτή τη στιγμή μετά τη δικαστική απόφαση. Σπέβδει και αυτός να τονίσει την ανάγκη για ενότητα στο κόμμα, να μην υπάρχουν εσωτερικές συγκρούσεις. Υπάρχουν όμως, ξέρετε τώρα, διάφορα σενάρια συνωμοσίας τα οποία κυκλοφορούν. Ότι ακόμη κιόλας μπορεί, για παράδειγμα, ο Κιλιντσάρογλου να ήταν σε μια συνέργεια με τον Ερντογάν. Προκειμένου να επιστρέψει αυτό στην εξουσία κτλ. Εντάξει, okay, μπορεί και αυτά τα σενάρια να είναι μια προπαγάνδα και πάλι από την πλευρά του ΑΚΕΠΕ, του κυβερνώντος κόμματος δηλαδή του Ερντογάν. Μπορεί να είναι μια πραγματικότητα. Η ιστορία θα το δείξει, ελπίζω.
0: Η ιστορία θα το δείξει αυτό. Προς το παρόν, πάμε να δούμε τι θα δείξουν οι ειδήσεις στο δελτίο με την Άννα Ζανδίδου. Επιστρέφουμε.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για ειρηνευτική συμφωνία. Οι διαφορές έχουν περιοριστεί, δήλωσε στο Ρόιτερς ανώτερη πηγή της Τεχεράνης. Τα στενά του Ορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο, τα μεγαλύτερα αγκάθια. Συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια η πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον εισαγγελέα οδηγούνται 18 συλληφθέντες κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και όπλων στην Κρήτη. Στις 6 το απόγευμα, η μεγάλη μάχη του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσέ για μια θέση στο κυριακάτικο τελικό του Final Four της Αθήνας. Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια στις 9 το βράδυ, ο δεύτερος ημιτελικός της διοργάνωσης. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις σήμερα στην Αττική. Ανέμοι μέτριοι έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
4: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 9 και 6 πρώτα λεπτά μπήκαμε εδώ στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής πρωινής ραδιοεφημερίδας του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πειραιά και φυσικά η τρίτη και τελευταία ώρα δεν είναι δυνατό να είναι διαφορετική από το να είναι αφιερωμένη στη μεγάλη μάχη που δίνει απόψε ο Ολυμπιακός, η ομάδα μας, η ομάδα του Πειραιά και φυσικά να έχουμε μαζί μας στην ώρα αυτή ποιον άλλον από τον τεράστιο, τον κορυφαίο αθλητικό συντάκτη, τον έγκυρο και τον έγκυρο, τον Λουκά τον Θεοφανόπουλο. Λουκά, καλημέρα.
1: Γεια, έχουμε φανά.
0: Καλημέρα. Θα βρέχει καταρχήν. Θέλω πριν πάμε
1: στο... αυτό εννοούσα.
0: Θέλω σε παρακαλώ πολύ να πει μια καλημέρα σε έναν άνθρωπο των δρόμων, σε έναν άνθρωπο που βγάζει μεροκάμα το πολύ πρωί, τον Γιώργο τον Σουιτσμή, ο οποίος βέβαια είναι πιο Ολυμπιακός από ότι είμαι εγώ, να μας δώσει την εικόνα, την κίνηση που έχουμε σήμερα στους δρόμους και φυσικά να μας πει τις ευχές του για απόψε. Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα στην Κάτια, καλημέρα στο Λουγά.
1: Καλημέρα Γιώργο.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλημέρα στους Ολυμπιακούς όλους.
1: Σε όλο τον κόσμο μάλλον, εντάξει.
2: Εσύ είπα σε όλο τον κόσμο αλλά ιδιαίτερα στους Ολυμπιακούς όλους. Σήμερα είναι η μέρα μας.
1: Δεν το κατάλαβες, λέω αφού είπες στους Ολυμπιακούς είπες σε όλο τον κόσμο. Πλειονότητα.
2: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο.
1: Έγινε λίγο σαραντάκος τώρα.
0: Πού σε βρίσκουμε?
2: Αυτή τη στιγμή είμαι στο Κηφισό, από το ύψος της Δυραχείου μέχρι επάνω στην Αττική Οδό είναι ένα πάρκινο Κηφισός, δεν περπατάει καθόλου και η καθόδος έχει λίγη κίνηση αλλά όχι όσο η άνοδος. Από την πλευρά που είναι η Καβάλας και η Λεωφόρος Χριστού έχει κίνηση αλλά περπατάει γιατί έχει τροχονόμους εκεί πέρα στο Σκαραμαγκά και βοηθάνε πολύ και στο Χαϊδάρι και βοηθάνε πάρα πολύ στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Και εντάξει, είναι μια δύσκολη μέρα, αλλά κάνουμε υπομονή να πάμε 6 ώρα να δούμε την ομαδάρα μας, να περνάει, που είμαι σίγουρος θα περάσει τον πρώτο ημιτελικό και θα πάμε για την Κούπα.
0: Αχ, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και όπως λέει και ο κ. Τιμολέων εδώ, σου Σουιτσιμές έχει κέφια σήμερα.
2: Πάντα και καλή επιτυχία στην ομαδάρα μας.
1: Καλά χιλιόμετρα και σένα.
0: Καλά χιλιόμετρα. Νάτος, ο Σουιτσιμές. Καλημέρα Λουκά, καλημέρα Κάτια, καλημέρα Γιώργη. Ο Σουιτσιμές έχει κέφια βεβαίως. Και μια και ξεκινήσαμε με το κυκλοφοριακό, να πούμε ότι σήμερα λόγω του Final Four έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μέτρα ασφαλείας αυστηρά. Απαγορεύεται στάση στάθμευση μετακίνηση οργανωμένη κόσμου στο χώρο γύρω από τα Ηλίσια, το ξενοδοχείο που έχουν καταλύσει οι αποστολές και των 4 ομάδων που μετέχουν στο Final Four από τις 3 το μεσημέρι έως τις 10 μετά τις 10 το βράδυ.
1: Και βεβαίως να πω ότι καλό θα είναι όλοι όσοι μας ακούν τώρα και έχουν εξασφαλίσει ένα από τα μαγικά χαρτάκια που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαζώσεις μέσα από το Telecom Center Athens, δηλαδή το κλειστό του ΆΚΑ όπως είναι ονοματοδοτημένο, έγραφα ταυτοποίησης. Μην πάει κανείς μόνο με το εισιτήριο. Δεν θα περάσει, δεν μπορείς να προσεγγίσεις στο γήπεδο. Δηλαδή χρειάζεται ταυτότητα ή διαβατήριο. Κάτι το οποίο να πιστοποιεί ότι ο Γιώργος Σαραντάκος είναι ο Γιώργος Σαραντάκος και δεν είναι ο Λουκάς Στεφανόπουλος. Όπως είναι λογικό, τα μέτρα τάξης είναι παρόμοια με αυτά τα οποία είχαν εκπονηθεί και σχεδιαστεί για τον τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας. Απλώς είναι λίγα και πιο εύκολη, ξέρεις, η προσέγγιση του κόσμου στο κλειστό. Γιατί η πλειονότητα θα μεταβεί με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, θα κατέβουν στο σταθμό του ΙΣΑΠΕ στην Ειρήνη και στη συνέχεια παίζει, θα πάνε στο ΆΚΑ.
0: Να πούμε εδώ ότι μία η ώρα ανοίγει ο ηλεκτρικός σταθμός στο Νεοφάλαιρο, 3 η ώρα φεύγει ο πρώτος σειρμός. Για το...
1: Έτσι ακριβώς λοιπόν, στη μία η ώρα του μεσημέρι είναι το σημείο συνάντησης των φίλων του Ολυμπιακού, συγκέντρωσης μάλλον, ο ηλεκτρικός σταθμός μπροστά από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Και με τον Όφη είχε γίνει αυτό το τελικό του περιθυμάσου.
1: Ακριβώς και μαζί και το μεσημέρι πάλι μαζί νομίζω θα είμαστε. Το μεσημέρι όσοι θέλετε μπορεί να μπείτε στη Web TV και στο Facebook του σταθμού μας, αλλά και στο Star θα έχει ζωντανά και ο Γιώργος. Θα μας παρέα θα είμαστε.
0: Παρέα θα είμαστε με Λουκά Θεοφανόπουλο, εγώ θα ακούω Λουκά γιατί είμαι μαθητής.
1: Εγώ θα είμαι πιο ok, μην μπερδευτούμε και βγει ο ένας μέσα στον άλλον.
0: Μην πεις και σε αυτά που λένε ότι είμαι πολύ Ολυμπιακός και
1: δυναμίζεται πλήμα. Όχι. Ναι. Παραλαμβάνω, 3 η ώρα η αναχώρηση του πρώτου σειρμού. Το σημείο συνάντησης των οπαδών της Φενέρμπαχτσε είναι το Θυσίο. Και οι σειρμοί είναι στις 12 και θα φύγουν μία ώρα νωρίτερα για το ΆΚΑ στις 2. Οι υπόλοιποι που είναι και λίγοι θα πάνε απευθείας στο ΆΚΑ. Δηλαδή και αναφερόμαστε στους Ισπανούς, τους οπαδούς της
0: Ισπανίας.
1: Ναι, εντάξει. Και τη Βαλένθια. Όχι, νομίζω ότι πιο νωρίς θα πάνε. Θα πρέπει να μπουν. Δηλαδή η είσοδο στο γήπεδο γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις στον πρώτο ημιτελικό. Βέβαια, εντάξει, αυτό επαναλαμβάνω είναι στη διακριτική ευχέρεια ειδικότερα των Ισπανών, αν θα πάνε νωρίτερα ή λίγο αργότερα. Επίσης, 2 η ώρα είναι και το ραντεβού και της θύρας 7 στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπου θα αναχωρήσουν οργανωμένα για το Ολυμπιακό στάδιο. Τώρα, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, για όλους όσοι θα προτιμήσουν να πάνε στο ΆΚΑ με το αυτοκίνητο, να πω ότι η είσοδος στην περίμετρο ΣΕ του ΆΚΑ απαγορεύεται αυστηρά χωρίς επίσημη διαπίστευση EuroLeague με QR code. Τώρα, η πρόσβαση σε χώρους στάθμευσης είναι στο πάρκινγκ 5, πάρκινγκ 6 και πάρκινγκ 9. Περισσότερες λεπτομέρειες για όλα αυτά, άλλο να τα λέμε και άλλο να τα βλέπετε, στο κανάλι 1.gr έχουμε από χθες ανεβάσει όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να ξέρετε. Πώς λέγαμε παλιά, οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Τώρα, οι υπόλοιποι, φαντάζομαι, θα συγκεντρωθούν σε διάφορα στέκια για να παρακολουθήσουν όλοι μαζί το πολύ μεγάλο παιχνίδι με την FNR από την τηλεόραση. Εμείς θα είμαστε εδώ από τις 6 ώρα ψήσουμε το αθλητικό τμήμα. Θα έχουμε και Γιώργο από το ΆΚΑ. Θα έχουμε τηλεφωνικές συνομιλίες με Νίκο Σιφάκη. Θα έχουμε δηλαδή μία ανάλυση, ένα σχολιασμό το τι θα γίνεται στο ΆΚΑ. Θα το μεταφέρουμε μέσα από τη συχνότητά μας όπως κάνουμε σε όλα τα Final Four μπάσκετ που έχει συμμετάσχει ο Ολυμπιακός Μετελπίδα. Βεβαίως την Κυριακή να είμαστε ξανά εδώ αργότερα. Ξεκινήσουμε κατά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διάσπαρτα και να
0: όσο
1: πάμε.
0: Πάει.
1: Και να πάμε. Το έχουμε κάνει, ρε παιδάκι μου. Το έχουμε
0: μέσα.
1: Κάνει. Ναι, έχουμε ξεκινήσει πρωί και έχουμε τελειώσει 5 η ώρα, 5.30. Θυμάμαι χαρακτηριστικά είχε μείνει ο Κορτιάνος με το Μορφέση.
0: Αστον Βίλα.
1: Και με την Αστον Βίλα, αλλά και με το, στον τελικό
0: στον
1: του
0: conference.
1: Α, τα δούμε όλα αυτά βήμα προς βήμα, όπως λένε και οι πρωταγωνιστές. Πάμε να ακούσουμε λίγο ένα από τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Κατερίνα, πάμε στην χθεσινή μας μπάνκα του αθλητικού τμήματος. Να ακούσουμε λίγο τον coach του Γιώργου Μπαρτζόκα, γιατί σε λίγο θα έχουμε και ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό, ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτά τα μεγάλα παιχνίδια. Και θα μας δώσουν έτσι όπως έχουμε κάνει, που χθες έχουν παρελάσει πάρα πολλοί άνθρωποι του μπάσκετ που έχουν συνδέσει είτε όχι το όνομά τους με τον Ολυμπιακό. Είχαμε χθες τον τεχνικό διευθυντή του Προμηθέα, τον Μάκη του Γιατρά, ο οποίος μας έκανε μια καταπληκτική ανάλυση. Ο Μάκης του Γιατρά,
0: ξέρεις ποιο χρόνο τον ξέρω.
1: Εγώ τον θεωρώ πυραιότη. Γενικά και κάνει και, επειδή είναι και ένας από τους διοργανωτές του 3x3, έχουμε κάνει πάρα πολλές διοργανώσεις και με τον αθλητικό μας οργανισμό. Λοιπόν, Γιώργος Μπαρτζόκας.
3: Θα επαναλάβω ότι είναι πολύ σημαντικό να είσαι εδώ, να δείχνεις μια σταθερότητα σαν ομάδα στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο. Πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Σέρχιο Γιούλ ένας πολύ ικανός παίκτης να πάρει μια τελευταία προσπάθεια, ή η τύχη ή οι συγκυρίες παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Αυτό που εμείς υποσχόμαστε είναι να παλέψουμε για κάθε κατοχή. Τώρα, αν ο Θεός θέλει να μας το δώσει αυτή τη χρονιά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι.
1: Να πούμε ότι
0: το Γιούλ θυμήθηκε.
1: Εντάξει, ναι, ποιο να θυμηθείς.
0: 2 μέρες είχα να κοιμηθώ.
1: Ναι. Εδώ ήμασταν πάλι, είχαμε παραγωγή, θυμάσαι.
0: Και εκλογές και ημέρα.
1: Ναι, θυμάστε τι γινόταν εκεί.
0: Εγώ θα πεις.
1: Ήμασταν και τα δύο στούντιο, το ένα είχε ζωντανό live κτλ. Εσύ ήσουν πάλι διάσπαρτο σε εκλογικά κέντρα, σε στέκια αφήνουν. Τι ωραία βραδιά και εκείνη με κακή κατάληξη. Με κακή κατάληξη. Από το 13 βέβαια ήταν πάλι Μπαρτζόκα, έτσι δεν είναι. Με Κώστα Παπα-Νικολάου. Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος και αυτός μίλησε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, η οποία έγινε παρουσία όλων των προπονητών, των 4 προπονητών και των 4 αρχηγών των φιναλίστ της φετινής διοργάνωσης της EuroLeague.
4: Προφανώς είναι μια προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο. Δεν είμαστε μόνοι μας μέσα στο παρκέ. Είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών. Παίζουν και οι αντίπαλοι, κάνουν και αυτή την προσπάθειά τους. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μαγικό ραβδάκι ή μαγικό συστατικό για να κάνεις το κάτι παραπάνω. Είναι μια προσπάθεια που καταβάλεις μέσα σε ένα παρκέ για 40 λεπτά και από αυτή κρίνεται όλη σου η χρονιά. Αυτή είναι η μαγεία του Final Four και αυτό πρέπει να κάνουμε και φέτος. Πρέπει να μπούμε δυνατά και να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν να μην υπάρχει άλλο.

0: Λοιπόν, χθες όταν κάναμε τα meeting και τις τελευταίες μέρες, με ποιους θα μιλήσουμε ως Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά για το Final Four του Ολυμπιακού, λέω στον Γιώργο, θέλω να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ. Τον έχουμε ζήσει εδώ στον Πειραιά χρόνια, 12 χρόνια άλλωστε στο πλευρό του Γιάννη Ιωαννίδη. Και αναφερόμαστε βεβαίως στον Γιάννη Ιωαννίδη, τον Ολλανδό, ο οποίος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του ελληνικού μπάσκετ και αποδέχθηκε αμέσως την πρότασή μας να είναι εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά τηλεφωνικός. Κύριε Ιωαννίδη, καλημέρα και χαρά μας που σας έχουμε εδώ στο επίσημο ραδιόφωνο του Μεγάλου Λιμανιού.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές σας.
2: Καλημέρα.
1: Αυτό που με έκανε να το αποδεχτώ αμέσως ήταν ο Πειραιάς. Λοιπόν, ήταν λίγο έτσι αυτό που με τσίγκλισε. Και ο Ολυμπιακός και το Final Four. Λοιπόν, τα είχε όλα σε ένα πακέτο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Νομίζω ότι είναι αλληλένδετα. Ούτως ή άλλως, εσείς ξαναφέρατε τον μπάσκετ στον Πειραιά και ξαναφέρατε μαζί με τον Ξανθό, τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη, τον Ολυμπιακό ξανά στις μεγάλες επιτυχίες και χτίσατε. Είσαστε θεμελιωτές αυτής της αυτοκρατορίας. Από εσάς ξεκίνησε.
2: Γεμίσατε το ΣΕΦ με 15.000 κόσμο.
1: Όντως έτσι είναι. Όταν ο Ολυμπιακός και πριν κατέβει ο Γιάννης είχε περάσει πολύ μεγάλες δόξες με μια ομάδα Καστρινάκης, Γιατζόγλου, Μελίνη. Τώρα μην τα θυμηθώ. Ήταν εκπληκτική ομάδα. Έτσι, αλλά τα τελευταία χρόνια πριν κατέβει ο Γιάννης στον Πειραιά είχε πέσει σε ανυποληψία εκεί στους τσίγκους του Παπαστράτιου που έλεγα εγώ. Mm-hmm. Λοιπόν, κατεβαίνοντας ο Γιάννης μεταφέρθηκε στο ΣΕΦ και σιγά σιγά δημιούργησε αυτή την αυτοκρατορία, όπως τη λέτε εσείς, μια μεγάλη ομάδα που της άξιζε και έκανε την πορεία που έκανε. Και αυτό βέβαια του το πιστώνεται σίγουρα, του συγχωρεμένου Γιάννη
2: Ιωαννίδη. Πώς δεν του πιστώνεται, όταν έγινε σύνθημα στα χιλιάδων φιλάθλων, πώς να μην του πιστωθεί. Και όταν θα έρθει τη στιγμή να φύγεις από το λιμάνι, θα σε αγαπάμε μια ζωή, Ιωαννίδη Γιάννη.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο, παρόλο ότι πιστεύω ότι ο Γιάννης δεν τιμήθηκε εν ζωή όσο έπρεπε να τιμηθεί. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία και δεν μιλάω μόνο για τον Ολυμπιακό. Μιλάω γενικώς. Από τον αθλητισμό, από την πολιτεία κλπ. Και το αφήνω εκεί γιατί η συζήτησή μας είναι για το Final Four.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε κι εσείς με αυτά τα οποία βλέπετε, ακούτε από τον coach Μπαρτζοκά, από τους αθλητές του Ολυμπιακού. Τους βλέπουμε φέτος λίγο πιο ήρεμους, λίγο πιο προσιλωμένους στο στόχο, χωρίς να υπάρχει αυτό το άγχος που βλέπαμε στις προηγούμενες τέσσερις παρουσίες, τουλάχιστον των τεσσάρων τελευταίων ετών. Το αντιλαμβανόμαστε σωστά, το έχετε δει κι εσείς?
1: Το αντιλαμβάνομαι σίγουρα, εντάξει, αυτό λέγεται εμπειρία, έτσι, όταν έχεις πάει τόσες φορές, από ένα σημείο και πέρα, εντάξει,

0: Όπως είδατε, η σειρά του Παναθηναϊκού το απέδειξε. Σε μια σειρά παιχνιδιών, η καλύτερη ομάδα στο τέλος κερδίζει. Συνήθως, 99%. Σε ένα παιχνίδι μπορεί να γίνει και αστράκι, που το λέω εγώ. Mm-hmm. Δηλαδή, εντάξει, να κερδίσει η οποιαδήποτε ομάδα, έστω και η μικρή ομάδα.
1: Με αυτό λέμε.
0: Λοιπόν, εγώ είπα και σε πολλούς που με ρωτήσανε για το Final Four, χωρίς να θέλω να κάνω την πηδία, εάν ο Ολυμπιακός σουτάρει καλά, έτσι, από εκεί και πέρα, έχει όλο το πακέτο για να το πάρει. Το υπόλοιπο πακέτο είναι θαύμα. Και η άμυνα και η κίνηση παικτών και ο αλτρουισμός των παικτών, δηλαδή δεν έχει αυτά τα σόλο, παίζει, η ομάδα είναι ομάδα. Λοιπόν, εάν σουτάρει καλά, πιστεύω ότι δεν θα έχει αντίπαλο.
2: Εάν ήσταν προπονητής στον Ολυμπιακό ή στον πάγκο, ποιον θα αφήνατε απ' έξω σήμερα, ποιον ξένο θα κόβατε?
0: Τέτοια, να σου πω γιατί. Διότι εγώ δεν μπορώ να έχω, αν ήμουν στον πάγκο, θα είχα εικόνα όλων των παικτών στις προπονήσεις, τα πάντα. Δεν θα είχα εικόνα ενός ανθρώπου κάθεται στον καναπέ του ή ξέρω εγώ καμιά φορά πηγαίνει στο σεφ για να δει ένα μάτς. Λοιπόν, δεν μπορώ να έχω την πλήρη εικόνα των δυνατοτήτων ενός παίκτη όπως έχει ο προπονητής και το στάφ του Ολυμπιακού. Λοιπόν, παίζουν πολλά και όπως δεν έχω κάνει scouting, επίσης βλέποντας τις ομάδες έτσι λίγο από την τηλεόραση, τους αντιπάλους. Δηλαδή παίζουν ρόλο στο ποιον θα αφήσει και το θυμάμαι αυτό, το ποιον αφήνεις έξω και το ποιον βάζεις όταν ήμασταν στην εθνική ομάδα, που είχαμε κάποιους παίκτες και έπρεπε να κάνουμε επιλογή. Εξαρτάται ποιον έχεις αντίπαλο και τι ζητάει ο συγκεκριμένος αντίπαλος.
3: Κύριε Ιωαννίδη,
0: δεν ξέρω σας δυσκολεύω. Δεν σας βγάζω
3: Όχι. Είναι ίσα είναι τόσο κατανοητό που νομίζω ότι αυτό με την εμπειρία σας και κυρίως με τη σοφία σας πλέον την μπασκετική δίνεται και πράγματα και τροφή προς σκέψη και για τους απλούς φιλάθλους, και αυτό είναι και το ζητούμενο από ανθρώπους και εσάς. Κύριε Ιωαννίδη, για τον Ολυμπιακό, είναι καλό ή κακό το γεγονός ότι δεν υπάρχει στο Final Four ο Παναθηναϊκός? Και για το ελληνικό μπάσκετ, πόσο καλύτερο θα ήταν εάν είχαμε έναν τελικό των 2 Ιουνίων? Αν και βέβαια ο Γιώργος Μπαρτζόκας πριν από καμιά 15 μέρες είχε πει: μην νομίζετε ότι όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ περιστρέφεται γύρω από εμάς και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Μπράβο. Το είπε μια χαρά ο Γιώργος. Λοιπόν, η ιστορία είναι η εξής. Εάν ήταν ο Παναθηναϊκός, το Final Four θα είχε μεταβληθεί, και είμαστε και εντός έδρας, θα είχε μεταβληθεί όπως γίνεται συνήθως στα παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Που σημαίνει ότι η κατανάλωση, το έχω ζήσει το έργο σε δύο Final Four, η κατανάλωση ενέργειας σε πολλά άλλα πράγματα και στο γεγονός ότι πρέπει να κερδίσεις οπωσδήποτε, γιατί θα αντιμετώπιζε μάλλον τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό, δεν ξέρω. Παλιά...
3: Όχι, φέτος θα άλλαζε, κύριε Ιωαννίδη. Ήταν στον τελικό, δεν ήταν όπως παλιά, όπως ας πούμε στο πρώτο που παίξατε στον ημιτελικό. Άδειασε η ομάδα και μετά έρθει εκείνο το απίθανο σουτ με 1500 καραμπόλες.
2: Κορνέλιους Τόμσον.
3: Ναι. Πώς δεν ήταν και σουτέρ, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά. Γιατί
0: ήμουν... Λοιπόν, ναι, όχι, δεν ήταν.
2: Υπέρβαρος ήταν.
0: Το του σουτ. Τέλος πάντων, η ιστορία είναι η εξής, ότι γενικώς καταναλώνεις ενέργεια, φεύγεις λίγο από το focus στα παιχνίδια που έχεις και ασχολείσαι τώρα με πολλά παραπολιτικά, να το πω έτσι. Δηλαδή το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι μια, όχι ότι είναι κακό, έτσι, το θεωρώ μάλιστα πολύ καλό για τον μπάσκετ αυτό τον ανταγωνισμό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, έτσι είναι. Κάνει καλό στον μπάσκετ γενικά, αλλά σε βγάζει λίγο από την συγκέντρωσή σου σε κάποια άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι για τον Ολυμπιακό, έτσι, είναι καλύτερο μόνο ως προς αυτό το σημείο. Δηλαδή στο θέμα του το πώς ξεφεύγεις από

0: την συγκέντρωσή σου, αλλά από εκεί και πέρα ο βαθμός δυσκολίας δεν μειώνεται. Γιατί σας είπα ότι είναι ένα παιχνίδι. Από... Μιλάμε για τελικό, μιλάμε να το πάρουμε. Θυμάμαι την εποχή που πήγαμε εμείς στο Τελαβίβ, έτσι. Κυριαρχούσε γενικώς η ατμόσφαιρα. Άντε βρε παιδιά, πάμε να πάρουμε το κυπελάκι και να γυρίσουμε. Αν δεν είναι έτσι, γιατί και οι άλλοι παίζουν μπάσκετ. Η Φενέρ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, κάνω λάθος.
1: Δεν κάνετε καθόλου.
0: Μπράβο, λοιπόν. Όταν παίξαμε τότε με την Μπανταλώνα, έτσι, η Μπανταλώνα ήταν φιναλίστ στην Κωνσταντινούπολη. Με εκείνο τον buzzer beater του, του Τζόρτζεβιτς που κέρδισε ο Μπράντοβιτς με την Παρτιζάν. Λοιπόν, δεν είναι ότι παίζουν και άλλοι μπάσκετ και έχουν και άλλοι μια πορεία και είναι ένα παιχνίδι. Το τονίζω πολύ καλά. Είναι ένα παιχνίδι. Λοιπόν, εύχομαι να σουτάρουμε καλά αυτό που σας είπα. Τα υπόλοιπα στοιχεία του πακέτου υπάρχουν. Ο Ολυμπιακός έχει η φιλοσοφία του Μπαρτζόκα και κάποτε είχα πει και κάτι αυτό πίστευα ότι ο Γιάννης ο Ιωαννίδης θα εκτιμούσε πολύ αυτή τη φιλοσοφία και αυτόν τον Ολυμπιακό. Γιατί έχει πρώτον ξεκινά από την άμυνα που ήταν πια αυτό το μότο του Γιάννη, το μπάσκετ ξεκινάει από την άμυνα, mm-hmm. δεν τελειώνει στην άμυνα, ξεκινάει από την άμυνα για να μην μπερδευόμαστε, τα παιχνίδια κερδίζονται στην επίθεση. Αλλά ξεκινάς από την άμυνα, ξεκινάς από το να αποκτήσεις κατοχή της μπάλας. Χωρίς την μπάλα δεν μπορείς να σκοράρεις. Άρα η άμυνα σου δίνει την μπάλα στα χέρια. Και αφού σου δίνει την μπάλα στα χέρια, από εκεί και πέρα πας στην επίθεση. Η επίθεση του Ολυμπιακού έχει τέτοια κίνηση μπάλας και παικτών. Αν δείτε, κάποιοι το λέω τόσο απλά, κινούνται συνεχώς. Είναι τόσο αυτοματοποιημένα τα πράγματα που πραγματικά είναι άξια θαυμασμού. Και από εκεί και πέρα πρέπει να... τα σουτ που θα βγουν ελεύθερα να μπουν. Τι να κάνουμε, είναι έτσι και αυτά στο μπάσκετ. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν ξέρεις όταν πας σε ένα παιχνίδι.
1: Κύριο Ανίδη,
0: αν θα μπουν ή δεν θα μπουν τα σουτ.
1: Μα κάνα πάνω όλα καλά, σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Σας πήρα μονότερμα.
2: Όχι, μα γι' αυτό σας καλέσαμε, για να μας πάρετε μονότερμα.
1: Μα εσάς θερμά θέλει να ακούσει ο κόσμος. Όχι, εμάς μας ακούει συνεχώς.
0: Καλή επιτυχία να έχουμε και καλή σας εκπομπή.
1: Να είστε καλά, χαρά μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Ανίδη, καλημέρα.

0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όταν ακούς αυτούς τους ανθρώπους που έχουν βάλει τη σφραγή, γιατί η βοηθή είναι το alter ego των προπονητών. Αντιλαμβάνεσαι γιατί και πώς στείνονται πολύ μεγάλες ομάδες. Βλέπεις τη φιλοσοφία. Δηλαδή τώρα μας είπε 10 λεπτά, απορροφήθηκα. Ναι. 10 λεπτά, μάθαμε πράγματα τόσο απλά, τόσο ωραία, τόσο
1: μπασκετικά. Μα γι' αυτό είσαι εδώ εσύ, για να βγάζεις τους ειδικούς να στα λένε.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο Ολλανδός. Απλά να πω ότι καμία σχέση με την Ολλανδία.
1: Έχει σπουδάσει στην Ολλανδία, έχει μεταφράσει σαν τα βιβλία.
0: Έτσι ακριβώς. Το παρατσούκλι, ξέρεις ποιος το έχει βγάλει. Παπαδάκης.
1: Παπαδάκης.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Εσύ είσαι δικιά σου εκπομπή.
1: Όχι, δεν έχω δικιά μας και δικιά σου. Μου κάνει παιχνίδι, κάθε μέσα παρακολουθώ εγώ.
0: Ωραία, πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε. Έχουμε και άλλον παλιό του Ολυμπιακού. Πάμε καμιά κοσταριά χρόνια πίσω έπεσε στον Ολυμπιακό.
2: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
3: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
4: Ήρθε, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
3: Ορίστε.
5: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
6: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
7: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
8: Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας, το κανάλι 1 κινείται σε ερυθρόλευκους ρυθμούς. Αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ειδική έκτακτη εκπομπή για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα και στο Telecom Center, με ενημέρωση, ζωντανές συνδέσεις, σχόλια και λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της μάχης που μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό. Το κανάλι 1 βρίσκεται δίπλα στον Ολυμπιακό και θα σας μεταφέρει τον παλμό μιας βραδιάς που θα καθυλώσει όλη την μπασκετική Ευρώπη.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ 9 και 36 πρώτα λεπτά με τον γίγαντα Λουκά Θεοφανόπουλο και καλεσμένο, έναν παίκτη που έχει τιμήσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, έναν πολύ γνωστό
1: μπασκετμπολίστα. Και τη φόρμα, γιατί διατελέσει και με επιτυχία στα
0: τμήματα. Νίκος
1: Μπάρλος.
0: Μπάρλος.
1: Πάμε πολλά χρόνια πίσω με τον Νίκο Μπάρλο. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα από τον Πειραιά.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας σε όλους εσάς τους ακροατές.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, πριν από λίγο, μια χαρά, μια χαρά. Εσένα που σε βρίσκουμε. Λοιπόν.
2: Αυτή τη στιγμή κάνουμε διάλειμμα από τη δουλειά για να μιλήσουμε.
1: Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Και γι' αυτό το πάει, γιατί πρέπει να τον ευχαριστήσουμε και τον Νίκο, γιατί είναι δύσκολη η ώρα. Πολύ. Πριν από λίγο, Νίκο, είχαμε τον... είδαμε το Final Four από την οπτική ενός ανθρώπου που μαζί με τον συνεπώνυμό του, τον Γιάννη Ιωαννίδη, οδήγησαν τον Ολυμπιακό στο πρώτο Final Four. Είχαμε τον Γιάννη Ιωαννίδη, τον Ολλανδό. Θέλουμε να ακούσουμε βέβαια την προσέγγιση και ενός παίκτη που έχει φορέσει την ερυθρόλευκη, έχει εμπειρία, έχει παίξει πολλά παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και την διετία στην Ευρωλίγκα. Τι είναι αυτό που κάνει τόσο διαφορετική αυτή τη διοργάνωση και τι θα πρέπει να περιμένουμε από τον Ολυμπιακό στο απόψινό ματς που θα μπορούσε να ήταν και ο τελικός της διοργάνωσης?
2: Εντάξει, ναι. Σύμφωνα με τα όσα τώρα δεδομένα θα μπορούσε να ήταν τελικό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι η Real, που ξέρει πάρα πολύ καλά από μεγάλες διοργανώσεις Final Four και τελικούς, δεν θα μπορούσε να ήταν και αυτός ένα τελικός. Η Βαλένθια με μια εξαιρετική χρονιά που επιβραβεύτηκε με την παρουσία της στο Final Four, με τη σταθερότητα που έδειξε και την πρόοδο γενικότερα μέσα στη χρονιά, παρότι είναι σταχτοπούτα, πάντα το ισπανικό μπάσκετ ξέρετε πολύ καλά πόσο επικίνδυνο είναι. Αλλά γενικά νομίζω θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση και νομίζω ότι η εμπειρία σε τέτοιες περιπτώσεις και οι συμμετοχές της κάθε ομάδας μετράει. Για τον Ολυμπιακό ήθελα να πω ότι σαν οργανισμός νομίζω ότι πάντα έχει μια έξτρα πίεση. Αν αυτή είναι δημιουργική, τότε δεν έχει να φοβάται τίποτα.
1: Πάντως, η αλήθεια...
2: Όλες οι ομάδες είναι επικίνδυνες, από την αλήθεια μου, είναι πριν ξεκινήσει καν το Final Four, οι πιθανότητες μοιρασμένες.
1: Νίκο, αυτό για την πίεση, εμείς, ξέρεις, οι δημοσιογράφοι το λέμε συνεχώς, πίεση, πίεση, άγχος, άγχος και όλα τα υπόλοιπα. Ο παίκτης όταν μπαίνει μέσα σε ένα τελικό, σε ένα τόσο σημαντικό μάτς, σε ένα ημιτελικό μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με το που έχουμε το σφύριγμα του διαιτητή, το πρώτο τζάμπολ, φεύγει λίγο αυτό το κομμάτι του άγχους, του πρέπει.
2: Ναι, συνήθως ναι, άλλες φορές περισσότερα, άλλες φορές λιγότερα, αλλά πολλές φορές είναι θέμα χαρακτήρα. Τώρα, παίκτες που αγωνίζονται σε αυτές τις τέσσερις ομάδες, που ειδικά περιπτώσεις που έχουν ξαναπάει, σίγουρα ξέρουν να το διαχειρίζονται καλύτερα. Μπαίνοντας μέσα στο παρκέ, σίγουρα φεύγει μια κακή πίεση, μια παραπάνω πίεση από ό,τι πρέπει. Και ξεκινώντας, να το πω έτσι λίγο καλά, ένα παιχνίδι, αρχίζει και πατάς στα πόδια σου. Το ξεκινώντας καλά, πολλές φορές εμείς σαν προπονητές το πάμε και λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, παίξει μια καλή άμυνα, κλέψει μια μπάλα, πάρει ένα rebound, από το να χάσει ένα-δύο τρίποντα και να μπει λίγο αμφισβητούμενα για τον εαυτό σου στο παιχνίδι. Το ίδιο και σαν ομάδα. Κάθε ομάδα πρέπει να ξεκινάει δυνατά την άμυνα, να είναι στιβαρή και να μπορεί από εκεί και πέρα να δημιουργήσει την επίθεση.
1: Είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στο καλύτερο κομμάτι, στο πικ της φόρμας του, δεδομένου ότι αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα, τραυματισμούς. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι έκαναν μεταγραφές, έδωσαν στον Γιώργο Μπαρτζόκα όλα τα όπλα. Και φτάνει ο Ολυμπιακός, το λέει χθες ο κόουτς στη συνέντευξη τύπου, επιτέλους υγιής, δηλαδή σχεδόν με όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.
0: Από τις ελάχιστες φορές.
1: Από τις ελάχιστες φορές, ναι.
2: Ναι, εντάξει, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί υπολογίζει όλες τις μονάδες και μετά έχεις να παίξεις με όλα στα όπλα. Έχει τη φαρέτρα σου γεμάτη και πας και αποφασίζεις πώς θες να παίξεις, τι θες να παίξεις και ποιους παίκτες θα χρησιμοποιήσεις και πόσο. Πολύ σημαντικό για όλες εμάς, γιατί μπορεί να είσαι, να σου λέει η Ρεάλ τώρα λείψει τα Βάρες, έχει ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα. Το θηρίο αυτό δηλαδή, μόνο που υπάρχει μέσα στη ρακέτα, είναι ένα όπλο, να το πω έτσι, στη Ρεάλ, το οποίο δεν έχει άλλος. Είναι η πραγματικότητα. Ναι, αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα, γιατί βλέπουμε πολλές φορές ότι μια ομάδα από τους τραυματισμούς, άσχετα με τον τεφορμάρισμα, μπορεί να βγει και να είναι εκτός ρυθμού. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι σε ένα καλό ρυθμό, έχει όλους τους παίχτες, έχει την εμπειρία των προηγούμενων ετών, έχει τον κόσμο στο πλευρό του. Όλα αυτά είναι πραγματάκια μικρά που παίζουν μεγάλο ρόλο.
1: Πού θα το δεις το μάτς, Νίκο?
2: Δεν θα σου πω, είναι μυστικό. Γιατί δυστυχώς για λίγο στην αρχή θα δουλεύω.
1: Λοιπόν, είναι το πρόγραμμα των προπονητών. Νίκο Μπάρλος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαρήκαμε
1: που σε ακούσαμε και καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να πάνε όλα καλά. Εύχομαι σε όλους να τα απολαύσουμε. Να έχουμε μια όμορφη μέρα και ένα δυνατό τριήμερο. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εμείς, και εμείς. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον Νίκο Μπάρλο. Ένα από τα καλύτερα παιδιά, τα οποία πέρασαν με Καζλάουσκας, αν θυμάμαι καλά, προπονητή, και μετά Πινγκέρσον. Και είναι η διευθυντή.
0: Να θυμάστε τον Πινγκέρσον.
1: Πώς να θυμάμαι. Oh. Ξεχνιούνται. Και άλλους.
0: Καλοπερασάκιας.
1: Ε?
0: Καλοπερασάκιας.
1: Ναι. Σπουδαίοι προπονητές βέβαια και οι δύο, και έχω και οι δύο άφησαν. Ξέρεις, απλά ήταν, οι εποχές που ο Ολυμπιακός προσπαθούσε, ξέρεις, να ξαναγίνει δυνατός στην Ευρωλίγκα. Και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, οι ομάδες έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Θα δούμε τώρα απόψε θα γίνει. 6 η ώρα ο ημιτελικός. 9 η ώρα το άλλο παιχνίδι. Ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια. Καλή διασκέδαση σε όλους όσους θα βρεθούν στο γήπεδο. Καλή δουλειά σε εμάς και σε σένα. Σήμερα σε όλη μέρα στο πόδι. Εμείς είμαστε και εδώ, μην ξεχνάτε 6 η ώρα.
0: Μακάρι και τέτοια γεγονότα να είμαστε όλη μέρα στο πόδι, κύριε Λουκά.
1: Η ευχή πια.
0: Εσείς είστε η αθλητικός συντάκτης, είστε αντικειμενικός, εμείς είμαστε και.
1: Η ευχή όλων μας είναι πραγματικά. Γιώργο, ναι, τον Νίκο, επειδή είχαμε πριν από λίγο τον Νίκο Μπάρλο. Η αλήθεια πια είναι ότι και για μας αυτές οι στιγμές, ξέρεις, όλο αυτό το διήμερο, τριήμερο, δηλαδή ακόμα και το στήσιμο των παραγωγών, το να μιλήσεις, να βγάλεις 5 ανθρώπους, το οποίο δεν είναι και το πιο εύκολο, αλλά είναι το πιο δημιουργικό. Είναι αυτό που πραγματικά μας κάνει να πάμε ακόμα περισσότερο αυτό το επάγγελμα. Γιατί είναι πράγματα τα οποία, ξέρεις, δεν τα ζεις και κάθε φορά. Βέβαια, εμείς εδώ στον Πειραιά, ως Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, έχουμε το εξής καταπληκτικό. Έχουμε στην πόλη τον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο της χώρας. Δηλαδή, με το που θα τελειώσει και της Ευρώπης όλης. Και το εξηγώ. Κυριακή Ολυμπιακού να σηκώνει και κούπα πρωταθλήματος. Με το που θα τελειώσει αυτή η διοργάνωση, αυτό το Final Four, σε 10 μέρες θα εμείς θα κατακπιαστούμε πάλι με αφιερώματα Final Four. Γιατί ο Ολυμπιακός τον Ιούνιο θα συμμετάσχει σε ακόμα 2 Final Four που θα γίνουν την ίδια εποχή στη Μάλτα, στο Πόλο Ανδρών και στο Πόλο Γυναικών.
0: Τα αποκαλαπαπάς από αυτές τις συνέντευξες.
1: Λοιπόν, έχουμε δηλαδή μετά, άντε πάλι, ξεκινάνε οι τελικοί. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα είμαστε γρήγορση.
0: Ω, εδώ σε πράγμα, εδώ θα είμαστε.
1: Ναι, έχουμε αυτό το καλό, επαναλαμβάνω, τουλάχιστον ως αθλητικό τμήμα Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά και εσείς, γιατί όταν συμβαίνει κάτι τόσο δυνατό γύρω από τον Ολυμπιακό ή από τον Εθνικό ή γενικά από τις ομάδες της πόλης, συμμετέχουμε όλοι εδώ στο ραδιόφωνο του Μεγάλου Λιμάνιου. Να με ρωτήσεις για ποδόσφαιρο.
0: Έχεις καταμπείς. Έφυγε ο Κωστίνια.
1: Φεύγει μάλλον ο Κωστίνια, πάει στην Brighton. Έρχεται, όπως λέγαμε χθες, ο Τσάπρας. Αν μήπως έχει δίδυμο Ελλήνων στα δεξιά Ολυμπιακός.
0: Γέλα.
1: Με τον Σάλιακα, την επιστροφή του στο Μεγάλο Λιμάνι.
0: Μετά ο Σάλιακας δεξιά παίζει αριστερά.
1: Δεξί μπάκι.
0: Δεξί μπάκι, ναι.
1: Ζακτ Πάουλι παίζει. Γενικά, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή θα λέει κανείς ότι ήδη έχει προσθέσει παίκτες στο ρόστερ του. Ναι. Ο ένας είναι, κατά πώς δείχνουν τα πράγματα, ο Τσάπρας. Ο άλλος είναι ο Φορτούνης. Ο άλλος είναι ο Γιώργος Μασούρας.
0: Θα μείνει.
1: Ο άλλος είναι ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Δηλαδή βλέπουμε ότι μόνο με αυτές τις κινήσεις.
0: Ο Μπετανκόρ.
1: Όχι. Μόνο με αυτές τις κινήσεις ο Ολυμπιακός ήδη σε σχέση με το πώς τελείωσε η σεζόν αλλάζει. Βάζει και ελληνικό στοιχείο μέσα. Πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Βάζει ποιότητα. Βάζει παίκτες που ξέρουν τη σημασία του να παίρνει η ομάδα συνεχώς το πρωτάθλημα. Θα γίνουν και άλλες κινήσεις. Είμαστε ακόμη στην 22η μέρα του Μαΐου. Μεταγραφική περίοδος τυπικά ανοίγει
0: Ιούνιο-Ιούλιο.
1: Απλά ο Ολυμπιακός θέλει να τα κλείσει αυτά στο συντομότερο δυνατό. Δηλαδή να έχει τον κορμό και τους παίκτες που θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με τη Λίμπαρ από το ξεκίνημα. Γιατί φέτος έχει Μουντιάλ. Δεν ξέρεις τι καραμπόλες θα γίνουν.
0: Και πώς ανεβαίνει τιμή μετά.
1: Εντάξει, και πώς ανεβαίνει τιμή και οι παίκτες, ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες που ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να έχουν πει στους μάνατζερ τους να κρατήσουν λίγο ακόμα τις συζητήσεις παγωμένες. Γιατί σου λέει θα κάνουν αυτό, θα κάνω ένα καλό παιχνίδι, θα φτάσω, θα ανέβει η τιμή μου. Όλα αυτά έχουν τη δική τους σημασία. Στον Ολυμπιακό, παραλαμβάνω, επειδή όλοι συζητάμε για τη συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπαρ και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε. Ο οργανισμός δεν περιμένει, παραδείγματος χάρη, πάρτε εδώ από τη δικιά μας δουλειά. Περιμένω εγώ πότε θα συναντηθώ με τον Ιωσήφ Βουράκη για να βάλουμε μπρος να δουλέψουμε τα πράγματα για τις παραγωγές. Αυτά γίνεται με ένα τηλέφωνο, με ένα μήνυμα, με κλειστά μάτια. Δηλαδή, όταν υπάρχει συνεργασία, είμαι εσύ δύο. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Μου λες, θέλω αυτό. Ξέρω τι θες. Γίνεται. Μου λες, ή λέω εγώ στο Βαγγέλη. Κάπως έτσι λειτουργεί και ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό νομίζω ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει βρει την ησυχία του εντός εισαγωγικών με αυτό το οποίο δημιουργήσει στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Έχει διοικητικά δύο ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό, Καραπαπά, Κουντούρη. Ξέρουν τα πάντα. Ξέρουν το σύλλογο ολόκληρο. Μετά στο ποδοσφαιρικό τμήμα, Κοβάσεβιτς, Καρεμπέ, καθένας με τις αρμοδιότητες του για να λειτουργεί σωστά. Και ακόμα και στις κακές στιγμές που χάνει ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα, δεν ανοίγει μύτη γιατί απορροφώνται οι κράδασμοι, ξέρουν να χειριστούν. Και έχουν και ένα προπονητή, όπως ξέρει τι θέλει η ομάδα. Το στυλ ποδοσφαίρου αυτό που παίζουν με τη Λίμπα έχει δείξει ότι ταιριάζει στον Ολυμπιακό και το απέδειξε έχοντας πάρει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, πράγμα απλησίαστο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και θα μπορούσε να το πει κανείς ανεπανάληπτο, εκτός αν το επαναλάβει ο Ολυμπιακός. Και το κυριότερο, υπάρχει και η πίστοση πάντα σε αυτό από τον κόσμο. Η ερυθρόλευκη κερκίδα είναι πάντα απαιτητική. Ναι μεν δεν θα γκρινιάξει, αλλά θα απαιτήσει. Και όπως ο κόσμος το έδειξε χθες, πρώτη μέρα.
0: Πώς θα φύγανε?
1: 2000, δεν το πίστευαν αυτό το οποίο έβλεπαν στο τίκετικ του Ολυμπιακού, γιατί πλέον δεν στείνονται ουρές ο κόσμος για να νεώσει, για να πάρει εισιτήρια. Αγοράζουν μέσω του διαδικτύου. Ο ρυθμός ο οποίος έπαιρνε ο κόσμος και έκανε ανανεώσεις, έτριβαν τα μάτια τους. Ο Ολυμπιακός προχθές τελείωσε τη σεζόν με ένα Super Cup. Απλά να πω, με ένα ευρωπαϊκό με τη Λίμπαρ και με πρόκριση και παλικαρίσια πρόκριση από το In League Face στα Knockout του Champions League. Λοιπόν, 2003 διαρκείας, τα οποία η διάθεση των οποίων για τις ανανεώσεις βεβαίως συνεχίζεται αδιάκοπα από το ολυμπιακός.org. Αυτά, βέβαια, όλος ο οργανισμός, όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού, αυτό το τριήμερο κινείται γύρω σε ρυθμούς Final Four. Σήμερα στις εξέδρες του ΆΚΑ σύσσουμε ερυθρόλευκη οικογένεια. Ναι. Θα δεις ποδοσφαιριστές, θα δεις βέβαια σύσσουμε τη διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
0: Με τη Λίμπαρ θα πάει.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι ο coach με τη Λίμπαρ. Θα δούμε, γιατί αν δεν κάνω λάθος έχει αγοράσει για αυτό το Final Four ένα κομμάτι, μια από τις σουίτες του ΆΚΑ, του Telecom Center, ο κ. Μαρινάκης. Θα δούμε ποιοι θα είναι, πάντως όσον αφορά τη διοίκηση, σαν σύσσουμε εκεί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λουκά.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Τη Δευτέρα, να πω το βράδυ, το απόγευμα μέχρι το βράδυ εδώ θα είμαστε. Κυριακή, εφόσον πάνε όλα καλά τα πράγματα, από τις 8 η ώρα, σάρωμα, τα πάντα, συν αυτά τα οποία θα γίνονται στον τελικό, συν τα live, περίπου 2 και μισή, συνδεθείτε με YouTube και Facebook του καναλιού, ένα live εικόνα από το Nisap. Όσοι είστε σε κανονικές τηλεοράσεις, θα δείτε Γιώργο Σαραντάκο στο Star. Θα έχει. Καλά, εμείς θα έχουμε μισή ώρα. Εσύ θα έχεις 3 λεπτά.
0: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Επανεξετάζεται από τον Άριο Πάγο η αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Πιθανή άσκηση ανέρεσης της απόφασης. Συζητείται στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον εισαγγελέα οι 18 συλληφθέντες που εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και όπλων στην Κρήτη. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για ειρηνευτική συμφωνία. Οι διαφορές έχουν περιοριστεί, δήλωσε στο Reuters ανώτερη πηγή της Τεχεράνης. Τα ασθενά του Ορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο παραμένουν τα μεγαλύτερα αγκάθια. Στις 6 το απόγευμα, η μεγάλη μάχη του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για μια θέση στον κυριακάτικο τελικό του Final Four της Αθήνας. Ρεάλ Μαδρίτη της Βαλένθια στις 9 το βράδυ, ο δεύτερος ημιτελικός της διοργάνωσης. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα.

0: στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει. Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Παρασκευούλα, σουκού πλησιάζει, μια ανάσα πριν από την ξεκούραση. Παρασκευούλα είναι φιασμένη λίγο και η αλήθεια είναι μας δίνει και το Σάββατο έτσι, αλλά νομίζω ότι άμα βάλουμε λίγο τη σκέψη μας όλοι μαζί εδώ για την επόμενη ώρα στο κανάλι 1.90.4 ανάσα και τη στοχοπροσυλώσουμε όλοι μαζί στον ήλιο, μπορεί να μας κάνει τη χάρη και να βγει είτε προς τη μέση της ημέρας, είτε τουλάχιστον αύριο να πάμε σε καμιά παραλία να μας δει να πάρουμε λίγο βιταμίνη D. Με αυτή την ευχή λοιπόν ξεκινάω σήμερα την εκπομπή μου. Καλημέρα σε όλους, Κάτια Ταραμπάνκο στο μικρόφωνο και στη μουσική από τις 10 μέχρι και τις 11 και η ώρα είναι 10 και πρώτα 7 λεπτά, παρέα με το αγαπημένο μου δίδυμο Δημήτρης Μορφέσης, Αλκίνος Ήφνιος. Καλημέρα αγόρια. Καλημέρα στο Σωτήρη, ο οποίος κατευθείαν μου στέλνει μήνυμα και μου στέλνεις και εσύ το μήνυμά σου στο 6951-904-904. Καλημέρα Σωτήρη, με πολλούς ήλιους και μου στέλνεις για να θαύγει. Συμφωνώ! Είμαστε ήδη δύο, μαζί με τον Αλκίνο και τον Δημήτρη είμαστε τέσσερις, μαζί με όλους τους υπόλοιπους στο σταθμό είμαστε καμιά εκατοστή. Όχι, δεν είμαστε τόσο πολλοί, αλλά κάνουμε για τόσους πολλούς. Είμαστε πολύ ωραία ομάδα εδώ πέρα στο κανάλι, 1.90.4. Πάμε λίγο, καλημέρα Κατερινιό μου. Καλημέρα σε όλους, τι μου κάνετε, πώς θα περνάτε. Ξεκινήσαμε με ανάλαφρους ρυθμούς και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε για να μπούμε απαλά και με κατεβασμένο, ίσως επέλεξα έτσι το νευρικό σύστημα σε μια έτσι ηρεμία και νιρβάνα θέλω να καταλήξει αφού κάνουμε αυτή την μουσική διαδρομή σήμερα μαζί. Οπότε με έχει πιάσει. Οπότε ξεκινήσαμε με ως την Κουάζ Αγκύρα Γκυράρ. Θα συνεχίσουμε με Love the Stranger από Warhouse, αλλά ο Αλκίνος εδώ πέρα έχει λιώσει στα γέλια γιατί βλέπουμε σε πρωινή εκπομπή το αφιέρωμα στο ζεύγος Αργυρός Νίκα. Να πω από πλευράς μου να ζήσουν τα μωράκια με το καλό, με έναν πόνο στην Αλεξάνδρα και πήρε το μάτι μου ότι είναι τρίδημα. Φίλε, καλή τύχη πραγματικά. Αυτό είναι το ωραίο, με έτσι να ζευγάρια τα οποία έχουν τη δυνατότητα σίγουρα να μεγαλώσουν μεγάλες οικογένειες. Καλό είναι να κάνουν και πολλά παιδιά, γιατί όχι, χαρά, ευτυχία είναι. Και χρειαζόμαστε νομίζω λίγο, χρειαζόμαστε λίγο η Ελλάδα να ανεβάσουμε τον αριθμό. Πω, τα έχω πάρει όλα σβάρνα. Λοιπόν, πάμε λίγο στην κίνηση. Έπιασα λίγο απ' έξω τον καιρό, θα γυρίσω. Η κίνηση αυτή τη στιγμή δεν είναι ζόρι. Α, μια χαρά είμαστε. Ο Κηφισός έχει τμηματικά λίγο κοκκινάκι στα Άνω Πατήσια και λίγο στο ύψος του Περιστερίου στην έξοδο, στα Σεπόλια. Όλο το υπόλοιπο ως επιτοπλίστων είναι πράσινο με λίγο κίτρινο. Η Αττική οδός προς Ασπρόπυργο στο Ζεφύρι μετά τη μεταμόρφωση έχει ένα θέμα. Όχι, συγγνώμη, προς τέτοιο. Προς Παλίνη έχει ένα θεματάκι. Κατεβαίνοντας Κηφισίας Μεσογείων, μια χαρά, το κέντρο έχει θέμα και στις τρεις βασικές του διαδρομές, Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού και Αμαλίας, οι δύο βασίλισσές μας. Πιο κάτω η Καρέας, μια χαρά, η Βουλιαγμένη στα κλασικά τμηματικά της, στα Φανάρια. Η παραλιακή θα συναντήσει τη λεωφόρο Ποσειδώνος λίγο μετά την Καλαμακίου μέχρι και το Παλαιό Φάληρο προς Γλυφάδα, θεματάκι. Και μπαίνοντας στον Πειραιά μας υπάρχει θέμα στην Μικράς Ασίας. Και στο Πειραιά πιο συγκεκριμένα και στην Πειραιός λίγο στην έξοδο και στην Σκυλίτσι και στην Γούναρη. Αλλά εντάξει, κυλάνε τα πράγματα, μια χαρά φτάσαμε. Εμένα η αλήθεια είναι, έδειχνε το GPS τύπου 10 παρα 2 και φτάσα παρα 8, παρα 10. Μια χαρά, τσούλησε η διαδρομή.
Και ροζ, ο καιρός λοιπόν στο νομό της Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27-28 βαθμούς Κελσίου, και αεράκι και ζεστασιά και συννεφάκι και λίγο βροχούλα. Και από όλα έχει ο Μπαξές. Καλά να είμαστε. Το Σάββατο, όπως σας είπα, βγάζει λίγο έτσι. Βγάζει. Μια βροχούλα. Κυριακή, παρόλα αυτά, ηλιόλουστη. Θα δούμε αν αλλάξει. Εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα να το σχολιάσουμε μαζί. Όπως είπα, love is a stranger. Or maybe not.

Καλέ, καλέ, τι έχουμε εδώ. Καλημέρα όλη μέρα, Αλέξανδρε. Πού είσαι, τι κάνεις εσύ. Γλυκούλα, δεν ξέρω, μου αρέσει να λέω ότι κίνηση με γλυκιά φωνή προκειμένου να έρχονται μαλακά οι ειδήσει της κόκκινης απόχρωσης και της μπορντό κατακύρων απόχρωσης. Λοιπόν, συνεχίζουμε Reflections of a Poem από Caruan και να πούμε τα χρόνια μας πολλά, παιδιά. Θα το πω, δεν έστειλα ούτε ένα μήνυμα εχθές σε Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες και Ελένες, αλλά το ανέλησα και σκέφτηκα. Γενικά είμαι σχετικά τυπική, αν βέβαια είναι και όλα πια αποθηκευμένα ό,τι λέω εδώ πέρα στο site, οπότε υπάρχει εκπομπή προηγούμενες μέρες που ίσως είχα πει ότι στην Ειρηνούλα την πήρα τηλέφωνο την κολλητή μου που γιόρταζε, ενώ ήμουν εδώ και είπα «Α, να πω στην κολλητή μου χρόνια πολλά, μπορούμε». Της είπα 2-3 μέρες μετά την πήρα, τέλος πάντων. Αλλά προχθές που γιόρταζε η Λιδία, η φίλη μου, η coach μου, την πήρα κατευθείαν, παρακαλώ. Οπότε δεν κατέληξα λοιπόν στη σκέψη ότι δεν έχω κάποιον τόσο κοντινό Κωνσταντίνο ή Κωνσταντίνα ή Ελένη, οπότε το πέρασα λίγο έτσι. Τουλάχιστον να βάσω μέσα. Χρόνια πολλά, Εμίλιος και Εμιλία. Σίγουρα δεν έχω κανέναν Εμίλιο ή Εμιλία. Πέρα την Εμιλία που... Α, εδώ θα στείλω, είναι πολύ γλυκύτατη κοπέλα που είχαμε συνεργαστεί παρέα στην παράσταση που είχε ανεβάσει ο Ιάκωβος Μιλωνάς, ήταν και ο Σπύρος Μπιμπίλας στο Μέγαρο Μουσικής πριν το 23, ναι, αχ τι ωραία που ήταν, και η Εμιλία, η Κοτσοπούλου αν δεν κάνω λάθος το επίθετο, έπαιζε στο πιάνο και ήταν η μουσική μας και η μουσική μας τέλος πάντων στην παράσταση. Ναι, χρόνια πολλά λοιπόν στην Εμιλία και στον Εμίλιο. Λίγο μουσικούλα να δω κάτι και πάνε.

Είδατε, ήμουν σίγουρη. Χρόνια πολλά και στην Έμιλη. Έμα, Έμι, Κόδρα και Κόδρος. Κόδρος. Οκ. Guys, θέλω να κάνουμε ένα εδώ πέρα μια δημοσκόπηση. Τι πιστεύετε θα γίνει σήμερα στο παιχνίδι, στο final, στο προ final four. Όχι, βασικά final four είναι, ναι, όχι, final two πήγα να το πω. Ναι, ημιτελικός. Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Ποιες είναι οι προβλέψεις σας? Για στείλτε μου μήνυμα 6951904904. Αλκίνοε. Καταρχάς δεν έχεις ιδέα, καταβλητικά ξεκινάω. Μονάκο, Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός. Η Μονάκο με ποια παίζει? Μονάκο, με ποια παίζει? Α, είναι ήδη τελικό. Ναι. Ολυμπιακός. Ναι, μαζί. Α, Ρεάλ, μπερδεύτηκα. Βαλένθια, Ρεάλ. Όπου όλες ακούγονται πολύ. Μπάσκετ δεν έχω παρακολουθήσει φέτος, δεν με φτάνανε οι ώρες. Παρακολούθησα μόνο ποδόσφαιρο και πολύ μπάλα μιλάμε. Μόνο μπάσκετ. Είναι ωραίο όμως και το μπάσκετ, αλλά είναι. Εμένα μου αρέσει και η αγωνία της μπάλας εκεί στις ψηλές πάσες ή στα καρφωτά, τα σουτ των παικτών, των LKB. Ξέρω εγώ, ποτέ έτσι ρε Ντουνέι, που έχω καιρό να τους δούμε να το κάνουν αυτό. Εντάξει, στο τελευταίο παιχνίδι σκόραρε βέβαια ο Ροντινέι. Ροντινέι ήταν, νομίζω, ναι. Anyway. Τι λες λοιπόν, Ρεάλ, Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε και Ολυμπιακός. Κοίτα, μια παρένθεση, ξέρουν που είμαστε και από πού εκφεύγουμε και οι φιλάθλοι είναι θερμόεμοι. Είσαι ευνόητος. Εδώ με το βιογραφικό πρέπει να γράφεις ομάδα Ολυμπιακό. Αλλά δεν παίρνεις στο σύνορα, δεν μπαίνεις στη Μικρά Ασία. Βαλένθια σου. Ναι. Για να δούμε, σήμερα παίζουν, ναι, κανάλι 1 καλημέρα. Ναι, κανάλι 1 καλημέρα, 90,4, ο πιο ωραίος σταθμός με τις πιο ωραίες μελωδίες και συζητήσεις. Και στέλνεις το μήνυμα, σε αυτό θα μπορούσε να κοπεί και να γίνει κανάλι 1. Οι πιο ωραίες αναλύσεις και συζητήσεις. Όχι, θέλει δουλειά. Στέλνεις το μήνυμά σου 6951-904-904. Δωρεάν είναι η τζάμπα, είναι στο Viber του σταθμού και μου στέλνεις ό,τι θέλεις. Αλλά θέλω να μου απαντήσεις ποιος πιστεύεις ότι θα προκριθεί και ποιος θα το σηκώσει. Για να δούμε.

Συνεχίζουμε με Garago από Monoplay. Και παιδιά, σήμερα είναι και η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Και προφανώς πάτησα να διαβάσω για να δω τι είναι αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η μέρα. Και θα το μοιραστώ μαζί σου έτσι για τους λάτρεις των κρυπτονομισμάτων και των λοιπόν αυτών φουσκών, αν μου επιτρέπετε. Αλλά είμαι ανοιχτή στο να μάθω και να ακούσω εξηγήσεις. Αλλά εγώ προς το παρόν το θεωρώ όλο αυτό μια φούσκα. Λοιπόν, διαρκώς αυξανόμενη κοινότητα των χρηστών των κρυπτονομισμάτων τιμά την 22 Μαΐου ως ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin, γιατί την ημέρα αυτή του 2010 έγινε η πρώτη συναλλαγή με το νέο τότε στην αγορά bitcoin. Συγκεκριμένα στις 17 Μαΐου προγραμματιστής Λάσλο Χάνιετς παράγγειλε 2 πίτσες σε υποκατάστημα της αλυσίδας Domino's στην Φλόριντα. Δηλώνοντας ότι θα πληρώσει με bitcoin. Η διεύθυνση. Εν τω μεταξύ, υπάρχει ένα fun fact εδώ πέρα, το οποίο θα το σχολιάσουμε μαζί μετά. Η διεύθυνση της πιτσαρίας προφανώς βρέθηκε σε αμηχανία για το μέσο πληρωμής και χρειάστηκαν 5 ημέρες για την έγκριση της παραγγελίας. Φαντάζομαι να το κάνεις εδώ πέρα, να πάρεις τηλέφωνο κάθε και να το βάλεις δικό μας σε τέτοια διαδικασία, μιλώ, όχι απλά να σου φτύσεις το φαγητό. Δεν θα πρέπει να βγεις από το σπίτι σου μετά, θα πέσει περιστέρι και θα εκτιναχτεί πάνω σου. Τίποτα. 5 ημέρες λοιπόν για την έγκριση της παραγγελίας. Τελικά στις 22 Μαΐου, σαν σήμερα λοιπόν το 2010, ο Χάνιετς παρέλαβε τις 2 πίτσες του, πληρώνοντας το ποσό των 10.000 bitcoin, το ισοδύναμο των 41 δολαρίων τότε. 8 χρόνια αργότερα η πορεία του bitcoin, ξέρουμε όλοι ποια είναι. Είναι εκρηκτικά ανωδική λοιπόν και ο Χάνιετς ένας θρύλος. Και ο Χάνιετς είναι ένας θρύλος του χώρου. Η πλατφόρμα συναλλαγών Forex υπολόγισε ότι με το ίδιο ποσό ο Ουγγροαμερικανός προγραμματιστής θα αγόραζε σήμερα 6,5 εκατομμύρια πίτσες, καθώς ένα bitcoin ισοδυναμεί με 8.200 δολάρια. Δεν ξέρω πότε γράφτηκε αυτό το άρθρο, γιατί νομίζω ότι τώρα το bitcoin, παιδιά, έχει γύρω στα 80.000-90 κάπου εκεί πέρα. Αλλά και πάλι σου λέω, δεν τα παρακολουθώ. Νομίζω τελευταία φορά που συζήτησα με κάποιον γι' αυτό είχα μείνει στο 80. Λογικά είχε αλλάξει. Αν γνωρίζεις, 6951-904-904, γιατί εδώ είμαστε ενημερωτική εκπομπή, είμαστε μουσική εκπομπή, είμαστε χαβαλεδιάρικη εκπομπή, είμαστε τα πάντα όλα. Λοιπόν, μάλιστα τα κουτιά από τις πίτσες, αν τοποθετούνταν το ένα πάνω στο άλλο, θα έφτανα μια απόσταση 300 χιλιόμετρων από εδώ μέχρι το Βόλο ουσιαστικά, περίπου. Αυτό θα είναι το σκέλος, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Εντάξει, από το να σου λέω καμία ιδέα από την επικαιρότητα που την ξέρεις ούτως ή άλλως, θα σου λέω άχρηστες πληροφορίες για να σε ξεσκαλώνω λίγο και να σκέφτεσαι για άσχετα πράγματα. Δηλαδή, βάλε τώρα στο μυαλό σου ένα-ένα το κουτί από εδώ, ας πούμε, μέχρι και τον Βόλο. Περίπου 300 χιλιόμετρα, δεν είναι. Μπράβο μου. Κουτί. Πολλά κουτιά. 6,5 βασικά συγκεκριμένα. Λοιπόν, σαν σήμερα, 1761. Αστέρι μου, αν είσαι συντονισμένος και ακούς, ο Αστέρης μου είναι ο ασφαλιστής μου, ο οποίος είναι απανταχού παρών. Το bitcoin, η συγκεκριμένη η τιμή του τώρα είναι 66.000. 702, ωραία. Τα 46 με χαλάνε, ρε γάμο. Τα ακόμα 46 αυτό. Μου λείπουν τα 6. Γάμο το, μια ζωή κάτι μου λείπει. Τα 46,

Είναι πολλά τα λεφτά. Δεν ξέρω, εγώ προτιμώ να είναι απτό το πράγμα, ούτε καν το χαρτονόμισμα, γιατί αυτό πέφτει, ανεβαίνει όποτε θέλει. Χρυσός. Χρυσός και γη. Δύο πράγματα τα οποία ποτέ, μα ποτέ δεν χάσανε την αξία τους. Αστέρι μου, καλημέρα όλη μέρα. Εσένα περίμενα και έκανα αυτή την... Μοιραζόμουν με τον κόσμο εδώ αυτή την άποψη μου, τέλος πάντων. Αλλά μην ακούτε πολλά. Φανταστείτε, δεν έχω τίποτα. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Θα ήθελα να έχω και χρυσοκύλι, αλλά δουλεύουμε γι' αυτό. Λοιπόν, καλημέρα, Αστέρι μου. Εδώ είσαι, μ' ακούς. Ο Αστέρι μου, λοιπόν, είναι ο ασφαλιστής μου. Σωστά το λέω, Δημήτρη, απανταχού παρόν. Δεν είναι σωστό. Ναι. Άμα χρειαστεί, τον παίρνει και. Εντάξει, κατά προτίμηση να μην χρειαστεί και χτύπα ξύλο, αλλά είναι ο καλύτερος ασφαλιστής του κόσμου. Και Αστέρι μου, σαν σήμερα υπογράφεται το πρώτο ασφαλιστήριο ζωής στον νέο κόσμο και συγκεκριμένα στη Φιλαδέλφια. Δεν εννοώ το κόσμο, το νέο κόσμο το δικό μας. Στην Αμερική το 1761. Οριακά γιορτάζεται! Οπότε θα σου πω πάντα καλά, πάντα καλά συμβόλαια, εύκολους πελάτες και λιγότερες κλήσεις. Θα το ευχηθώ σε όλη την ομάδα εκεί πέρα. Χαιρετισμούς σε όλη την ομάδα εκεί πέρα. Λοιπόν, 1807 ο Αμερικανός Townsend Pickman παρουσιάζει το πρώτο αναψυκτικό με ανθρακικό. Γιατί έπρεπε αυτός ο άνθρωπος να έχει και τέτοιο περίεργο όνομα? Δεν θα έπρεπε να το λένε, ας πούμε, James Clark, ας πούμε. Δηλαδή, δημιουργεί κάτι τόσο το ανθρακικό, ας πούμε, μερικούς τους γαργαλάει. Σου δημιουργεί πάντα αυτή την αίσθηση, την ανατριχύλας προσωπικά σε μένα. Νομίζω ταιριάζει το όνομά του με την εφεύρεσή του. Μόνο ένας Townsend Pickman δεν μπορούσε να βρει το... Sparkles. Πώς είναι το ανθρακικό στα αγγλικά? Sparkling είναι η... Όχι. Sparkles? Ναι, και εγώ αυτό σκέφτηκα. Google.

Γκουγκλάραμε, μάθαμε και σας το μεταφέρουμε. Carbonate λέγεται. Τώρα αν λέγεται carbon... Τώρα μου το ανθρακικό μου ακούγεται πιο ωραίο με το όνομά της. Θα κρατήσουμε την ελληνική έκδοση, γιατί έτσι. Γενικά είναι η μέρα των εφευρέσεων σαν σήμερα, αναχρονολογίες, γιατί συνεχίζουμε το 1892, ο δόκτωρ Washington Sheffield παρουσιάζει την πρώτη οδοντόκρεμα σε σωληνάριο. Αυτό, ας πούμε, το όνομα μου ταιριάζει λίγο. Toothpaste by Washington Sheffield. Ναι ρε φίλε, ενώ το Carbon by Townsend Speakman. Δεν ξέρω, δεν μου κάτι. Τι βρήκα να ασχοληθώ. Σε άλλα νέα, το 2025, και με αυτό κλείνουμε για τα σαν σήμερα, βγαίνει μια πάρα πολύ ωραία έρευνα ότι η χορήγηση βιταμίνης D μέσω συμπληρωμάτων συμβάλλει στην επιβράδυνση της βιολογικής γύρανσης, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The American Journal of Clinical... Γιατί το γυρνάω στην ειδικό? Clinical Nutrition. Λοιπόν, βιταμίνη D, ήλιος, σωστά. Α, διάλειμμα. Θα το αναλύσουμε σε λίγο. Διάλειμμα, κανάλι, ένα μήνα εδώ, γιατί θα πέσει η ανάλυση της βιταμίνης D.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
5: Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας, το κανάλι 1 κινείται σε ερυθρόλευκους ρυθμούς. Αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ειδική έκτακτη εκπομπή για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα και στο Telecom Center, με ενημέρωση, ζωντανές συνδέσεις, σχόλια και λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της μάχης που μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό. Το κανάλι 1 βρίσκεται δίπλα στον Ολυμπιακό και θα σας μεταφέρει τον παλμό μιας βραδιάς που θα καθυλώσει όλη την μπασκετική Ευρώπη.
6: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Όχι. Πω, πω, το πάλεψα πάρα πολύ όμως. Πήρα και τις ανάσες μου, αλλά δεν μου βγήκε. The Brutal Hearts. Επιστρέψαμε, κανάλι 1,90,4 νομίζω αυτή είναι η κατάλληλη. Έτσι. Όχι, όχι. Ατονικότητα στη φωνή για αυτό το τραγούδι. Hush. Λοιπόν, συγκεντρωνόμαστε. Η χορήγηση της βιταμίνης D, όπως είπαμε, μέσω συμπληρωμάτων συμβάλλει στην επιβράδυνση της βιολογικής γύρανσης. Και λέω εγώ τώρα, η βιταμίνη D είναι ο ήλιος, σωστά. Σωστά. Μας λένε όμως τον ήλιο μην κάθεστε, γιατί δεν κάνει καλό, το οποίο ισχύει δεν κάνει καλό, έτσι πως έχουμε κάνει με την τρύπα του όζοντος και τα σχετικά. Τέλος πάντων, καλό είναι να μην κάθομαι σε κάποιες συγκεκριμένες ώρες, όπου μπορεί να, μετά να δημιουργήσουμε θεματάκια στο δέρμα μας και όχι μόνο. Άρα από τον ήλιο δεν βοηθάει, αλλά άμα τη λαμβάνει σαν συμπλήρωμα σε βοηθάει, γιατί δεν μπερδεύομαι με όλα αυτά τα συμπληρώματα. Εγώ προτιμώ να ξυπνάω το πρωί, άμα θέλω ήλιο, ή να πηγαίνω το απόγευμα το μεσημεράκι, στην ωραία του την ώρα, εκεί που έχει πέσει η έντασή του, είναι ωραίος, βγαίνουν και τα ζωάκια εκείνη την ώρα, βγαίνουν και οι πεταλούδες αν παρατηρήσεις στη φύση, γενικά ξυπνάει ξανά όλη η ζωή, άρα πρέπει να ακολουθούμε τους ρυθμούς των ζώων, θα έλεγα πια, γιατί οι δικοί μας οι ρυθμοί είναι πολύ μακριά από τους ρυθμούς της φύσης, πολύ μακριά από τις ενέργειες γενικά της γης μας γύρω και της πλάσης. Οπότε τουλάχιστον ας βλέπουμε δίπλα μας τι κάνουν, ας πούμε, τα γατάκια, τα σκυλάκια και ούτω καθεξής, και να ακολουθούμε κάτι θα ξέρουν και αυτά, για να λαμβάνουμε ό,τι βιταμίνη χρειάζεται από τα γύρω-γύρω. Ναι, συμφωνώ με τα συμπληρωματάκια, okay, αλλά με πολύ πολύ ψάξιμο και όχι ό,τι μας φορτώσει κάθε φαρμακοβιομηχανία εκεί έξω. Θα έτσι θα το κλείσω το θέμα με τις βιταμίνες της D και θα πω τα χρόνια μου πολλά στην Ναόμι, την Κάμπελ, το κορίτσι εκεί πέρα, το μοντέλο αυτό, το σούπερ μοντέλο. Στο Djokovic. Djokovic, happy birthday if you are here with us in Canali 119.4. We are wishing you happy birthday, all the best, and let's play some tennis sometime. I think I can win you. Φαντάζεσαι να το άκουγε και να ήταν συντονισμένο, ξέρω, κάποιος να του βάζει κανένα. If you want to play tennis with me, you can type a message 69519090. It's for free, it's Viber. Δεν θα το κάνω τόσο εύκολο. Ας στείλει μήνυματα, εντάξει. Πώς. Αυτό τώρα το σκουζέ θα ξέρει πώς γράφεται. Οπότε, και στον Αντίνο Αλμπάνι, εδώ, Αλμπάνι είναι σωστά αυτό, να ηθοποιώ όμως. Χρόνια σας πολλά σε όλους. Djokovic, as we said, όπως είπαμε, άντε, τα πάμε τώρα. Με τον Djokovic, εσείς μένετε εδώ. Συνεχίζουμε μουσικά με Heaven από Nicholas Jar. Ένα ωραίο remix. Και επιστρέφω με ζώδιο.

0: Να πω και την καλημέρα μου στον Παύλο, ο οποίος... καλημέρα, χαίρομαι που σε ακούω πάλι και το απαντάω. Καιρό έχουμε, Παύλο. Πώς είσαι, τι κάνεις? Ακούσαμε έτσι όμορφο, το είπαμε, Heavens από Nicholas Jarth, The Fade Outline από Phoebe Kilder. Συνεχίζουμε και νομίζω it's time for some ζόρια. Κρυάρια, ναι. Α, έχουμε σύνοδο ήλιου ουρανού εκεί πέρα, δίδυμο αχτύπητο, όπου είχε φέρνει διάφορα πραγματάκια στον καθένα. Όποιος είσαι, το ακούς και κρατάς ό,τι χρειάζεται, ό,τι δεν χρειάζεται, το αφήνεις στην άκρη. Κρυάρια, ναι, ενδιαφέροντα αλλάζουν ριζικά την οπτική σου σήμερα. Η σύνοδος ηλίου ουρανού φέρνει τις ιδέες και τις συμβουλές σου στο προσκήνιο, καθιστώντας τες ιδιαίτερα δημοφιλείς. Αν οι συνηθισμένοι τρόποι έκφρασης μπλοκαριστούν, εμπιστεύσου τη διέστησή σου για να βρεις εναλλακτικές. Παράλληλα, μια αγιωμένη ενέργεια σε βοηθά να διατηρήσεις την ισορροπία σου, να δεις καθαρά τις προτεραιότητές σου και να πάρεις έξυπνες αποφάσεις. Ταύρη, η ετήσια συνάντηση ήλιου ουρανού δεν συμβαίνει στο δικό σου ζώδιο φέτος, γεγονός που μειώνει την προσωπική πίεση, ωστόσο πυροδοτεί την ανάγκη για καινοτομία στα οικονομικά, την εργασία και τα ταλέντα. Εκμεταλλεύσου την ευκαιρία για να ξεκαθαρίσεις περιττά πράγματα ή συναισθηματικά βάρη και άφησε την κοινή λογική να σε καθοδηγήσει. Διδυμάκια. Ο ήλιος συναντά λοιπόν τον ουρανό στο ζώδιο σου, φέρνοντας μια ισχυρή έκρηξη προσωπικής ενέργειας και ανάγκης για ελευθερία. Είναι σημαντικό να διοχετεύσεις αυτή την επαναστατική διάθεση σε ουσιαστική πρόοδο και όχι σε απλές αντιδράσεις προς τους άλλους. Είσαι έτοιμος για ένα φρέσκο ξεκίνημα, ενώ η μέρα προσφέρει και την απαραίτητη ενέργεια για να οργανωθείς σωστά. Καρκίνη, οι σημερινές διελεύσεις ρίχνουν φως στον εσωτερικό σου κόσμο και σε όσα σε εμπνέουν κρυφά. Η ευθυγράμμιση ήλιου ουρανού στον τομέα της ιδιωτικότητάς σου μπορεί να φέρει ξαφνικές συμπτώσεις ή αποκαλύψεις που θα ξεκινήσουν μια διαδικασία βαθιάς θεραπείας. Η ημέρα είναι ιδανική για να επεξεργαστείς τα συναισθήματά σου και να χρησιμοποιήσεις τη σοφία σου για να λύσεις ένα τρέχον πρόβλημα. Έχω λάθος σχόλιο το Δημήτρη. Καλά πήγε αυτό. Λιοντάρια, η κοινωνική σου ζωή και οι συνεργασίες σου ζωντανεύουν απότομα σήμερα, καθώς ο ήλιος συναντά το ουρανό σε αυτό το τομέα. Μπορεί να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα με έναν φίλο ή να πρόσχετα νέα ξεκινήματα, εκτός άμα πρόκειται απλά για κάποιο χόμπι ή δραστηριότητα. Όμως στη δουλειά, βάλτε τα όλα κάτω, αναλύστε τα και μετά ξανασκεφτείτε το. Να γνωρίσεις πολύ ιδιαίτερα άτομα για σήμερα ή να δεις ένα project με εντελώς άλλο μάτι. Οι ξαφνικές αλλαγές στα σχέδιά σου σε σπρώχνουν σε νέες δημιουργικές κατευθύνσεις, καθώς η μέρα κυλά θα συνειδητοποιήσεις ότι η ανάληψη ευθυνών και η απλοποίηση της καθημερινότητάς σου θα σε βοηθήσουν να προσγειωθείς ομαλά. We're sliding like... Μ' αρέσει να πετυχαίνω, Διάννα. Παρθένη, ένας άνεμος ανανέωσης πνέει στα επαγγελματικά σου και την πορεία της ζωής σου. Μικρές αναστατώσεις ή απρόσμενες αλλαγές στη δουλειά μπορεί να σου οδηγήσουν σε νέες πιο κερδοφόρες κατευθύνσεις. Νιώθεις μια έντονη επιθυμία για περισσότερη ελευθερία, γεγονός που σε κάνει πιο τολμηρό απέναντι σε πρόσωπα εξουσία. Damn. Μην αντιστέκεσαι στην εξέλιξη, αντίθετα εκμεταλλεύσου το απόγευμα για να κάνεις σταθερά βήματα και σοβαρό επαγγελματικό σχεδιασμό. Γεια. Ζυγή. Το πνεύμα της περιπέτειας και της ανακάλυψης ενισχύεται σημαντικά σήμερα. Η σύνοδος ήλιου ουρανού αλλάζει την κοσμοθεωρία σου και φέρνει στο προσκήνιο νέα ασυνήθιστα ενδιαφέροντα ή εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να διευρύνεις τους ορίζοντές σου και να μοιραστείς τις μοναδικές σου ιδέες οι οποίες θα εκτιμηθούν. Τι άλλο εσπάθεια να καταπιούμε. Τι είναι αυτό, τι να διευρύνω άλλο. Πια να ξεκινήσαμε τένις. Έλα άσε με. Να κοιμηθώ θέλω. Η ημέρα ευνοεί ιδιαίτερα την πνευματική εργασία. Ο ύπνος δεν είναι πνευματική εργασία. Τα όνειρα δεν είναι. Αρέσει, επιβεβαιώνομαι. Και την επίλυση προβλημάτων, αρκεί να επενδύσει την προσπάθεια. Θα επενδύσω εγώ. Εγώ θα επενδύσω με ψυχή και με πνεύμα, με όλα. Εκεί οριζόντια, μετά την προπόνηση και τη συνέντευξη. Και πω, έχω δουλίτσα και σήμερα. Σκορπιοί, μια βαθιά επιθυμία για ριζικές αλλαγές στον τρόπο ζωής σου ξυπνάει σήμερα. Όπα, δεν με ακούω.
1: Αν νιώθεις ότι οι άλλοι κινούν τα νήματά σου, η ανάγκη σου για να απελευθερωθείς από εξαρτήσεις και παλιές ρουτίνες είναι έντονη. Χρησιμοποίησε αυτή την ενέργεια για να πάρεις τολμηρές αποφάσεις στα οικονομικά και τις προσωπικές σου σχέσεις. Καλά, μην τα δένεις και κόμπα και έρχεσαι εδώ πέρα με τα Δευτέρα και με κυνηγάς, έτσι. Το είπαμε. Ευτυχώς η ημέρα προσφέρει και εξαιρετική γύρωση. Κράτα το, ισορροπία πάνω απ' όλα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Προσβοηθώντας να εντοπίσεις τι σου τρώει χρόνο και να οργανώσεις άψογα τη δουλειά σου. Τοξότες, ζητήματα ελευθερίας και ανεξαρτησίας έρχονται στο επίκεντρο των στενών σου σχέσεων. Ήλιος και ουρανός φέρνουν απρόπτα από την πλευρά των άλλων ή σου αποκαλύπτουν νέες ανάγκες που δεν γνωρίζεις ότι έχεις. Ποια νέα ανάγκη μπορεί να σου αποκαλυφθεί που νομίζεις ότι... Τι θα μπορούσε να... Όχι, μη με σβήνεις το τόνελ. Μη με σβήνεις. Άμα είναι κάποιος εδώ τοξότης και ανακαλύψει μια νέα ανάγκη που δεν γνώρισε, σας παρακαλώ, λύστε μου αυτή την απορία. Τη Δευτέρα μου εδώ θα είμαστε, γιατί θέλω να καταλάβω. Αν και το απρόβλεπτο λοιπόν μπορεί να σε αποσυντονίσει, θα σε βοηθήσει να καταλάβεις τι ζητάς από έναν σύντροφο. Μετά το αρχικό ξάφνιασμα η μέρα σε στρέφει σε πρακτικότητα επιτρέποντάς σου να εστιάσεις σε μακροπρόθεσμους στόχους. Εγώ κύριε, νέα ενέργεια εισέρχεται στον τομέα της εργασίας και της υγείας σου. Να βάλω μια ανωτελεία γιατί βλέπω κάτι πολύ ωραίο εδώ στην τηλεόραση. Panic button για ανηλίκους λέει. Απευθεία σύνδεση με Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου Ελλάς, και είναι emergency button για ανηλίκους. Στο παρόν δείχνει το πως κάνεις εγγραφή σε αυτό, βάζοντας κάποια στοιχεία, όνομα πατέρα, μητέρας και τα σχετικά. Και μάλλον είναι για να βοηθά. Λογικό. Θα το ψάξω. Κάτσε, τελειώνω μία γρήγορα με ζώδια να προλάβω να το ψάξω λίγο να το. Πολύ όμορφο αυτό. Μήπως το κάποιος γονέας εδώ που είναι συντονισμένος και μας ακούει να το. Ο Ιωσήφ, ο πρόεδρός μας. Καλημέρα, πρόεδρε. Τι ωραία φόρμα είναι αυτή. Δες εδώ πέρα για τις κορούλες. Panic button για ανηλίκους. Ένα application το οποίο μπορεί να σε έσωε στιγμή. Εσύ θα τα πατάω. Είμαι σίγουρη. Μόνη μου εκεί την. Θα μπεις λίγο στον αέρα να πεις μια καλημέρα.
2: Καλημέρα, είπα εγώ. Κάνε λίγο να κάνουμε ένα βίντεο.
1: Ναι.
2: Προβλέψε το βράδυ.
1: Οκ. Ωραία. Παιδιά, μουσικούλα, Babylon, Richest Man, επιστρέφω. Κάνω λίγο ένα Here is Man, I'll be back.

Με πολύ δημοκρατικούς τρόπους αποψηφίσαμε όλοι ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός σήμερα. Πλάκα κάνω. Να μπείτε στο κανάλι 1, να δείτε τα βιντεάκια μας και να δείτε τι ψήφισε ο καθένας από εμάς. Και συνεχίζω εγώ. Είχα μείνει στον Τοξότη. Θα το πω λίγο μία μπαμ ξανά. Ζητήματα ελευθερίας, ανεξαρτησίας έρχονται στο επίκεντρο των στενών σχέσεων. Απρόβλεπτο, το απρόβλεπτο μπορεί να σε αποσυντονίσει. Κάποιες ανάγκες που δεν γνώριζε ότι έχει σου αποκαλύπτονται. Εδώ θα μου στείλεις μήνυμα τη Δευτέρα τι καινούριο ανακάλυψες. Και με το αρχικό ξάφνιασμα η μέρα σε στρέφει στην πραγματικότητα. Επιτρέπει ποντά σου να εστιάσει σε μακροπρόθεσμους στόχους. Εγώ καιρή. Νέα ενέργεια εισέρχεται στο τομέα της εργασίας και της υγείας σου, ζητώντας μια φρέσκια προσέγγιση στην καθημερινότητα. Οι αλλαγές στο πρόγραμμα της ημέρας θα γίνουν η αφορμή για να ανακαλύψεις καλύτερες μεθόδους ευεξίας και οργάνωσης. Και εδώ σε θέλω εγώ και ρε να μου στείλεις τη Δευτέρα μήνυμα, να τα μοιραστούμε έτσι όλα μεταξύ μας και βασικά όχι μόνο εγώ και ρε, όλοι. Έτσι, αν ανακαλύψατε κάποια καλύτερη μέθοδο ευεξίας και οργάνωσης. Είναι tip αυτά, είναι tip. Στα μικρά φτιάνετε η ζωή, γιατί για την καρίζω. Αν ένιωθες λοιπόν περιορισμένο στη δουλειά σου, τώρα είναι η στιγμή να διεκδικήσεις την ελευθερία σου, χωρίς όμως να λειτουργήσεις παρορμητικά. Μια σταθερή διέλευση σε βοηθά να παραμείνεις υγιωμένος και να τακτοποιήσεις τις εκκρεμότητές σου. Υδροχόη, η δημιουργικότητα και το πάθος σου αναζωογονιούνται πλήρως σήμερα. Η σύνοδος ηλιουρανού σε ωθεί να εκφραστείς με μοναδικούς τρόπους και να αποστασιοποιηθείς από καταστάσεις που σου ρουφούν την ενέργεια. Τα σχέδιά σου για διασκέδαση ή στα αισθηματικά μπορεί να αλλάξουν την τελευταία στιγμή, προσφέροντας όμως πιο αυθόρμητες και όμορφες εμπειρίες. Προς το βράδυ το μυαλό σου καθαρίζει και αποκτάς μια πιο ρεαλιστική και οργανωμένη νοοτροπία. Νοοτροπία, όχι, μη συγκρατήσου, μην αφήσει αυτό τον εαυτό να βγει κάτι. Πάμε, επιστρέψαμε. Ρωμανόβα εδώ. Ήχθη, Ρωμανόβα. Γεια. Πετάω κάτι πραγματάκι και θέλω να σας λέω μερικές φορές και το backstory. Το όλο μου το όνομα είναι η Εκατερίνα Ρωμάνοβνα Ταραμπανικό. Το πατρόνιμο μπαίνει στη μέση και προσφωνείται ουσιαστικά. Του Ρωμάν γίνεται Ρωμάνοβνα. Οπότε μερικές φορές τον πετάω με και λέω βλακίες. Όπως η προηγούμενη, είναι σαν να μιλάει κάποια και η Ρωμάνοβνα τη μαζεύει. Αν υπάρχει κάποιος ψυχίατρος εδώ, μπορεί να κάνει διάθεση. Ηχθείς, η προσωπική σου και η οικογενειακή σου ζωή απαιτεί μια εντελώς νέα προσέγγιση σήμερα. Η ανάγκη να βελτιώσεις το περιβάλλον του σπιτιού σου είναι έντονη και οι αναγκαστικές προσαρμογές που θα κληθείς να κάνεις θα σου βγουν σε καλό. Μην επαναπάβεσαι σε παλιές συνήθειες που σε εγκλωβίζουν στα καλούπια των άλλων. Χάρη στην αρμονική επίδραση του Ερμή με τον Κρόνο, η συγκέντρωσή σου είναι πανίσχυρη, επιτρέποντάς σου να λύσεις πρακτικά προβλήματα με υπομονή. Μα τούτε και μικίνα, η ώρα έχει φτάσει πάρα 6. Εγώ θα πω την κινησούλα μου. Μετά ακολουθεί η Άννα Μασίζαντίδου με το ενημερωτικό σας. Μετά ακολουθούν Μαρία Δελόγκα και Κατερίνα Δελιγιάννη. Καλύτερα οι δυο μας και εγώ θα σας μεταφέρω τα ευχάριστα νέα ότι η κίνηση δεν υπάρχει πουθενά πέρα, εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Πέρα από το Κηφισό μας, από το Αιγάλεο έως και τα κάτω Πατήσια, σε πόλια βασικά, προς Κηφισιά. Έχει λίγο κίτρινο κοκκινάκι. Κηφισός, Μεσογείων, Καρέας, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος. Μια χαρά, Λεωφόρος Αθηνών, μια χαρά, Αττική οδός. Εκεί πέρα πρέπει κάτι να έχει συμβεί, εκεί στο Ζεφύρι, γιατί παραμένει αυτή η οδός λίγο κόκκινη, στην Αττική οδό προς Παλίνη, αυτό το κομμάτι. Αν είναι κάποιος εκεί πέρα και έχει κάποια επαφή και βλέπει, θα μπορούσε να στείλει μήνυμα στα κορίτσια 695-904-904, για να ενημερώσουμε και τους υλικούς που πάνε να μπουν σε αυτή την αρτηρία των διαδρομών μας. Λοιπόν, Αλκίνος Ιφνιός, Δημήτρης Μορφέσης στον ήχο, Κατήτερα Μπάνκο, μουσική και μπυρι-μπύρι. Από όλους εμάς, φιλιά πάρα πολλά, ραντεβού Δευτέρα, κανάλι 1, 90,4, 10 η ώρα. Εσείς από το πρωί-πρωί, γιατί έχουμε και την Κάτια με τον κύριο Σαραντάκο, που κάνουν το πρωινό 7 με 10. Λοιπόν, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε! Καλό σου κου! Κατερινιό μου, καλή επιτυχία στο Proficiency, φιλιά πολλά, τα λέμε τη Δευτέρα και είμαι σίγουρη για σένα είσαι η καλύτερη. Είμαστε όλοι οι καλύτεροι. Τα πάμε, γεια.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή. Με 151 βουλευτές η απόφαση για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές αποχωρεί το ΠΑΣΟΚ. Την ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη εξετάζει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων σήμερα οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον εισαγγελέα οι 18 συλληφθέντες που εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και όπλων στην Κρήτη. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για ειρηνευτική συμφωνία. Οι διαφορές έχουν περιοριστεί, δήλωσε στο Reuters ανώτερη πηγή της Τεχεράνης. Τα ασθενά του Ορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο παραμένουν τα μεγαλύτερα αγκάθια. Στις 6 το απόγευμα η μεγάλη μάχη του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για μια θέση στον κυριακάτικο τελικό του Final Four της Αθήνας. Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια στις 9 το βράδυ, ο δεύτερος ημιτελικός της διοργάνωσης. Κλείνουν από το μεσημέρι σταθμοί του ΙΣΑΠ λόγω μετακίνησης φιλάθλων, τροποποιήσεις σε δρομολόγια λεωφορείων, νεφώσεις και βροχοπτώσεις στην Αττική. Ανέμοι μέτριοι έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Το κανάλι 1-90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του Καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
6: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους σας. Παρασκευούλα σήμερα, 22 του Μάη. Και στα μικρόφωνα για την επόμενη μία ώρα, στο καλύτερο ιδιό μας, Κατερίνα Δελγιάννη, Μαρία Δελόγκα. Στον ήχο ο κύριος Συφνιός. Και όλοι καλοί χωράνε με φοβερή παρέα. Πρόεδρος κύριος Ιωσήφ Βουράκης.
1: Ένας ίσον κανένας. Οπότε καλύτερα δυο σας, με όλοι μαζί που όσο καλύτερη, όσο περισσότερη, τόσο καλύτερη.
0: Στην παρέα μας, έξι άτομα είμαστε εδώ. Δυνατό και πολυπληθεί το στούντιό μας.
1: Έχεις πολλούς αρχισυντάκτες. Ιδιαίτερη ημέρα σήμερα.
2: Όχι, ο ένας έχει απολυθεί.
1: Έχει δείξει με τα μέλη όμως και επέστρεψε.
0: Όταν θα ξαναδώ θέματα θα επιστρέψει.
1: Όχι, όχι, είναι σεμινόπαιδη. Και εντάξει, είπαμε, είναι ιδιαίτερη ημέρα σήμερα.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι ο πρωτοπόρος, αυτό το ξεκίνησε.
1: Ναι, είναι η μέρα σήμερα, είναι η μέρα του σήμερα. Δεν θέλω να τον
0: στεναχωρήσετε. Δεν τον
1: στεναχωρώ, γιατί σήμερα και αύριο είναι η μέρα του.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό μέλος της ομάδας μας. Ναι. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή. Εκτός ότι είναι ο ερχομός Σαββατοκύριακο και όλοι έχουμε έτσι μια πολύ καλύτερη αίσθηση όταν έρχεται η Παρασκευούλα, σήμερα είναι μια πολύ σημαντική Παρασκευή.
1: Όχι, σήμερα είναι ένα πράγμα μόνο. Σήμερα είναι ένα πράγμα αυτή η Παρασκευή. Δεν είναι τίποτα άλλο. Για όλους.
2: Ναι, παιδιά, είμαι Ολυμπιακός. Κοίτα,
1: όχι, είσαι, δεν είσαι Ολυμπιακός.
2: Και εγώ έτσι ξύπνησα.
1: Είναι ένα πράγμα σήμερα.
2: Άμα είσαι Παραθηναϊκός, είναι η εφιαλτική Παρασκευή.
1: Για όλους. Είναι σήμερα η Παρασκευή, είναι η Παρασκευή
2: πώς
1: του Final Four.
2: Πώς το λένε το θρίλερ με την
0: Παρασκευή του Final Four.
1: Παρασκευή 13.
2: Α, τους πάει κιόλας. Να σου πω, όχι, όχι, είναι χάλια, είναι χάλια. Το σκεφτόμουν. Είναι χάλια τώρα. Θα αυξηθούν εκεί τώρα και εξής δώσανε εντολή και αυτά. Μην φοράει κανείς τίποτα από το κόκκινο.
0: Κόκκινο, λευκά μόνο.
2: Θα το κάνω και όλο κόκκινο. Θέλω να δω το Γιανακόπουλο να κάνει την ανατροπή. Αν με ακούει ο πρόεδρος και μην κοροϊδέψεις, γιατί χθες ο παπάς πήρε τηλέφωνο. Λοιπόν.
1: Δεν ήταν παπάς ο άνθρωπος. Δηλαδή.
2: Ωραία. Τη χριστιανοσύνη αυτό ο άνθρωπος.
1: Ήταν στην.
2: Για καλό τον, στην Αρχιεπισκοπή.
1: Ναι,
2: ωραία. Επειδή λοιπόν χθες είχαμε την παρέμβαση. Αν με ακούει λοιπόν ο DPG. Ξυπνήστε πια άρθρα, τα έχει ανεβάσει τα story και τρέχει το αυτό. Αν με ακούει να σου πω κάτι, εφαγωνίζεστε να παρουσιαστεί στο ΆΚΑ, γιατί όχι, με τους προέδρους του Ολυμπιακού και να είμαστε υπέρ του αθλητισμού, παιδιά.
1: Είμαι τον πρόεδρο του Ολυμπιακού.
2: Ναι, είμαι
1: τον πρόεδρο. Στη που έχει κλείσει.
2: Εντάξει, ναι. Με τον κύριο Μαρινάκη, γιατί. Εφαγωνίζεστε.
0: Παιδιά, αυτή η μέρα είναι να επικεντρωθούμε στους παίκτες και σε όλη την προσπάθεια που θα καταβάλουν ώστε να πάρουμε την κούπα ή να την έχουμε τέλος πάντων λίγο πιο κοντά μας. Οπότε δεν είναι.
2: Και να ευχαριστήσουμε και τον Παραθυναϊκό που φιλοξενεί την Ευρωλίγκα. Και δεν χρειάζεται να πάμε στο Ντουμπάι, στη Σερβία, στην Ιταλία, στη Γερμανία.
1: Δεν το φιλοξενεί ο Παναθηναϊκός, το ΆΚΑ φιλοξενεί.
2: Το ΆΚΑ λοιπόν.
1: Που τυχαίνει να είναι και
2: το
1: η έδρα.
2: Το Telecom Arena.
1: Ναι, που λοιπόν θα είναι και η έδρα του Ολυμπιακού.
2: Και μπράβο και με τον Glass Floor, γιατί να σου πω και κάτι. Τέτοιες αλλαγές φέρουν γούρι πάντα. Δηλαδή μπορεί να εξελιχθεί γούρι στον Ολυμπιακό.
0: Το ξαναβάλλετε από την αρχή αυτό το κομμάτι, γιατί είναι το αγαπημένο μας. Είναι το πιο viral κομμάτι αυτή τη στιγμή στο TikTok.
1: Η κοντούλα λεμονιά.
0: Ναι, ναι, και έχει πάρα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ από, από μια κοπέλα, μια σεφτή που δουλεύει στην Μύκονο. Λοιπόν, να το ακούσουμε ξανά από την αρχή.

0: Λοιπόν, εξαιρετικό το τραγούδι είναι.
1: Θα το δώσουμε τη κοπέλα.
0: Θα το δώσουμε γιατί έχει κάνει ευρύτερα γνωστό η κοπέλα αυτή.
1: Δέσποινα Καγιόγλου. Ναι. Βεβαίως, λοιπόν, στο TikTok.
0: Κατερινά, τι θα γίνει τώρα.
2: Παρακαλώ, πείτε.
0: Λοιπόν, ιδιαίτερη μέρα λοιπόν η σημερινή. Όλο αυτό το τριήμερο που έρχεται είναι ιδιαίτερο. Είναι μεγάλα τα γεγονότα που θα συμβούνε. Η αυριανή μέρα, η σημερινή μέρα είναι στο Ολυμπιακό. Η αυριανή μέρα είναι αφιερωμένη στον φίλο μας, στον αδερφό μας εδώ. Τον Ανδρέα. Στην δεν μου έστειλε τη φωνή. Ανδρέα μου, να ζήσετε.

0: Βέβαια, εντάξει. Λέει σήμερα γάμο γίνεται, σήμερα που γίνεται από την κόρη. Εμείς δίνουμε το ψηλό μας το παιδί, το ωραίο, το ωραίο μας το παιδί, τον Ανδρέα. Ανδρέα μου, με το καλό.
1: Κούκλος. Τώρα από όλους. Τώρα την έχει πατήσει επειδή θα πάει να. Θα συμμετέχει σε ένα.
0: Έτσι του είπανε.
1: Καλλιτεχνικά.
0: Εγώ σας το λέω. Να το ξέρετε. Θα έρθει τη Δευτέρα εδώ με Βέρα. Και φώτο προφίλ καινούρια, με ρίζει στο τέτοιο.
1: Όλες. Τι να κάνουμε τώρα. Όταν αποφασίσει εκείνος, όποια αποφασίσει.
0: Εγώ σας το λέω. Αντρέα, μην μου έρθει Δευτέρα έτσι και, και μας έρθει ένα παιδί 9 μήνων.
2: Μόνη κουλούρα που θα φέρω.
0: Ναι. Για να σε δω. Μπορεί και τη Δευτέρα να μην έρθει. Γιατί θα έχει πάρει Ολυμπιακό στο Final Four και θα είσαι στεναχωρημένος. Για να σε δω.
1: Τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλές. Πολλοί λόγοι εδώ πέρα. Να έρθει ο Φανουλάκης τη Δευτέρα, παρακαλώ.
3: Παιδιά, μου λέτε μια πορεία. Την Τούνη την κάλεσε κανένας ή πήγε μόνη της τις κάνες.
0: Συγγνώμη.
3: Είπα ότι είναι διάσημο μοντέλο.
0: Αυτό με τις κάνες, γιατί είδα κι άλλες πήγανε.
3: Πώς πήγε αυτή.
0: Είχε αυτά τα. Μ' αρέσει που τα ξέρεις αυτά. Είχε αυτά τα βραβεία.
3: Θα πάρει Όσκαρ.
0: Τον κανόν.
1: Βεβαίως, ναι, ναι. Και
0: αυτές πώς πήγαν εκεί.
1: Με τι σωστά τα λέει ο Αλκίνος.
0: Όχι, συντάκτης.
1: Οι εταιρείες είτε είναι εταιρείες παραγωγής, είτε είναι.
0: Δηλαδή, ποια εταιρεία παραγωγής πήγε τις Ελληνίδες, τις δύο αυτές συγκεκριμένες.
1: Εννοείς γιατί είναι Ναυσικά.
0: Τρεις πήγανε.
1: Είχε πάει Ναυσικά και. Ναι, δεν θυμάμαι ποιος άλλος.
0: Μπόμπα.
1: Η Μπόμπα, ναι, με τη Σίλια Κρυθαριώτη, με το Πόρεμα.
0: Ναι.
1: Ναι, μα τι εταιρείες.
0: Επειδή εκεί δεν είναι τύπου Όσκαρ όσοι γυρίζουν ταινία.
1: Ναι, θα πάρω εγώ. Και ωραίες παρουσίες.
0: Εξάγουμε τέτοιο
1: εμείς. Ναι. Είναι όμορφες κοπέλες και προφανώς ήταν καλεσμένες είτε εταιριών είτε προσκεκλημένων άλλων. Μπορεί να ήταν και το πλάσμα κάποιων άλλων. Τώρα η Τούνη είπε ότι πήγε μόνη της. Με ένα εντυπωσιακό μπλε φόρεμα πολύ.
3: Δεν
1: μακρύ.
3: Έπρεπε να συνοδεύεται από τον αγαπημένο της που τη στέλνει και κάτι τριαντάφυλλα.
1: Είδε τι θα στέλνει. Ο Δημήτρης, ο Ρομπέρτο. Δεν απέχει, απέχει πάρα πολύ.
3: Και να πω και κάτι. Δεν πιστεύω να έχουν καλέσει και το άλλο ζευγάρι εκεί στις Κάνες και να έχουν καμιά συνάντηση.
0: Βγήκε το καινούργιο τραγούδι, ε.
1: Σαφάρι.
0: Βγήκε. Που λέει, έχω στο μυαλό μου, με θέλει, σαν τρελό, στο μυαλό μου κάνω σαφάρι και τέτοιο λέει.
3: Η οποία πρέπει να έχει πάρει λίγο από την έπαρση του Δημήτρη. Και κάνει και αυτή σαν μουρλή. Έρε τι έχει να γίνει τώρα με αυτό το κομμάτι μόνη τη. Δεν ήταν έτσι αυτό το κορίτσι.
1: Εντάξει, τώρα είναι στο hype της, το ζει.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις.

μες στη σκόνη. Η νύχτα με μαλώνει που κυνηγάω τα άπιαστα. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Άκου τώρα, έχει γίνει ένας χαμός.
1: Καραμπόλα, καραμπόλα.
0: Λοιπόν, χάος λέει με τα εισιτήρια του Final Four. Λίγες ώρες πριν σφυριχθεί το Jumble. Τι έχει γίνει? Πολλοί φίλαθλοι δεν έχουν παραλάβει τα email με τα εισιτήριά τους. Που σημαίνει ότι αν ο κόσμος δεν παραλάβει τα εισιτήρια, ίσως καθυστερήσει η έναρξη.
2: Αυτό είναι το δεύτερο. Αυτό ξέρεις γιατί έχει γίνει. Είναι το δεύτερο τρίτο χέρι που αλλάξαν τα εισιτήρια. Γιατί κάποιος που είχε πάρει εισιτήριο και δεν πέρασε η ομάδα του, είχε διορία μέχρι την Κυριακή να το κάνει μεταβίβαση.
0: Μέχρι την Πέμπτη, νομίζω.
2: Μέχρι την Κυριακή ήταν. Μέχρι την Κυριακή, την προηγούμενη. Το έδωσα εγώ σε σένα, στο πούλησα, ξέρω εγώ, το έδωσα. Και το πρώτο, δεύτερο χέρι προφανώς το σύστημα δεν το αναγνωρίζει. Τώρα, αν γίνει και αυτό. Εντάξει, θα είμαστε παγκόσμια πρότυπα. Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Όχι, πιστεύω. Πάντως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη.
2: Ούτε στο Αλφα το Φικό δεν γίνεται αυτά.
0: Από τους φιλάθλους σε όλες τις ομάδες ότι δεν έχουν παραλάβει τα εισιτήριά τους και μέχρι να ολοκληρωθεί η σωστή κατανομή των εισιτήριων, πιστεύω ότι
2: ναι.
0: Υπάρχει ο φόβος να.
2: Ξαναλέω εγώ, ούτε στο Αλφα το Φικό δεν γίνεται αυτό. Αλλά δηλαδή, αν γίνει και αυτό. Μήπως ακυρωθεί τελείως το Final Four.
0: Χαμούλης.
2: Ναι. Κατρίνα, τι έχεις να πεις?
3: Έχω να πω ότι
0: δεν τοούμαστε.
2: Καταρχήν σε βλέπω, γράφεις μηνύματα και χαμογελάς.
3: Όχι, χαμογελάω που με ρώτησες. Κατά τα άλλα, δεν ανταλλάζω ευχαριστή μηνύματα. Παιδιά, η αναμονή παρατείνει την απόλαυση. Δεν πειράζει, ας καθυστερήσει και λίγο να ξεκινήσει το μάτι μισή ώρα. Κανένα πρόβλημα.
2: Η αναμονή παρατείνει την απόλαυση.
3: Βεβαίως, θα το απολαύσουμε περισσότερο.
2: Θα το χρησιμοποιήσω κι εγώ αυτό.
3: Ναι.
2: Παραμονή, όχι.
3: Η αναμονή παρατείνει την απόλαυση.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς.
3: Ραντεβού του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας, το κανάλι 1 κινείται σε έρμος. Αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ειδική έκτακτη εκπομπή για τον μεγάλο στη Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα και στο Telecom Center με ενημέρωση, ζωντανές συνδέσεις, σχόλια και λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της μάχης που μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό. Το κανάλι 1 βρίσκεται δίπλα στον Ολυμπιακό και θα σας μεταφέρει τον παλμό μιας βραδιάς που θα καθυλώσει όλη την μπασκετική Ευρώπη.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μική Βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κι όμως αγαπώ ακόμα και ανησυχώ.
1: Λοιπόν, κοίτα τώρα σε τι τρυπάκι έχουμε μπει να αναρωτιόμαστε ποιος έχει τους περισσότερους followers στην Ελλάδα. Λοιπόν, όποιος ξέρει από τους ακροατές μας, να μας στείλει μήνυμα στο 951-904-904, γιατί εμείς έχουμε βρει τους εξής. Πρωτιά ή...
2: Ελένη Μενεγάκη.
1: Ανέκαθεν, έτσι, τα τελευταία χρόνια.
2: Δεν είναι ρε παιδιά τώρα, ήταν για original.
1: Η εγχώρη, λοιπόν, Ελένη Μενεγάκη με 1,3.
2: Βέβαια, η Τούνη ξαφνικά έχει το ίδιο, τον ίδιο αριθμό, ενώ ήταν 200.000 πίσω, δεν ξέρω πώς την έφτασε.
1: Ωραία, άρα ναι. Και...
2: μέσα σε ένα βράδυ βρέθηκαν 200.000.
1: 1,3. Κοψιάλης 1,1, Ρουβάς 1,1.
2: Όχι.
1: Όχι ψέματα.
2: 900.000.
1: 950.000 ο Ρουβάς.
2: Ο Αργυρός έχει φτάσει το καθαμερίο και πάνω.
1: 1,1 ο Αργυρός. Η Βύση 450.000 περίπου.
2: Και μετά έρχεται ο Ντετοκούμπο ξαφνικά.
1: Πες λίγο.
2: Από τον Ανδρέα.
1: 16 εκατομμύρια ο Ντετοκούμπο και ο Συμφνιός τη βρήκε.
2: Είναι και ο Τόμ Χάνκς, παιδιά, τον έχει κοιτάξει κανείς.
1: 44 εκατομμύρια. Η Τζένιφερ Άνισον που έχει λίγο Ελλάδα μέσα της. Έτσι, κυλάει στο αίμα της. Και ο Τόμ Χάνκς. Ναι, είναι ελληνόφιλος.
2: Ο Λάνθιμος πιστεύω θα έχει παίξει δυνατά. Αλήθεια. Αντισόσιαλ.
1: Αθηναγόρας Κωστάκος με 1 εκατομμύριο.
2: Α, παιδιά, κρίμα.
1: Και Φουρέιρα 1,1.
2: Ναι.
1: Ή 1,2. Πόσο έχει Φουρέιρα. 1,2 η Φουρέιρα.
2: Και να σου πω και κάτι. Παιδιά, να πούμε και για μένα που έχω 14.
1: 14.
2: Όχι, όχι, τελεία.
1: 14 ακόλουθους.
2: Ναι.
1: Μάλιστα, άρα να χαιρόμαστε που είμαστε ένας από αυτούς.
2: Δεν το συζητάω.
1: Τέλεια.

0: Λοιπόν, χαμός αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε γενικά, εκτός ότι είναι αθλητικό Σαββατοκύριακο, είναι και πολιτιστικό, μουσικό Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, Iron Maiden στην Αθήνα αύριο, στο ΆΚΑ. Πολύ δυνατό, πολύ δυνατή στιγμή. Και η Adriatic με χάος μουσική σκηνή, το δίδυμο αυτό η Ελβετή, είναι στο Θέατρο Πέτρας. Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι ο καιρός αύριο δεν είναι και πάρα πολύ καλός. Λέγεται ότι δεν θα είναι τόσο καλός.
1: Και άμα ακυρωθούν αυτά, πότε θα γίνει?
0: Δεν ακυρώνονται αυτά, απλά θα είναι με τη βροχή.
1: Ομπρέλα. Αδιάβροχο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ταιριάζει.
0: Τι ομπρέλα, τι είσαι, που είσαι στο Σάσεξ?
1: Να βγει ο Σαντανάς να δει τις ομπρέλες και να μην κατέβει στη σκηνή.
0: Παιδιά, δεν γίνεται να κρατάς την ομπρέλα, γιατί θέλεις να χορεύεις.
1: Ναι, ναι, να γίνεις είναι... μουσκεμα, ρε παιδί μου, να το ευχαριστηθείς.
0: Εντάξει τώρα, δεν γίνεται.
1: Σωστό και αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Οι Adriatic τι είπανε για τον καιρό όμως, να πάνε με ομπρέλες εκεί ή ούτε εκεί, για να ξέρουμε τι θα πούμε στον κόσμο.
0: Θα πάνε όλοι όσοι θέλουν να τους ακούσουν, θα πάνε, γιατί εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, είναι εδρεωμένοι στη μουσική σκηνή. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Το περιμένουν πώς και πώς περισσότεροι, έτσι, όχι ravers, όλοι αυτοί που θέλουν να ακούσουν αυτό το είδος μουσική.
1: Τι είδος είναι, να... Μαρία, εμείς που ξέρουμε.
0: House και τέκνο. Είναι ένα δίδυμα από το 2008. Έχουν δισκογραφική που είναι στο Alter, πώς το λένε, συγγνώμη, Alter Life. Γενικά, συγγνώμη, είναι πάρα πολύ αναγνωρίσιμη και έχουν πάρα πολύ δυνατά κομμάτια.
1: Απλά κοίτα, είμαστε στο στούντιο τώρα 5, οι δύο δεν τους ξέρουμε.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε για 20 χρόνια.
1: Τρεις, δεν τους ξέρουμε.
0: Παιδιά, δεν είναι θέμα πόσο χρόνο είναι. Είναι αν ακούς αυτή τη μουσική. Αν την ακούς,
1: μα και Iron Maiden δεν ακούμε, αλλά τους ξέρουμε.
0: Έχεις ακούσει κάποιο κομμάτι?
1: Τους ξέρω, παιδί μου, ότι υπάρχουν.
0: Α, πάλι καλά.
1: Adriatic δεν τους ξέρω.
0: Δεν πειράζει, Κατερίνα. Έχει πάρα πολύ μερίδα του κόσμου που τους ξέρει και τους ακούει. Όπως και να έχει, εσείς ό,τι και να επιλέξετε να κάνετε, εμείς σας δίνω και μια πολύ καλύτερη επιλογή στο Manco Athens, που είναι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.
1: Άσχετο.
0: Καθόλου άσχετο, πάρα πολύ.
1: Πού να πρωτοπάμε, ρε Μαρία, το Σάββατο? Έτσι όπως μας τάχνει, δηλαδή.
0: Στο Manco.
1: Χίλια κομμάτια πρέπει να γίνουμε. Τίποτα, ο καθένας με τον καημό του.

0: Και αφού μιλήσαμε για το υπέροχο Σαββατοκύριακο που έρχεται, θα πω ότι τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, το κανάλι 1 παρουσιάζει το βιβλίο του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη, Όσκαρ, και η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο Σύμπαν, Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου, όπως έχουμε πει και νωρίτερα, στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια του Καμαρινιού της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Πολύ σημαντικές και οι δύο εκδηλώσεις. Είσαστε όλοι καλεσμένοι να παρευρεθείτε, να δούμε και το, και τους συγγραφείς αλλά και το υπέροχο καμαρίνι που έχουν διοργανώσει με τη βοήθεια του κυρίου Φίτρα και όλων των συντελεστών του καναλιού 1. Κατερίνα μου,
1: καλώς από το κυριακό σε όλους και με την Ευρωλίγκα τη Δευτέρα, το είπα.
0: Κάνουμε και το σταυρό μας, πάμε δυνατά.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Με όριο 151 βουλευτές η απόφαση για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές αποχώρησαν από την Ολομέλεια Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Τσιάρας και Μηταράκης δήλωσαν έτοιμοι να υποβάλουν υπομνήματα και να δώσουν προφορικές εξηγήσεις. Στον εισαγγελέα οι 18 συλληφθέντες που εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και όπλων στην Κρήτη. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για ειρηνευτική συμφωνία, τα στενά του Ορμούζ και το εμπλουτισμένο ουράνιο, τα μεγαλύτερα αγκάθια. Στις 6 το απόγευμα η μεγάλη μάχη του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσέ για μια θέση στον κυριακάτικο τελικό του Final Four της Αθήνας. Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια στις 9 το βράδυ, ο δεύτερος ημιτελικός της διοργάνωσης. Κλείνουν από το μεσημέρι σταθμοί του ΙΣΑΠ λόγω μετακίνησης φιλάθλων, τροποποιήσεις σε δρομολόγια λεωφορείων. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας, το κανάλι 1 κινείται σε ερυθρόλευκους ρυθμούς. Αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ειδική έκτακτη εκπομπή για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα και στο Telecom Center, με ενημέρωση, ζωντανές συνδέσεις, σχόλια και λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της μάχης που μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό. Το κανάλι 1 βρίσκεται δίπλα στον Ολυμπιακό και θα σας μεταφέρει τον παλμό μιας βραδιάς που θα καθυλώσει όλη την μπασκετική Ευρώπη.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ανεφόρων, κατάπαυση πυρός και διασφάλιση ελεύθερης ναυσιπλοείας προβλέπει μεταξύ άλλων το προσχέδιο συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σύμφωνα με το Al Arabiya. Η στέγαση είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής για την Ευρώπη, δήλωσε ο Πιερακάκης προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup στη Λευκοσία. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Τσιάρας Μηταράκης, δήλωσαν έτοιμοι να υποβάλουν υπομνήματα και να δώσουν προφορικές εξηγήσεις. Στον εισαγγελέα οι 18 συλληφθέντες που εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και όπλων στην Κρήτη. Η έντονη οσμή δεν προέρχεται από το σαρωνικό και το θαλάσσιο περιβάλλον, σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ. Σήμερα στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ τα οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Στις 6 το απόγευμα η μεγάλη μάχη του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσέ για μια θέση στον κυριακάτικο τελικό του Final Four της Αθήνας. Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια στις 9 το βράδυ, ο δεύτερος ημιτελικός της διοργάνωσης. Κλείνουν για το κοινό εντός ολίγου ο σταθμός Θησίο του ΙΣΑΠ και σε μία ώρα του Φαλήρου τροποποιήσει σε δρομολόγια λεωφορείων. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις στην Αττική, ανέμοι μέτριοι έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Το κανάλι 1-90,4 και οι εκδόσεις «Πεδίο» σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του Καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
6: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 91. 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
6: Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας, το κανάλι 1 κινείται σε ερυθρόλευκους ρυθμούς. Αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ειδική έκτακτη εκπομπή για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα και στο Telecom Center, με ενημέρωση, ζωντανές συνδέσεις, σχόλια και λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της μάχης που μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό. Το κανάλι 1 βρίσκεται δίπλα στον Ολυμπιακό και θα σας μεταφέρει τον παλμό μιας βραδιάς που θα καθυλώσει όλη την μπασκετική Ευρώπη.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται,

0: εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει. Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

Υψηλή τόνη στη Βουλή να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές η πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές αποφάσισε η πλειοψηφία. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Πώς βρέθηκε σπίτι του ο αμετανόητος Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη. Παραμένει το μυστήριο με την πρόσφατη δυσοσμία στην Αττική. Ανθρωπογενή πηγή βλέπει το ΕΛΚΕΘΕ. Συνεχίζονται οι έρευνες. Εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δίνουν 11 νυν και 5 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτον πυλών προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου αγκάθι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας ξεκινά το Final Four στην Αθήνα στις 6 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Πώς μετακινούνται οι φύλαθλοι. Και στη ΜΕΘ του Παγνή, τρίχρονο κοριτσάκι με αιμάτωμα στο κεφάλι και μόλοπε στο σώμα, συνελήφθη η μητέρα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζανδίδου στο μικρόφωνο, το Δημήτρη Παπαδάκη στη ρύθμιση του ήχου. Με την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή με τα ναι 151 βουλευτών, πρέπει να περάσει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Κατά την ψηφοφορία επί του διαδικαστικού στην Ολομέλεια, υπερψηφίστηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που έθεσε παρεμπίπτον ζήτημα και επικαλέστηκε τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος ότι η έγκριση της κοινοβουλευτικής έρευνας για τη δράση των μυστικών υπηρεσιών απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι 120. Έντονη ήταν η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης με τις κοινοβουλευτικές ομάδες ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος να αποχωρούν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κακοποιεί τη δημοκρατία για να διατηρήσει την εξουσία, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό, τον οποίο χαρακτήρισε Νίξον της Ελλάδας. Για νέο πραξικόπημα, κατηγορώντας την πλειοψηφία ότι επιχειρεί συγκάλυψη, μίλησε ο

0: της Φάμελος, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Με βολές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη παρενέβη στη συζήτηση και ο Αντώνης Σαμαράς, υποστηρίζοντας ότι έχουν αλλοιωθεί οι παραδοσιακές αξίες της γαλάζιας παράταξης. Δεν είστε ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός, είπε απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την άσκηση ανέρεσης της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μελετά κυρίες και κύριοι αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης. Ο καταδικαστής ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη αποφυλακίστηκε χθες μετά από 24 χρόνια κράτησης και ενώ είχε καταθέσει 5 αιτήματα αποφυλάκησης τα οποία είχαν όλα απορριφθεί. Στο Γιωτόπουλο είχε επιβληθεί ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη. Ο Θοδωρής Παπαντονίου είναι μαζί μας, έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Πράγματι, την άμεση αντίδραση αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά να αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, καταδικασμένο σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγό της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Σύμφωνα τώρα με προφορίες, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έδωσε εντολή στον εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου να ζητήσει άμεσα το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Στόχος πλέον είναι να μελετηθεί διεξοδικά ώστε να κριθεί εάν συντρέχουν λόγοι άσκησης της εισαγγελικής ανέρεσης. Εφόσον ο Άριος Πάγος αποφασίσει ότι πρέπει να ασκηθεί ανέρεση, η απόφαση θα επιστρέψει στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά για νέα κρίση επί του αιτήματος αποφυλάκησης. Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι ο Γιωτόπουλος είχε καταθέσει και προηγούμενες αιτήσεις αποφυλάκησης, 5 τον αριθμό, ενώ σύμφωνα με δικαστικές πηγές, η φόρον αποφυλάκησή του θα μπορούσε να εξεταστεί ούτως ή άλλως εντός περίπου ενός έτος, καθώς του χρόνου ουσιαστικά συμπληρώνει τον απαιτούμενο χρόνο έκθεσης ποινής, δηλαδή αποφυλακιζόταν του χρόνου. Αυστηρή περιοριστική όρη συνοδεύουν την αποφυλάκηση του 82χρονου Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, υποχρεώτες σε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα Βύρωνα, καθώς και δήλωση μόνιμης κατοικίας. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιωτόπουλος είχε εντοπιστεί και είχε συλληφθεί το 2002 στους Λειψούς, μετά την έκρηξη της βόμβας στα χέρια του Σάβα Ξηρού στον Πειραιά. Παρά τις καταδίκες, ο ίδιος εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην οργάνωση. Αξιοσημείωτο τέλος είναι ότι το αστυνομικό τμήμα του Βύρωνα, όπου ο Γιωτόπουλος καλείται πλέον να δίνει το παρόν, συνδέεται ιστορικά με μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις 17 Νοέμβρη σε βάρος αστυνομικών.
0: Ευχαριστούμε τον Θοδωρή Παπαντονίου. Νέα διάσταση παίρνει το μυστήριο με την έντονη δυσοσμία που σκέπασε την περασμένη Τρίτη πολλές περιοχές της Αττικής, καθώς το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών απέκλεισε το ενδεχόμενο η οσμή να συνδέεται με φυσικές διεργασίες στο Σαρονικό κόλπο. Σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ, τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία δεν τεκμηριώνουν εκτεταμένη περιβαλλοντική υποβάθμιση ή ανοξικά φαινόμενα στον εσωτερικό Σαρονικό. Μάλιστα, ο Διευθυντής Ερευνών του Κέντρου, Δημήτρης Ακελαρίου, σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η προέλευση της οσμής ήταν από ανθρωπογενή παράγοντα. Πάντως, οι επιστήμονες συνεχίζουν τις έρευνες στο Σαρονικό και την ερχόμενη Τρίτη έχει προγραμματιστεί νέα δειγματοληψία. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρισθιανού που έκανε πρεμιέρα χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Το κόμμα επιδιώκει να αποκτήσει ισχυρό αποτύπωμα με στόχο την πάταξη της διαφθοράς και την υποστήριξη των πολιτών. Το ρεπορτάζ για την εκδήλωση, τις παρουσίες, τη συμμετοχή του κόσμου και τα μηνύματα που εξέπεμψε η κυρία Καρισθιανού έχει η Κωνσταντίνα Πετούση. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρισθιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Είναι ο πλήρης τίτλος του νέου κόμματος που παρουσιάστηκε επίσημα χθες, με σύμβολο ένα περιστέρι με κλαδί ελιάς, που παραπέμπει σε μηνύματα ειρήνης, ενότητας και ελπίδας. Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη συναισθηματικά, με έντονο ενθουσιασμό και αισιοδοξία από τους παρευρισκόμενους, αν και η συμμετοχή του κόσμου ήταν μικρότερη από τις προσδοκίες των διοργανωτών. Είχε γίνει λόγος για προσέλευση που θα ξεπερνούσε τα 2.000 άτομα, ενώ η πραγματική συμμετοχή εκτιμάται ότι έφτασε περίπου τα 800 άτομα συνολικά, εντός και εκτός της αίθουσας Ολύμπιον, όπου στον εξωτερικό χώρο, στην πλατεία Αριστοτέλους, είχε στηθεί και μια γίγαντο οθόνη για την μετάδοση της εκδήλωσης, ενώ παράλληλα πολίτες υπέγραφαν σε καταλόγους στήριξης και εγγραφής μελών. Την εκδήλωση προλόγησε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ενώ συμμετείχε και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Προβλήθηκαν μηνύματα στήριξης από Έλληνες της Διασποράς, αγρότες, επιστήμονες, επιχειρηματίες και νέους. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ξεχώρισαν πρόσωπα όπως ο υποστράτηγος εν αποστρατεία Αθανάσιος Τσουγανάτος, το πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Χατζιαντωνίου, ο δικηγόρος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, ο πρέσβης επί τιμή Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, πρώην ομάρχης και περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος έδωσε το παρόν έξω από το Ολύμπιον και έκανε δηλώσεις στήριξης, αλλά και ο Σπύρος Χριστόφιλος, δικηγόρος, γιος της πρώην Προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου, όπως και ο γιος του Σάβα Καλδερίδη, ο Σταύρος Καλδερίδης και άλλα μέλη του κινήματος. Στην ομιλία της, η κυρία Καριστιανού τόνισε ότι γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία και ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί. Έκανε λόγο για βαθιά προδομένη Ελλάδα, όπου η ατιμορρησία έγινε σύστημα και ένα αξιοκρατία καθεστώς, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών, σημειώνοντας ότι δεν χάθηκαν μόνο παιδιά, αλλά συγκρούστηκε η αλήθεια με ένα ολόκληρο σύστημα. Αναφέρθηκε στην ιδρυτική διακήρυξη, η οποία περιλαμβάνει 20 βασικούς άξονες με κεντρικό πρόταγμα την κάθαρση, τη διαφάνεια και την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφινιστούν η οργανωτική δομή, η στρατηγική του φορέα και τα επόμενα βήματα εν ώψη των εκλογών. Έχει ήδη αποφασιστεί ότι η επόμενη συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα με στόχο την επαφή με το κοινό της πρωτεύουσας, ενώ παρατείνεται για τεχνικούς και οργανωτικούς λόγους, όπως έγινε γνωστό, η κατάθεση της ειδικής διακήρυξης στον Άριο Πάγο, που ήταν αρχικά προγραμματισμένη να κατατεθεί σήμερα. Άννα.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση και να ακούσουμε τι δήλωσε στις κάμερες η κυρία Καριστιανού.
3: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Καταλαβαίνω να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα, διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας.
0: Πιο κοντά από ποτέ φαίνεται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν στην επίτευξη μιας καταρχήν συμφωνίας που θα θέτει οριστικό τέλος στον πόλεμο. Ωστόσο, δεν αγγίζει σε αυτή τη φάση τουλάχιστον το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος. Κάνει λόγο όμως για εκκρεμή ζητήματα για τα οποία οι διαπραγματεύσεις μπορούν να αρχίσουν εντός 7 ημερών μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Το προσχέδιο αυτή, σύμφωνα με το Al Arabiya, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ανεφόρων κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα, σταδιακή άρση κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, σεβασμό της κυριαρχίας του και μη παρέμβαση σε εσωτερικές υποθέσεις και εγγυήσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είπε πως υπάρχουν κάποια καλά σημάδια, ενώ ανώτερη Ιρανική πηγή δήλωσε ότι η απόσταση στις θέσεις των δύο χωρών έχει μειωθεί, αν και ο εμπλουτισμός ουρανίου και το καθεστώς στα στενά του Ορμούς παραμένουν μεταξύ των σημείων τριβής. Πολιτικό πραξικόπημα και ευθεία επίθεση στη δημοκρατία καταγγέλει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στην Τουρκία μετά την υποκινούμενη, όπως αναφέρει, δικαστική απόφαση που κρίνει άκυρο το τελευταίο συνέδριο του κόμματος και την ανάδειξη του Οζγκιούρ Οζέλ στην ηγεσία του. Την ίδια στιγμή, πνίγοντας ακόμη περισσότερο κάθε ελεύθερη φωνή στην Τουρκία, ο Ερντογάν διέταξε και το κλείσιμο του Φιλελεύθερου Πανεπιστημίου Μπίλγκε στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Προκαλεί σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις η απόφαση του εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το 38ο τακτικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, το οποίο και αναδείχθηκε ως νέος ηγέτης αυτού, ο Οζγκιούρ Οζέλ. Ήταν βέβαια μια απόφαση την οποία θα πρέπει να πούμε ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η υπόθεση, λίγο πολύ την περίμεναν στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ωστόσο, μέχρι τελευταία στιγμή ήλπιζαν ότι αυτή η φόβη θα διαψεύδουν. Φαίνεται όμως ότι δεν προέγγε, δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Ο νόμιμα, σύμφωνα πάντοτε με το κόμμα, εκλεγμένος ηγέτης του, ο οποίος πλέον βέβαια έχει καθαιρεθεί, ο κύριος Οζγκούρ Οζέλ, σε δηλώσεις του υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται να παραδώσει τόσο εύκολα τα όπλα, ότι θα συνεχίσει, ότι θα συνεχιστεί ο αγώνας και δικαστικά, αλλά όπως είπε και μέσα από πολιτικές διαδικασίες. Δεν σας υπόσχομαι ότι θα πάμε στην εξουσία περνώντας μέσα από ένα κήπο με τριαντάφυλλα. Σας υπόσχομαι όμως ότι θα αντέξουμε τον πόνο και δεν πρόκειται να παραδοθούμε. Τόνισε ότι αυτή η απόφαση προσβάλλει το ίδιο, όχι μόνο το κόμμα, αλλά και τις συνταγματικές διαδικασίες και τη δημοκρατία στη χώρα. Ενώ ο κύριος Ιμάμογλου, ο πρώην ο πρώην δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και ο σφοδρότερος έτσι, πολιτικός αντίπαλος του κυρίου Ερντογάν, ο οποίος είναι και αυτός έτσι, στο στόχαστρο πολλών δικαστικών υποθέσεων, έκανε λόγο για ένα πολιτικό πραξικόπημα, για μια ομοί πολιτική παρέμβαση μέσω της δικαιοσύνης, όπως επίσης υποστήριξε ότι πρόκειται για μια ευθεία επίθεση κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος. Τώρα, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι τα ενία του κόμματος θα αναλάβει ο πρώην πρόεδρος, ο κύριος Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, αναμένεται να έχει τηλεφωνικές επικοινωνίες και με τον έκτοτο πρόεδρο αλλά και με άλλα ηγετικά στελέχη για να δουν πώς ακριβώς θα μπορέσουν να αντιδράσουν σε αυτή την απόφαση. Γίνεται επίσης πάρα πολύ λόγος για διχασμό μέσα στο κόμμα, για έναν πολύ έντονο αναβρασμό. Είναι και αρκετοί, θα πρέπει να πούμε, αυτοί που δεν θέλουν την επιστροφή του Κιλιντσάρογλου στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Εξού και το μήνυμα ενότητας, αυτή η έκκληση για ενότητα την οποία απίφθινε. Εκτιμάται όμως ότι για μία ακόμη φορά θα επικρατήσει η ψυχραιμία και η κοινή λογική απέναντι στον κοινό εχθρό, που είναι βέβαια το κυβερνών κόμμα του ΑΚΕΠΕ και ο κύριος Ερντογάν. Ο κύριος Ερντογάν, Άννα, ο οποίος, όπως ανέφερες και εσύ, υπέγραψε διάταγμα σύμφωνα με το οποίο ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του φιλελέτου του Ιδιωτικού Πανεπιστημίου και μία από τις πιο φιλελεύθερες φωνές στην Κωνσταντινούπολη, του Πανεπιστημίου Μπιλγκί, το οποίο αριθμεί περισσότερους από 2.000 φοιτητές, τόσο στην Τουρκία όσο και στο εξωτερικό, και βέβαια το κάνει αυτό εν μέσω της ακαδημαϊκής χρονιάς. Έχουμε αντιδράσει από πάρα πολλούς κορυφαίους ερευνητές, διακεκριμένους στον κλάδο τους, οι οποίοι δίδασκαν στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Διοικούνταν, πρέπει να πούμε, από διορισμένο από το δικαστήριο διαχειριστή από πέρυσι, γιατί η τουρκική μητρική εταιρεία του εμπλέχθηκε σε έρευνα για ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη, και αυτό είναι και το πάτημα που χρησιμοποίησε ο Ερντογάν για να κλείσει το πανεπιστήμιο.
0: Στο μεταξύ, Κατερίνα, συναντάται σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών με τον Τούρκο ομολογό του στο περιθώριο της συνάντησης των χωρών μελών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία.
4: Έχουμε αυτή τη συνάντηση σήμερα των Υπουργών Εξωτερικών, όπου εκεί θα πρέπει να πούμε ότι βασικό θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι οι εξελίξεις στο Ιράν, και αναμένεται βέβαια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε και ποια θα είναι γενικότερα η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην συμμαχία και τις προκλήσεις βέβαια τις οποίες αντιμετωπίζει, πώς θα απαντήσει ο κύριος Ρούμπιο σε πολλές απαιτήσεις που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τα κράτη-μέλη της συμμαχίας και στην απογοήτευση που υποστηρίζει ο κύριος Τραμπ ότι έχει από πλευράς των συμμάχων, οι οποίοι δεν έσπευσαν να το στηρίξουν, για παράδειγμα, σε μια κοινή επιχείρηση για τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, αυτό το οποίο μάθαμε τελευταία στιγμή είναι ότι θα υπάρχει και μια κατηδίαν συνάντηση μεταξύ του κυρίου Χακάν Φιντάν και του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο. Δεν έχουμε κάποια εικόνα σε ό,τι αφορά την ατζέντα. Γίνεται λόγος για κάποια εκκρεμή ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών. Δεν αποκλείεται για μια ακόμη φορά το θέμα να αφορά τους ρωσικούς S-400 και το πρόγραμμα F-35. Στο οποίο διεκδικεί να επανενταχθεί η Τουρκία, αλλά η παρουσία των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων την εμποδίζει.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Απρίφτη. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας πέρασαν οι 11 νυν και 5 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται σε δύο δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέσω υπομνήματος κατέθεσαν Κώστας Τιάρας και Νότης Μηταράκης. Να ακούσουμε τι δήλωσαν.
5: Πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημα το οποίο θα κατατεθεί θα υπάρξουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα αποδείξουν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω πει και θα το πω για άλλη μια φορά. Έχω εμπιστοσύνη στο ρόλο και στη λειτουργία της δικαιοσύνης.
6: Από την πρώτη στιγμή διατείνομαι ότι έχω κινηθεί απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και του νόμου. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια και εξαιτίας ενεργειών μου δεν έχει υπάρξει καμία ζημιά για το ελληνικό ή το ευρωπαϊκό δημόσιο.
0: Χθες, προθεσμία για να απολογηθούν στις 5 Ιουνίου, πήραν τα μη πολιτικά πρόσωπα, στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και αγρότες, που είχαν κληθεί για εξέταση. Εν τω μεταξύ, με 152 όχι, απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Στα δικαστήρια Ρεθύμνου, ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, απολογούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται ως τα βασικά πρόσωπα της εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια στην Κρήτη, που άρπαζε χωράφια με τη βία και εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρνούνται όσα τους αποδίδονται οι κατηγορούμενοι, μας ενημερώνει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Άννα. Κάτω από 300 μέτρα ασφαλείας και από την πίσω είσοδο του δικαστικού μεγάλου Ρεθύμνου, Έφτασε νωρίτερα ο πρώτος επί των τριών συλληφθέντων, ενώ πριν μισή ώρα και ο δεύτερος κατηγορούμενος. Ο τρίτος, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή βρίσκεται με αδιαθεσία σε νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Είναι άγνωστο αν θα απολογηθεί σήμερα. Οι τρεις κατηγορούμενοι είναι συγγενείς μεταξύ τους. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εκβιασμούς, καταπατήσεις, εκφοβισμούς, απειλές, ξυλοδαρμούς και καταστροφές περιουσιών. Σε περιπτώσεις πολιτών που δεν υπάκουαν στις εντολές τους, πρόκειται για δύο αδέρφια, 44 και 39 ετών, και τον 43χρονο θείο τους. Να πούμε ότι ήθελαν να παίρνουν τα χωράφια των θυμάτων και στη συνέχεια να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Οι φθορές που έχουν προκαλέσει εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος των επιδοτήσεων που έλαβαν σε 4 χρόνια φτάνει τις 586.000 ευρώ. Επίσης, να πούμε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γραμμή τους είναι ότι θα αρνηθούν τα πάντα στο σύνολό τους, δηλαδή όλες τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για σκευωρία εις βάρος τους. Για το θέμα μίλησε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, έκανε λόγο για σύγκρουση της πολιτείας με οργανωμένες μορφές παραβατικότητας και είπε ότι είναι ένα πρόβλημα που αφορά συγκεκριμένες οικογένειες που αφέθηκαν να αυθαιρετούν και εξελίχθηκαν σε εγκληματικές ομάδες. Να πούμε τέλος ότι στη δικογραφία της αστυνομίας καταγράφεται ότι εδώ και 4 χρόνια, από τις 11 Ιουλίου του 2022, 107 κάτοικοι της περιοχής είχαν αποστείλει σχετική έγγραφη αναφορά προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας για συνθήκες τρομοκρατίας και ζητώντας παρέμβαση για τη δράση αυτής της οικογένειας στην περιοχή της Άτας Αμαρίου. Πολλοί όμως κάτοικοι απέφυγαν ακόμα και να κατανομάσουν πρόσωπα στις μηνύσεις τους, φοβούμενοι αντίπεινα. Άννα.
0: Να παραμείνουμε στην Κρήτη, Σπύρο, καθώς χθες ολοκληρώθηκε η γιγαντία αστυνομική επιχείρηση σε πολλές περιοχές που αποκάλυψε κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, όπως επίσης για μια ακόμη φορά καλωστημένες απάτες για επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ.
7: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ενώπιον του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου, βρίσκονται 16 συλληφθέντες, έχουν οδηγηθεί, μέλη ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, κοκαίνης και κάναβης, που είχε απλώσει τα πλοκάμια της στη δράση της από τα Ζωνιανιά Ρεθύμνου μέχρι τη Χερσόνησο του Ηρακλείου. Μια ομάδα μαφίας που αποτελούνταν από δύο οικογένειες που ξεσκεπάστηκε από μια γιγαντιά και συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας, όπως είπες. Να πούμε ότι κλειδί της υπόθεσης είναι ένας άντρας μόλις 21, μέλος μίας από τις δύο οικογένειες, ο οποίος λειτουργούσε ως συνδετικός τους κρίκος. Ήταν τόσο προμηθευτής όσο και διακινητής ναρκωτικών. Το οικονομικό έφελος από τη διακίνηση των ναρκωτικών υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ. Επίσης, από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε απόπειρα εξαπάτηση του ΟΠΚΕΠΕ μέσω εικονικών δηλώσεων ζώων. Ειδικά στα Ζωνιανιά, η οικογένεια είχε δηλώσει παράνομα 800 ζώα. Άλλα στοιχεία που βγαίνουν στο φως είναι ότι όταν η αστυνομία χθες επιχείρησε να συλλάβει μια 35χρονη στο σπίτι της στα Ζωνιανιά, εκείνη απάντησε με πέτρες. Λίγες ώρες αργότερα συνελήφθηκε ο άντρας της, ο σύζυγός της, σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου. Όλα αποτυπώνονται στην επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας που βγήκε, συνοδεύεται από συγκλονιστικό οπτικό υλικό και βίντεο. Ενώ η αστυνομία ενημερώνει ακόμα ότι στη δικογραφία που σχηματίστηκε υπάρχει παράβαση ακόμα και για την ομοθεσία περί αρχαίων. Να πούμε τέλος ότι όλα αυτά προέκυψαν από 26 έρευνες που έγιναν σε οικίες, μειοστάσια, αποθηκευτικούς χώρους και οχήματα. Άλλο.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε βαριά ένα μικρό παιδί διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Το μόλις 3 ετών κοριτσάκι μεταφέρθηκε χθες βράδυ από τη μητέρα του στο νοσοκομείο της πόλης, φέροντας τραύματα στο κεφάλι και μόλοπες σε διάφορα σημεία του σώματός του. Κατά την ιατρική εξέταση διαπιστώθηκε υποσκληρή διοαιμάτωμα, με τους γιατρούς να προχωρούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες επεμβατικές και υποστηρικτικές πράξεις, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του. Τώρα, λόγω της σοβαρότητας των κακώσεων, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τη μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες τραυματισμού του παιδιού, λαμβάνοντας καταθέσεις και ιατρικά στοιχεία. Γυρίζουμε σελίδα σε ρυθμούς Final Four. Ζει η Αθήνα με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα τη Φενέρμπαχτσε για μια θέση στον κυριακάτικο τελικό. Η μεγάλη γιορτή του μπάσκετ προκαλεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απαγόρευση συναθρήσεων και αλλαγές στα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς. Μας ενημερώνει η Τέμη Χαμπιλωμάτη.
8: Η μεγάλη γιορτή του μπάσκετ έφτασε στην Αθήνα. Στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε για μια θέση στο κυριακάτικο τελικό της Κυρολίγκα, ενώ στις 9 το βράδυ Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα διεκδικήσουν το εισιτήριο στο δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης. Αυξημένη είναι η αστυνόμευση σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σημεία συγκέντρωση φιλάθλων, σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Το Telecom Center Athens θα μετατραπεί σε πραγματικό φρούριο, καθώς θα δημιουργηθούν 4 έως 5 διαφορετικές ζώνες ελέγχου περιμετρικά του σταδίου. Η πρόσβαση θα γίνεται μόνο μέσα από διαδοχικούς ελέγχους, ενώ στην ευρύτερη περιοχή δεν θα μπορεί να κινείται κανείς χωρίς ταυτότητα ή επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης. Την ίδια στιγμή, οι ειδικές αστυνομικές δυνάμεις είναι αποκλειστικά επιφορτισμένες με τη συνοδεία των 4 ομάδων καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στην Αθήνα. Παράλληλα, στα ξενοδοχεία όπου διαμένουν οι αποστολές υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις σε 24-ωρη βάση. Το επιχειρησιακό πλάνο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων καταστολής, δυνάμεων K9, αλλά και τη χρήση όλων των διαθέσιμων επίγειων και εναέριων μέσων επιτήρησης. Εν ώψη της διεξαγωγής των αγώνων, απαγορεύονται συναθροίσεις και μηχανοκίνητες πορείες σε οριοθετημένες περιοχές πέρυξης της Αθήνας με ισχύ έως 25 Πέμπτου. Τέλος, οι σταθμοί Δυσίο και Φάληρο του ηλεκτρικού λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά διαμορφωμένα δρομολόγια σειρμών που δεν πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο, οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε στο σταθμό Θυσίο, ενώ οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Από τα σημεία αυτά θα πραγματοποιείται οργανωμένη, ελεγχόμενη και διαχωρισμένη μεταφορά προς το ΆΚΑ. Οι σταθμοί θα ανοίξουν και πάλι για το επιβατικό κοινό μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φιλάθλων.
0: Με τον πιο τραγικό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος της πολύμηνης εξαφάνισης του 33χρονου ιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, αφού βρέθηκε χθες ισορρός του σε προχωρημένη αποσύνθεση στον αποκόρονα Χανίων. Ο άτυχος άνδρας αγνοούνταν από το Δεκέμβριο χωρίς να έχει δώσει σημάδια ζωής. Χθες, κτηνοτρόφος που κινούνταν ανάμεσα στα χωριά Φρέ και Τζιτζιφέ βρέθηκε μπροστά σε ανθρώπινα οστά, σε δύσβατη τοποθεσία και ειδοποίησε τις αρχές. Στο σημείο μετέβη ισχυρή αστυνομική δύναμη και ιατροδικαστής. Τα ρούχα που εντοπίστηκαν στη σωρό ήταν εκείνα που φορούσε ο 33χρονος γιατρός. Η σωρός μεταφέρθηκε στο

0: Περισσότερα από το Θοδωρή Παπαντονίου.
1: Ολοκληρώνει το πολεμοσχέδιο με μέτρα στήριξης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο και θα τεθεί άμεσα σε διαβούλευση. Οι παρεμβάσεις, έκτακτες και μόνιμες, στοχεύουν σε νοικοκυριά, συνταξιούχους, οικογένειες αγρότες, αλλά και οφειλέτες του δημοσίου, με εφαρμογή κυρίως από τον Ιούνιο. Το πακέτο μέτρων περιλαμβάνει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί για περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες, αύξηση της ενίσχυσης για συνταξιούχους άνω των 60 στα 300 ευρώ με διευρυμένα κριτήρια, αναπροσαρμογή εισοδηματικών ορίων και επιστροφή ενοικίου, παράταση επιδότηση λιπασμάτων, άρση κατάσχεση λογαριασμών για όσου ρυθμίζουν οφειλές, ένταξη μικρών χρεών στον εξοδικαστικό μηχανισμό, αλλά και δυνατότητα ρύθμιση παλιών οφειλών σε όσοι και 72 δόσεις. Κεντρικό στοιχείο αποτελεί αντιμετώπιση του εργατικού προβλήματος με απαγόρευση νέων αδειών Airbnb στο κέντρο Θεσσαλονίκης, ώστε να περιοριστεί η πίεση στα ενίκια. Προβλέπεται επίσης η επιστροφή 2 ενοικίων σε δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικία τους.
0: Για την πιθανή διάπραξη σεξουαλικών εγκλημάτων ερευνάται πλέον και επίσημα εκτός πρίγκιπας της Βρετανίας Άντριου. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η έρευνα για παράβαση καθήκοντος έχει διευρυνθεί ώστε να εξετάσει ένα ευρύ φάσμα αδικημάτων συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης και της διαφθοράς. Παράλληλα, όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα, απευθύνεται έκκληση σε θύματα του διαβόητου προαγωγού Έπστιν να συμμετάσχουν σε μια περίπλοκη και ενδεχομένως επεκτηνόμενη έρευνα που συνδέει αυτόν με τον Άντριου. Η αστυνομία έχει ήδη μιλήσει με μια σειρά μαρτύρων από τη στιγμή που συνελήφθη ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου πριν 3 μήνες κατά τη διάρκεια εφόδου στο νέο του σπίτι, στο Norfolk, ενώ στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος. Τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν, κυρίες και κύριοι, στις ημέρες καριέρας στη γαλάζια οικονομία που διοργανώνει η ΔΥΠΑ αύριο στον Πειραιά, όπως δήλωσε στο κανάλι 1 ο αντιπρόεδρος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Αφορούν 1.000 θέσεις εργασίας που εστιάζουν σε επαγγέλματα του ναυτιλιακού κλάδου και τη γαλάζια οικονομία.
2: Το Σάββατο, στο πλαίσιο της γαλάζιας ναυτιλίας, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης διοργανώνει την 55η ημέρα καριέρας στην όμορφη πόλη του Πειραιά με πάνω από 30 επιχειρήσεις και πάνω από 1.000 προσφερόμενες θέσεις εργασίας. Είναι κυρίως επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στα επαγγέλματα της θάλασσας και ό,τι έχουν να κάνουν σχέση γύρω από αυτά. Και οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας οι οποίες δίνουν είναι πάνω από 1.000. Οι ημέρες καριέρας είναι ένας θεσμός που έχει αγκαλιαστεί τόσο από τους συμπολίτες μας, όσο και από τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό και συνεχίζουμε την πορεία η οποία έχουμε ξεκινήσει. Ουσιαστικά και για να γνωρίζει ο κόσμος τι είναι οι μέρες καριέρας, μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος που ψάχνει για θέση εργασίας να έρθει με το βιογραφικό του και να κάνει εκεί επιτόπου μια συνέντευξη και με την επιχείρηση την οποία επιθυμεί και για τις θέσεις τις οποίες επιθυμεί. Μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπει στο site της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης να δει και ποιες επιχειρήσεις θα συμμετέχουν και ποιες είναι οι προσφερόμενες ειδικότητες. Είναι από τις 10 η ώρα το πρωί στις 6 το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους πολίτες μας να έρθουν από κοντά να κάνουν εκεί πέρα μια συνέντευξη όσοι αναζητούν μια νέα θέση εργασίας.
0: Το ΒΕΑΚΙ, ο αγαπημένος θερινός προορισμός του Πειραιά, επιστρέφει δυναμικά για ακόμη ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσικές και θέατρο, με την αυλαία να ανοίγει για το κοινό την 3η 2 Ιουνίου με τη δωρεάν συναυλία του Νίκου Απέργη και της Έλενας Πάπα Παναγιώτου. Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, το ΒΕΑΚΙΟ θα χαρίσει ξεχωριστές βραδιές στους επισκέπτες του με θέα τον όμορφο Σαρονικό, περισσότερα από την Τέμη Χαμπιλωμάτη.
3: Σε μια μοναδική ατμόσφαιρα, στον λόφο του προφήτη Ηλία, το ΒΕΑΚΙΟ Θέατρο Πειραιά δίνει και εφέτος το σύνθημα για την έναρξη του καλοκαιριού με μια μεγάλη συναυλία ανοιχτή για το κοινό. Η αυλαία ανοίγει την 3η 2 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, με τον Νίκο Απέργη να ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την Έλενα Παπαπαναγιώτου σε μια βραδιά που θα ενθουσιάσει το κοινό, γεμάτη επιτυχίες και χορευτικούς ρυθμούς. Η συναυλία, που πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο, είναι μια συνδιοργάνωση του Δήμου Πειραιά και της Περιφέρειας Αττικής. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, στο χώρο του θεάτρου θα φιλοξενηθούν συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους, αλλά και παραστάσεις μπαλέτου καθώς και δράσεις των τοπικών συλλόγων του Δήμου Πειραιά. Για τον μήνα Ιούλιο οι εκδηλώσεις θα ξεκινούν στις 9 ή 9.30 το βράδυ, ενώ τα εισιτήρια θα προπολούνται από τα ταμεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και από τα ταμεία στο ΒΕΑΚΙΟ Θέατρο. Την έναρξη των εκδηλώσεων στο Ανοιχτό Θέατρο της πόλης χαιρέτησε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε: «Η περσινή χρονιά απέδειξε ότι το ΒΕΑΚΙΟ μπορεί να ανανεώνεται. Συνεχίζουμε με την ίδια διάθεση, ώστε κάθε καλοκαιρινή βραδιά να γίνεται μια ξεχωριστή εμπειρία για το κοινό». Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα veakiotheater.gr.
0: Άστατο σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Ακόμη πιο έντονα θα είναι τα φαινόμενα το Σαββατοκύριακο. Η πρόγνωση από το μετεωρολόγο Θεοφάνη Χατζηγρίβα.

0: Θα αναπτυχθούν εφώσεις σε αρκετά επιρροτικά τμήματα. Μέσα είναι και η Αττική και θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές, μπόρες ή και καταιγίδες. Το Σάββατο θα έχει τις περισσότερες βροχές. Από νωρίς το πρωί σε αρκετές ανατολικές επιρροτικές περιοχές αρχικά, καθώς και τα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη, θα είναι αρκετό βροχερό το πρωινό του Σαββάτου. Και μέσα στην ημέρα αυτές οι βροχές θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες επιρροτικές περιοχές. Την Κυριακή ξεκινάμε καλά, έθριος καιρός, κάποιες τοπικές νεφώσεις, κυρίως ανατολικά παράκτια τμήματα νωρίς, ίσως δώσουν κάποιες τοπικές βροχές, μπόρες ή και καταιγίδες, και τις θερμές ώρες αυτή η αστάθεια θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα υπηρετικά τμήματα και στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία του Σαββατοκύριακου θα παρουσιάσει πτώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν η Κατερίνα Ακοκαλίδου και ο Δημήτρης Μορφέσης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Παπαδάκης. Στην παραγωγή Θοδωρής Παπαντονίου, Κωνσταντίνα Πετούση, Τέμι Χαμπιλωμάτη. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην άρχη συνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου, από όλους εμάς καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε, συνεχίσει ροή ειδήσεων από το site του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωση στις 3, ακολουθεί η εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
4: Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας, το κανάλι 1 κινείται σε ερυθρόλευκους ρυθμούς. Αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ειδική έκτακτη εκπομπή για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα και στο Telecom Center, με ενημέρωση, ζωντανές συνδέσεις, σχόλια και λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της μάχης που μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό. Το κανάλι 1 βρίσκεται δίπλα στον Ολυμπιακό και θα σας μεταφέρει τον παλμό μιας βραδιάς που θα καθυλώσει όλη την μπασκετική Ευρώπη.
5: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
6: Γεια σα, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα.
7: Πάμε λίγο με μερικούς ακόμα φίλους του Ολυμπιακού. Να πω ότι σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει το αδρικό μας.
2: 90,4 Πειραιάς.
7: Μαγκαζίνος 90,4 Μεγάκυκλος, ενώ στις 6 η ώρα

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είσαστε συντονισμένοι στους 90,4 στο κανάλι 1 του Πειραιά. Είναι εκπομπή Πινελιές στα Σπορ, μαραθώνια ημέρα σήμερα, ξεκινάει το Final Four, βρισκόμαστε πια στην τελική ευθεία με την διεξαγωγή των δύο ημιτελικών, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης της Βαλένθιας στον Ισπανικό εμφύλιο. Ήδη έχει αρχίσει η μετακίνηση των οπαδών προς το Ολυμπιακό στάδιο. Από το Θυσίο φεύγουν, επειδή έρχομαι και με τρένο τώρα, έβλεπα τους οπαδούς Φενέρμπαχτσε. Στο Γεώργιος Καρισκάκης γίνεται πραγματικός χαμός, γιατί από εκεί θα ξεκινήσουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Εκεί είναι ο Λουκάς Θεοφανόπουλος. Λοιπόν, μαζί θα πάμε μέχρι τις 4 και στη συνέχεια, λίγο πριν την έναξη του πρώτου ημιτελικού ανάμεσα στο Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε, θα έχουμε και εδώ εκπομπή να αναλύσουμε τα όσα θα γίνονται εκείνη την ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με την ευχή ο Ολυμπιακός να πάρει το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της Κυριακής. Δημήτρης Παπαδάκης αυτήν την ώρα στην ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Καρίδης στη γραμματική υποστήριξη, Βαγγέλης Κατσικοσταντής, Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα. Για οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας, 210-42-24-44-0-3 και μέσω Viber 6951-904-904.

0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτό που έλεγε πριν από λίγο, Μιχάλη, ότι η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπάει δυνατά από σήμερα μέχρι και την Κυριακή εδώ στη χώρα μας και συγκεκριμένα στο Telecom Center, όπου σήμερα ανοίγει η απλέα του Final Four της Ευρωλίγκας. Μεγάλη μέρα, μεγάλη βραδιά και για τον Ολυμπιακό, που στις 6 υποδέχεται την Φενέρμπαξε, με φόντο βέβαια τι άλλο, το πρώτο εισιτήριο από τα δύο που οδηγεί στον τελικό της Κυριακής. Βλέπαμε μαζί νωρίτερα και το βιντεάκι όπου οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ξεκινήσει, έχει κολλήσει το βιντεάκι. Βρίσκονται από νωρίς στο Φάληρο, στον ηλεκτρικό σταθμό, όπου αναχωρούν σιγά σιγά για την Αθήνα. Μάλιστα, όποιος θέλει να έχει και εικόνα από το site μας, έχει ανέβει ένα link που δείχνει live αυτήν την ώρα το τι γίνεται στο Φάληρο. Έχουμε... Ξεκόλλησε. Δεν ξέρω, Δημήτρη Μορφέση, Παπαδάκη, αν μπορούμε να κάνουμε μια ζωντανή σύνδεση με το Φάληρο και τον ηλεκτρικό.
1: Ξεκινήσουν από το νέο Φάληρο ακριβώς στις 3 και όπως είχε συμβεί και κατά την αντίστοιχη μετάβαση του ομίλου του Ολυμπιακού και στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας με τον Όβι, αλλά και πριν από 2 χρόνια στο τελικό του Conference League, χωρίς στάση θα φτάσει στο σταθμό Ειρήνη. Και από εκεί παίζει. Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα μεταβεθούν στο Telecom Center προκειμένου να πάρουν θέση στις εξέδρες του κλειστού, όπου σε κάτι λιγότερο από 4 ώρες θα ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός της Ευρωλίγκας. Η Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, το κανάλι 1 στους 90,4 μεγακύκλους μέσω της Web TV, σας μεταφέρει πλάνα αυτή τη στιγμή από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου.
0: Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί με το Φάληρο. Είπαμε ότι όποιος θέλει να έχει και εικόνα από το τι γίνεται αυτή την ώρα στον ηλεκτρικό, στο σταθμό, στο Φάληρο, μπορεί να μπαίνει και στο site μας, kanali.gr, και να παρακολουθεί το πάρτι που έχουν στήσει οι φίλοι του Ολυμπιακού λίγο πριν τη πολύ μεγάλη μάχη της ομάδας με αντίπαλο την Φενέρμπαξε. Ο Λουκάς Στεφανόπουλος και ο κάμεραμάν του καναλιού 1 Παναγιώτης Τουρκίστας μεταφέρουν λεπτό προς λεπτό τον ενθουσιασμό που υπάρχει στις τάξεις του Ολυμπιακού.
1: Υπολογίζεται ότι περίπου 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού θα βρίσκονται σήμερα και ελπίζουμε και την Κυριακή στον μεγάλο τελικό στις εξέδρες του Telecom Center Athens. Συνθήματα.
2: Μάλιστα. Ο κακός χαμός. Μάλιστα, ο παδί της ομάδας του Πειραιά πέρασαν τη λεωφόρο συγκρού με τα μηχανάκια. Ξεκίνησαν μηχανοκίνητη πορεία προς το Telecom Center Athens. Υπολογίζεται ότι πάνω από 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού θα βρίσκονται μέσα στο γήπεδο για αυτό το πρώτο από τα δύο βήματα που χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να κατακτήσει την Ευρωλίγα, να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης.
0: Ναι, και οι οπαδοί βέβαια της Φενέρμπαξε, αυτό που έλεγες και εσύ πριν από λίγο, έχουν συγκεντρωθεί στο Θησείο και αυτοί έχουν στήσει το δικό τους πάρτι, τη δική τους γιορτή εν ώψη του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, από ό,τι διάβαζα, είχαμε κάποια προβλήματα καθώς η αστυνομία ζητούσε από τους Τούρκους να μπουν στα τρένα, αλλά εκείνοι αρνούνται καθώς έχει δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα με τα εισιτήρια. Ναι. Δεν είχαν παραλάβει ακόμη τα εισιτήριά τους. Τουλάχιστον αυτό που έχουμε σαν ενημέρωση είναι ότι εξομαλύνεται λίγο η κατάσταση
2: με τα εισιτήρια,
0: ακριβώς του Final Four. Η διοργανώτερη αρχή έχει ξεκινήσει ήδη να αποστέλει σε όλους όσοι έχουν αγοράσει εισιτήρια τα απαραίτητα email. Είχε δημιουργηθεί ένα πρόβλημα που δεν είχαν σταλεί το barcode με τα εισιτήρια στους οπαδούς προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να μπουν στα γήπεδα. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε προβλήματα της τελευταίας στιγμής. Επαναλαμβάνουμε, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, είναι ότι όλα πάνε καλά και έχει το πρόβλημα διορθωθεί.

0: Λοιπόν, το κανάλι 1 έχει φορέσει και σήμερα τα αθλητικά του, έτσι. Από νωρίς έχουμε μπει σε mood Final Four, σε όλες τις εκπομπές έχουμε συνεντεύξεις, σχόλια για το απόψινο παιχνίδι και το απόγευμα θα έχουμε και αυτή την έκτακτη εκπομπή, 6 με 8, όπου θα ενημερώνουμε, θα αναλύουμε την ώρα του αγώνα το τι συμβαίνει στην πολύ μεγάλη μάχη του Ολυμπιακού με την Φενέρ. Μπαξέ, έχουμε τον
1: Λουκά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έλα, Λουκ.
0: Καλησπέρα, Λουκά.
2: Παιδιά, καλησπέρα. Μισό λεπτό να βάλω ζώνη ασφαλείας.
0: Ζώνη ασφαλείας να βάλεις.
2: Αυτή είναι η φιλία του Ολυμπιακού που με χαιρετάνε. Αποθεώνουνε. Αυτός που αφιεύεται με δικά μου πέρα, τέρμας Παναγιώτης Σουρκές. Μόλις κλείσαμε το live. Παιδιά, γίνεται ένας χαμός παντού.
0: Πέσαμε πριν από λίγο.
2: Όχι, να σου πω το εξής. Μου έλεγε τώρα φίλος ο οποίος πήρε ότις, ο οποίος έρχεται από την Αθήνα προς τον Πειραιά, έχει κοκκινήσει συγκρού. Είναι χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού οι οποίοι ανεβαίνουν με τις μηχανές τους αυτή την ώρα στο ΟΑΚΑ και βέβαια χιλιάδες ακόμη έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς εδώ στο Καραϊσκάκι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι. Μάλιστα, όπως συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, πριν επιβαστούν οι φύλαυλοι στους σειρμούς ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ελέγχθηκε και από σκύλο της αστυνομίας ελέγχονται οι σειρμοί. Να είναι καθόλου έτοιμα τα πάντα προκειμένου να μην δημιουργηθεί το παραμικρό σε βάρος των φυλάβλων. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα διεθνές γεγονός, για ένα παγκόσμιο γεγονός, το Final Four της Ευρωλίγκας. Και πριν από λίγη ώρα ακούστηκε από τα μεγάφωνα του ηλεκτρικού σταθμού του Νέου Φαλήρου ότι οι φύλαβλοι με τα QR τους και η ταυτότητα θα κάνουν το πρώτο προέλεγχο. Δηλαδή εδώ στον ηλεκτρικό θα μπουν στον σειρμό μόνο όσοι έχουν και ταυτότητα βεβαίως και εισιτήριο. Τώρα το ποιο είναι το θέμα, παιδιά. Στο live, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε, ένας φίλος Ολυμπιακού δεν έχει πάρει ακόμα το email
0: με
2: το εισιτήριο.
0: Πρόβλημα υπάρχει και με τους οπαδούς, τουλάχιστον αυτό μαθαίνουμε, τους οπαδούς της Φενέρμπαξε, όπου και αυτοί έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, και μάλιστα κάποιοι δεν θέλουν να μπουν και στα...
1: Βλέπω να γίνεται μπάχαλο έξω από
2: ένα μπάχαλο και προσέξτε να δείτε, αυτό το οποίο διαβάζω και ουσιαστικά από τους συναδέλφους που καλύπτουν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, είναι το εξής, ότι η εταιρεία που έχει αναλάβει τη διάθεση, το ticket δηλαδή, δεν είναι συνδεμένη με το Gov, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα στις εισόδους με την ταυτοποίηση.
0: Ναι. Και το συζητάγαμε και νωρίτερα off the record ότι υπήρχε και ένα ενδεχόμενο να καθυστερήσει η έναρξη του πρώτου ημιτελικού.
2: Αυτό τελικά δεν θα γίνει. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν κανονικά.
0: Λόγω των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, έτσι.
2: Και όχι μόνο. Κοίταξε, αυτά γίνονται μόνο στην Αγγλία που η κίνηση στους δρόμους είναι αυξημένη και έχουμε δει να είναι άδεια τα γήπεδα και να καθυστερούν. Γίνει και στο τελικό του, σαν πιστεύει το παλιό.
0: Λοιπόν, ωραία, Λουκά, εντάξει.
2: Ωραίες εικόνες. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση του Final Four. Να πω ότι αυτή τη στιγμή, εμείς που πάμε, περάσαμε στο στάδιο ρίσκης και φιλίας. Γιατί γίνεται απονομή σε λίγη ώρα στον Ολυμπιακό. Είπαμε, Ολυμπιακός παντού. Πολύ μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος. Σε λίγη ώρα τελειώνει το Ολυμπιακό site για το Ping Pong και θα γίνει απονομή στα παιδιά του Γιώργου Χριστοφοράκη. Εφόσον είμαστε εδώ, είπαμε να τιμήσουμε και τους πρωταθλητές Ελλάδας στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση.
0: Μάλιστα.
1: Να σε καλά, Λουκά.
0: Τα λέμε μετά. Λοιπόν, ωραίο κλίμα, έτσι ερυθρόλευκο θα λέγαμε πάρτι, Μιχάλη, και λογικό είναι. Όλοι οι προβολείς, όλοι οι δρόμοι σήμερα είναι στραμμένοι.
1: Το θέμα είναι να γίνει πάρτι στο τέλος, ξέρεις. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Εννοείται, ρε φίλε, αλλά είναι μια γιορτή.
1: Είναι μια γιορτή
0: όπως και να το κάνουμε. Δεν βλέπουμε κάθε μέρα να διοργανώνεται εδώ στην χώρα μας Final Four.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει πάει ποτέ σε Final Four που διοργανώνεται στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο του, έτσι. Και αυτό έτσι μια...
0: Και μετά από πάρα πολλά χρόνια διοργανώνεται εδώ στην χώρα μας, το Final Four. Μα κάνει να πάνε όλα καλά για τον Ολυμπιακό, γιατί είπαμε ότι εντάξει, δεν είναι θέμα μόνο Ολυμπιακού, είναι και θέμα ότι προβάλλεται το ελληνικό μπάσκετ. Έτσι είναι πολύ πολύ σημαντικό και για την χώρα μας και για τον ελληνικό μπάσκετ. Το Ολυμπιακό να καταφέρει.
1: Ένα καταπληκτικό γήπεδο, είναι όλα ξέρεις,
0: ιδανικά.
1: Ναι. Αν σηκώσει και την κούπα Ολυμπιακός, όλα θα είναι υπέροχα.
0: Μπήκαμε φουριούζι βέβαια σήμερα, δεν παρουσιαστήκαμε, γιατί είπαμε ότι η μέρα σήμερα είναι γεμάτη. Αλήθεια, εγώ. Εγώ απλά σε πάσαρα, εγώ σε πάσαρα για να.
1: Αν τα έλεγε κιόλα ο Βαγγέλης και δεν τα θυμόταν, θα ήταν.
0: Θα είχαμε θέμα, θα είχαμε πρόβλημα. Λοιπόν, εντάξει, 6 ώρα Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενερμπάξε. Σε ένα ημιτελικό που οι περισσότεροι λένε, ρε Μιχάλη, ότι όποια ομάδα καταφέρει και προκριθεί από αυτό το ζευγάρι είναι το πολύ μεγάλο φαβορί για να σηκώσει την κούπα. Τουλάχιστον αυτό
1: Εντάξει, μόνο τώρα.
0: Σύμφωνα όλα... με την πορεία των ομάδων μέχρι τώρα.
1: Εντάξει, αλλά έχουμε δει πολλές φορές να ανατρέπονται αυτά. Τώρα, όταν όλα κρίνονται σε ένα παιχνίδι, είναι πολύ δύσκολο να, και φαβορή να χρήσεις και ποιες ομάδες θα πάνε στο τελικό. Γιατί και το Βαλένθια Ρεάλ είναι ανοιχτό. Μπορεί η Βαλένθια φέτος να έχει μια εκπληκτική πορεία, να τερμάτισε δεύτερη στην κανονική περίοδο. Αλλά η Ρεάλ είναι ένα τεράστιο brand name, έχει και αυτή τις ελλείψεις της. Αλλά ξέρεις, αυτά τα παιχνίδια παίζει μεγάλο ρόλο και οι προσωπικότητες.
0: Βέβαια.
1: Οπότε ξέρεις, είναι πολύ πιθανό, για παράδειγμα, η Βαλένθια να λιγοψυχήσει σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ενώ στο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε είναι δύο πάρα πολύ έμπειρες ομάδες. Οπότε το θέμα είναι ποιος θα καταφέρει να επιβληθεί στον άλλον. Θα είναι δύο διαφορετικές σχολές μπάσκετ. Η Φενέρμπαχτσε αρκείται στις λίγες κατοχές, στο μπάσκετ 5 εναντίον 5. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά θέλει να τρέχει, να παίρνει rebound και να βγαίνει γρήγορα, να κάνει γρήγορα τις επιθέσεις του με έφεση το τρίποντο. Το θέμα είναι, νομίζω το βασικό θα είναι να κυριαρχήσει ο Ολυμπιακός στα rebound και να καταφέρει να κάνει το δικό του παιχνίδι. Αν ανοίξει το παιχνίδι, η Φενέρμπαχτσε πιστεύω ότι δεν έχει καμία τύχη απέναντι στον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, μιλάμε για ένα ανοιχτό παιχνίδι, πρόκειται για ένα ανοιχτό μάτς. Αν ο Ολυμπιακός, θα λέγαμε, μπορεί και να έχει ένα μικρό προβάδισμα, το ότι γίνεται εδώ στην χώρα μας, είναι ένας Ολυμπιακός που όλη την σεζόν έχει δείξει ότι και βάθος ρόστερ έχει και έμπειρους παίκτες έχει και ποιότητα έχει. Υπάρχει πολύ μεγάλη σταθερότητα στην απόδοσή του. Γενικότερα όλο το πακέτο δείχνει ότι ο Ολυμπιακός μπορεί φέτος, γιατί ξέρεις, το να φτάνει σε 4 Final Four και να μην μπορέσεις να σηκώσεις την κούπα δίνει μεγαλύτερη πίεση στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Από την άλλη όμως, αυτό συζητάγαμε χθες και με τον Λουκά Θεοφανόπουλο, τουλάχιστον με τη γλώσσα του σώματος βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίστη στον Ολυμπιακό στο εφετινό Final Four. Πολύ μεγάλη πίστη, ρε παιδί μου. Δείχνει ηρεμία.
1: Υπάρχει, ναι, μεγαλύτερη ηρεμία και το βλέπεις αυτό και στον coach και στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Και βέβαια είναι μεγάλο πράγμα το ότι δεν ταλαιπωρείται από τραυματισμούς, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε τις προηγούμενες χρονιές. Είναι υπερπλήρης ο Ολυμπιακός. Οπότε νομίζω ότι και αυτό θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, το βάθος στο ρόστερ που έχει ο Ολυμπιακός σε σχέση με αυτό της Φενέρμπαχτσε. Θα δούμε τι θα συμβεί σε λίγες ώρες, αν θα καταφέρει ο Ολυμπιακός να περάσει το εμπόδιο της ομάδας του Γιασικεβίτσιους.
0: Πάντως η ομάδα του Σαρούνας παίζει και αυτή με τρομερή αυτοπεποίθηση. Έτσι μην ξεχνάμε ότι πέρσι κατέκτησε την Ευρωλίγκα, έχει στόχο το back-to-back. Είναι παιχνίδια τα οποία σίγουρα θα πρέπει να εδρώσεις πάρα πολύ και να είσαι πολύ προσεκτικός, με υπομονή, με καθαρό μυαλό. Μας έλεγε χθες και ο Μάκης Γιατράς, που τον φιλοξενήσαμε στην εκπομπή, ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το πνευματικό κομμάτι. Γιατί
1: καλά,
0: okay, είναι και δύο πολύ ποιοτικές ομάδες, θα κριθεί ισορροπίες στο παιχνίδι.
1: Το είδαμε και πέρσι με τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό, ότι στο πνευματικό κομμάτι δεν ήταν έτοιμος και δεν μπόρεσε να κάνει
0: στη
1: διεκδίκηση του παιχνιδιού. Νομίζω ότι φέτος είναι πιο έτοιμος ψυχολογικά να διεκδικήσει αυτό που δεν έχει καταφέρει στα 4 συνεχόμενα προηγούμενα Final Four που έχει πάει. Εντάξει, μεγάλη δύναμη της Φενέρμπαχτσε, το ξέρουμε, είναι οι δύο γκάρτες, ο Χόρτον Τάκερ και ο Βέιντ Μπάλντουιν, που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό παλιότερα. Και βέβαια έχουμε και τον Άντο Ντεκολό που είναι σε ένα πιο δεύτερο ρόλο λόγω ηλικίας, αλλά έχει και αυτός τεράστια εμπειρία. Τώρα στους ψηλούς είναι ο Νίκολα Μέλη, είναι και ο Μπίρτς, ο Καναδός, παλιότερα και αυτός είχε περάσει τον Ολυμπιακό μάλιστα. Όπως έλεγε συνέντευξη, η γυναίκα μου λέει, εντάξει, θα υποστηρίζει εμένα, αλλά πιστεύω ότι ενδόμηχα θα υποστηρίζει τον Ολυμπιακό όπως και όλη η οικογένειά της. Έχει παντρευτεί Ελληνίδα ο Μπίτς, οπότε κινείται σε ερυθρόλευκη οικογένεια. Θα δούμε. Το αμυντικό όπλο των Τούρκων είναι στην άμυνα με αλλαγές. Ο Νίκο Μέλη θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Μακάρι οι ψηλοί του Ολυμπιακού να καταφέρουν να τον ευθύρουν, γιατί δεν υπάρχει άλλος ψηλός στη Φενέρ με το ανάστημα του Ιταλού. Θα δούμε.
0: Εντάξει, και ο Ολυμπιακός είναι πολύ δυνατός βέβαια στην ρακέτα, έτσι.
1: Βέβαια, με τρεις ψηλούς μπορούν συνεχώς να εναλλάσσονται.
0: Ναι.
1: Και νομίζω και τεχνικά θέματα θα τα συζητήσουμε και λίγο αργότερα.
0: Βέβαια, θα έχουμε καλεσμένο τον Κώστα τον Σωρότο που θα μας πει και αυτός με μια άλλη ματιά το τι περιμένουμε να δούμε στο απόψινό, καταρχάς, πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο του Φενέρμπαξε. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι και για τον άλλο ημιτελικό. Υπάρχει όμως και θεωρώ ότι σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι σκέπτονται πιο αθλητικά και πιο με καλύτερη υγεία, ότι θα θέλαμε να δούμε και τον Παναθηναϊκό σε αυτό το Final Four. Έτσι, να βλέπαμε δύο ελληνικές ομάδες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στο μπάσκετ. Να βλέπουμε και τον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς, ο Παναθηναϊκός έβγαλε τα μάτια του με τα ίδια του τα χέρια. Δεν κατάφερε να βρεθεί σε αυτό το Final Four. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τι δήλωσε καταρχάς ο Γιώργος Μπαρτζόκας στην χθεσινή συνέντευξη τύπου, όπως γίνεται πάντα βέβαια, πριν από το Final Four, οι αρχηγοί και οι προπονητές των ομάδων.
1: Σε αυτή τη Media Day που έγινε έτσι σε πολύ καλό κλίμα. Και
0: σε πάρα πολύ καλό κλίμα.
1: Και με αστιάκια μεταξύ.
0: Ακριβώς. Πολύ χαλάρη ήταν, με πειράγματα και αυτά. Ας πούμε, ήταν πάρα, πάρα πολύ ωραία όλο αυτό που είδαμε χθες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας.
3: Θα επαναλάβω ότι είναι πολύ σημαντικό να είσαι εδώ, να δείχνεις μια σταθερότητα σαν ομάδα στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο. Πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Σέρχιο Γιούλ, ένας πολύ ικανός παίκτης να πάρει μια τελευταία προσπάθεια, ή η τύχη ή οι συγκυρίες παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Αυτό που εμείς υποσχόμαστε είναι να παλέψουμε για κάθε κατοχή. Τώρα, αν ο Θεός θέλει να μας το δώσει αυτή τη χρονιά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι.
1: Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Παπανικολάου, έχει συμμετάσχει σε όλα τα υπόλοιπα Final Four και τα προηγούμενα τέσσερα, στα οποία έχει βρεθεί ο Ολυμπιακός κατά σειρά. Έχει τεράστια εμπειρία και βέβαια η γνώμη του πάντα έχει βαρύνουσα σημασία. Πάμε να ακούσουμε τον αρχηγό των Ερυθρόλευκων.
4: Προφανώς είναι μια προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο. Δεν είμαστε μόνοι μας μέσα στο παρκέ. Είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών. Παίζουν και οι αντίπαλοι, κάνουν και αυτή την προσπάθειά τους. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μαγικό ραβδάκι ή μαγικό συστατικό για να κάνεις το κάτι παραπάνω. Είναι μια προσπάθεια που καταβάλεις μέσα σε ένα παρκέ για 40 λεπτά και από αυτή κρίνεται όλη σου η χρονιά. Αυτή είναι η μαγεία του Final Four και αυτό πρέπει να κάνουμε και φέτος. Πρέπει να μπούμε δυνατά και να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν να μην υπάρχει αύριο.
1: Μάλιστα, τρία λεπτά πριν από τις τρεις, αυτό το σημείο θα κάνουμε το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα με δελτίο ειδήσεων. Ο Θοδωρής Αριστόπουλος είναι έτοιμος να το εκφωνήσει και επιστρέφουμε στην συνέχεια για το δεύτερο ημίωρο.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές η πρόταση για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές αποφάσισε η πλειοψηφία από χώρες ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για κοινοβουλευτικό πράξικοπημα με εντολή. Μητσοτάκη μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος. Πόλεμος δηλώσεων Γιώργου Φλωρίδη, Κώστα Τσουκαλά για τις παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ. Ο σχεδιασμός για τη χρήση drone στην Αττική παρουσιάστηκε στη σύσκεψη στο Μαξίμου για την αντιπυρική περίοδο. Στους 18.804 θα φτάσουν οι πυροσβέστες. Ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από σύγκρουση τριών γιοταχή στην Αθηνών Σουνίου στην Αγία Μαρίνα. Στην εντατική τριχρονο κοριτσάκι στο Ηράκλειο με μάτωμα στο κεφάλι και μόλοπες στο σώμα συνελήφθη μητέρα. Πρώτον πυλών προς σχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου αγκάθι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στο Final Four της EuroLeague στην Αθήνα. Στις 6 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε ξεκίνησε η μηχανοκίνητη πορεία των φύλων των Ερυθρολεύκων από το Φάληρο προς το ΟΑΚΑ. Νεφώσεις και τοπικές βροχές για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, η ανέμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, συνέχεια και πάλι με πινελιές στα σπορ. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει. Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του Καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
4: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κανάλι 1,94. Είπαμε ότι σήμερα είναι μεγάλη μέρα, μεγάλη βραδιά για τον Ολυμπιακό, για το ελληνικό μπάσκετ. Η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ πάει σήμερα εδώ στην χώρα μας. Πάμε τώρα να προσεγγίσουμε το Final Four μέσα από τη ματιά ενός ανθρώπου με πολύ μεγάλη εμπειρία στους πάγκους του ελληνικού μπάσκετ, για να αναλύσουμε όλα όσα περιμένουμε να δούμε από το μπασκετικό ραντεβού της Ευρώπης εδώ στην χώρα μας, αλλά και από την μάχη του Ολυμπιακού. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Κώστα Σωρότο. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
2: Γεια σας. Γεια σας, παιδιά.
1: Λοιπόν, τι περιμένουμε σήμερα? Έλεγα και πριν, Κώστα, ότι ουσιαστικά είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι που αναμετρώνται σήμερα, δύο ομάδες με διαφορετική φιλοσοφία, η Φενέρμπαχτσε και ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό. Με την έννοια
2: αναμετρώνται δύο καλές ομάδες.
1: Καλά, ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Στηρίζονται πολύ στην ομάδα. Δεν είναι τόσο, ας πούμε, όπως ήταν ο Παναθηναϊκός παραδείγματος χάρη, που στηρίζεται πολύ στα πρόσωπα.
1: Ναι.
2: Είναι δύο ομάδες που έχουν ομαδική λειτουργία. Είναι σκληρές ομάδες. Είναι ομάδες που μπορούν να παίξουν καλή άμυνα και οι δύο. Είναι ένα παιχνίδι, δεν θα έλεγα τόσο ομάδων με διαφορετική φιλοσοφία, απλώς ας πω Ολυμπιακός παραδείγματος χάρη υπερέχει πολύ στη γραμμή των ψηλών, στη front line, δηλαδή εκεί είναι σαφές το πλεονέκτημά του, με Μιλουντίνοφ, τον Χολ και τον Ντάιρικ Τζόνς. Και στην περιφέρεια υπάρχει μια ισορροπία, θα έλεγα, όπου είναι και η δύναμη της Φενέρ εκεί πέρα. Δηλαδή αν μπορέσει ο Ολυμπιακός να περιορίσει και να εξουδετερώσει τα όπλα στην περιφέρεια, τον Baldwin, τον Hall, τον Tucker Horton, αυτούς, δηλαδή αυτά τα παιδιά, εκεί νομίζω θα αποκτήσει πλέον εχθρό. Τον Μπιμπέροβιτς έχει δηλαδή μεγάλη δύναμη στο περιφερειακό παιχνίδι, yeah. Φαίνεται. Yeah.
1: Ναι, και είναι απλώς έλεγα τη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, με την έννοια ότι η Φενέρμπαχτσε πάει περισσότερο σε σετ παιχνίδι, σε 5-2-5. Ο Ολυμπιακός θέλει να παίρνει rebound, να τρέχει.
2: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι τα rebound θα παίξουν πάρα πολύ βασικό ρόλο σε αυτή τη μάχη, στην προσπάθεια του Ολυμπιακού.
2: Σίγουρα πάρα τα rebound είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντικός. Νομίζω όμως ότι σε αυτό το είδους τα παιχνίδια η διαχείριση των συναισθημάτων παίζει τον καθοριστικότερο ρόλο. Ναι. Δηλαδή το πώς θα διαχειριστείς αυτό που θα σου δώσει το παιχνίδι. Είτε είναι καλό, είτε είναι αρνητικό σενάριο. Το πώς θα το διαχειριστείς, την υπομονή που θα έχεις αν κάτι δεν ξεκινήσει καλά. Το πώς δεν θα χαλαρώσεις αν κάτι ξεκινήσει πολύ καλά και πάρεις το πάνω χέρι. Νομίζω ότι αυτό είναι ο σημαντικότερος παράγοντας σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Χθες είχαμε τη χαρά να έχουμε και τον Μάκη Γιατρά εδώ στην εκπομπή, όπου μας είπε ότι η Φενέρ είναι μια ομάδα που ξέρει να επιβιώνει σε κλειστά παιχνίδια. Της αρέσει, από ό,τι μας έλεγε, να σπάει το ρυθμό της αντίπαλης ομάδας. Και αν πάρουμε σαν γνώμονα τα δύο παιχνίδια που είδαμε στην κανονική περίοδο, δηλαδή ο Ολυμπιακός κατάφερε να κερδίσει εδώ πολύ εύκολα την Φενέρ, η Φενέρ κέρδισε τον Ολυμπιακό στην Τουρκία. Περιμένουμε κάτι διαφορετικό στο σημερινό μάτς?
2: Κοιτάξτε, πάντα τα παιχνίδια του Final Four είναι διαφορετικά παιχνίδια από ένα παιχνίδι κανονικής περίοδου, regular season. Γιατί είναι ένα παιχνίδι knockout. Δεν έχει περιθώριο το λάθος να το διορθώσεις αν κάτι δεν πάει καλά σε αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα η Φενέρ είναι ομάδα που αμήνεται πολύ σκληρά. Παίζει στα όρια του φάουλ, πολλές φορές και πάνω από το φάουλ. Αυτό τώρα θα προσπαθήσει σίγουρα να χαλάσει την επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού, η οποία είναι, όπως είπατε πολύ σωστά, η ομάδα που της αρέσει να τρέχει ο Ολυμπιακός, αλλά είναι και ομάδα που έχει πολύ καλή επιθετική λειτουργία, ομαδική λειτουργία στο 5-5. Yeah. Αυτό θα προσπαθήσει να το σταματήσει η Φενέρ, είτε αποκόπτοντας το Βεζένκοφ, τον Ντόρσε, δηλαδή το Φουρνιέ, τα μεγάλα όπλα του Ολυμπιακού. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός, όπως πολύ σωστά είπατε, θα προσπαθήσει να τρέξει, να βρει το ελεύθερο γήπεδο, προφανώς να αξιοποιήσει την υπεροχή του και ποσοτικά και ποιοτικά κοντά στο καλάθι, όπου εκεί νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το πλεονέκτημα. Ναι. Θα παίξει ρόλο το πώς θα αντιδράσει στις αλλαγές. Η Φενέρ αρέσκεται να παίζει στην άμυνα με πολλές αλλαγές, που τα ψηλά τους παιδιά παίζουν, είναι πολύ καλοί, έχουν μέγεθος και οι περιφερειακοί τους παίκτες, αλλά και οι ψηλοί τους παίκτες. μπορούν να παίξουν καλή άμυνα και στους περιφερειακούς του Ολυμπιακού. Είναι αυτά τα ζητούμενα που θα δείξει, θα δώσει κάθε ομάδα το πρόβλημα στην αντίπαλη. Το πώς θα ανταποκριθούν οι ομάδες θα δείξει και τον τελικό νικητή.
1: Θεωρείτε, επειδή αυτό είπατε ότι η Φενέρ παίζει στα όρια του φάουλ, ο Ολυμπιακός δεν έχει κανένα πρόβλημα να βάλει και αυτό σκληράδα στο παιχνίδι του. Ίσως το μεγαλύτερο βάθος που έχει ο Ολυμπιακός στο ρόστερ του τον βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού, με την έννοια ότι έχει παίχτες να αλλάζει όταν φορτώνονται με φάουλ. Η Φενέρμπαχτσε έχει ένα πιο κλειστό ρόστερ σίγουρα από τον Ερυθρό Λευκόν.
2: Εντάξει, αν ήταν, τελικός, αυτό θα έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο. Ναι. Γιατί θα ήταν δεύτερο παιχνίδι μέσα σε δύο μέρες. Επειδή είναι ένα παιχνίδι που οι ομάδες είναι φρέσκες αυτή τη στιγμή, δεν είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις, τουλάχιστον σημαντικές, τις προηγούμενες μέρες, νομίζω ότι θα παίξει ρόλο κυρίως στη φθορά. Αλλά η Φενέρ όντως μπορεί να μην έχει το βάθος του Ολυμπιακού, αλλά ξέρετε, όπως και στο NBA στα παιχνίδια play-off, συνήθως τα ρόστερ τα κλείνονται, ας πούμε, κλείνουν. Το rotation είναι πολύ πιο κλειστό από ότι σε παιχνίδια της κανονικής περίοδου.
0: Θεωρείτε ότι στον Ολυμπιακό υπάρχει μια επιπλέον πίεση, και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει μέχρι τώρα να φτάνει για πέμπτη σερή χρονιά στο Final Four, ωστόσο μέχρι τώρα δεν έχει πιει, αυτό που λέμε φτάμε στην πηγή, αλλά δεν έχει πιει νερό. Παίζει εδώ στην χώρα μας, έτσι, θα έχει και τον κόσμο τον έκτο παίχτη στο πλευρό του. Θεωρείτε ότι αυτό είναι μια επιπλέον πίεση στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα για να καταφέρει σήμερα την φέτος, την Κυριακή, αν καταφέρει να προκριθεί, να σηκώσει την κούπα?
2: Νομίζω ότι αυτό που περιγράφεται είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος του Ολυμπιακού. Επειδή ο Ολυμπιακός έχει φτάσει 4 φορές συνεχόμενες στο Final Four και δεν τα έχει καταφέρει, πάντα υπάρχει μια πίεση μεγαλύτερη, η οποία αυξάνεται και ίσως και πολλαπλασιάζεται, επειδή γίνεται και στη χώρα μας. Ακόμα και το ότι λείπει ο Παναθηναϊκός από το Final Four, πολλοί νομίζουν ότι, ξέρετε, έδωσε ένα boost παραπάνω στον Ολυμπιακό. Νομίζω όμως ότι και αυτό του δημιουργεί μια υποχρέωση παραπάνω για να πάρει την Ευρωλίγκα, τον τίτλο. Ναι. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να διαχειριστεί ο Ολυμπιακός. Αν το διαχειριστεί σωστά αυτή την πίεση που πολύ σωστά περιγράψετε, νομίζω δεν έχει να φοβηθεί τίποτε άλλο.
0: Μιλήσατε για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, πραγματικά όλοι πέσαμε από τα σύννεφα, η αλήθεια είναι. Το ότι ο Παναθηναϊκός έμεινε εκτός Final Four, και το λέω αυτό γιατί είχε το πάνω χέρι. Ακριβώς. Είχε το πάνω χέρι. Έτσι, με αυτό το 2-0 κόντρα στην Βαλένθια, έχει την εμπειρία, έχει το ρόστερ, έχει ποιότητα, έχει τα πάντα. Δεν ξέρω, πώς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε αυτό? Δηλαδή, μπασκετικά, πώς τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός να μείνει εκτός?
2: Κοιτάξτε, είχε όλα αυτά που περιγράψατε, μόνο που δεν είχε ομάδα.
0: Ναι, σωστό.
2: Δηλαδή, η ομάδα του ήταν.
1: Και νομίζω coach, συγγνώμη που σε διακόπτω, νομίζω ότι είχε και έπαρση. Είχε γενικά έπαρση, δηλαδή θεωρούσε σίγουρη την παρουσία.
2: Κοιτάξτε, μια ομάδα που δεν είναι καλή ομάδα έχει και αυτό που περιγράφεται, την έπαρση.
1: Ναι.
2: Δηλαδή στηριζόταν περισσότερο σε επικοινωνιακά τρίκ, σε προπαγάνδα, σε mind games. Ναι, αλλά μέσα στο γήπεδο, και δεν ήταν μόνο στα παιχνιά με τη Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά, μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός τερμάτισε 7ος στην κανονική περίοδο. Δηλαδή, ναι, βάση της επένδυσης που είχε γίνει, του ρόστερ που είχε, είναι τεράστια αποτυχία η οποία ολοκληρώθηκε με τον αποκλεισμό του κιόλας. Διότι εγώ, ας πούμε, για να συγγνώμη, εγώ νόμιζα ότι ακόμα και πριν ξεκινήσει η σειρά, παρότι είχε το μειονέκτημα έδρας Παναθηναϊκός, ήταν το φαβόρι. Πολύ περισσότερο όταν προηγήθηκε 2-0 με 2 break στην έδρα της Βαλένθια. Εκεί πάλι αντί να ασχοληθεί. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα που ασχολιόταν με οτιδήποτε άλλο εκτός από τον μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Με δηλώσεις, με πολεμικό κλίμα, με
1: τσακωμούς του Μαρτίνεθ εκεί με τον Αταμάν.
0: Γενικότερα υπήρχε μια γκρίνια και υπήρχε μουρμούρα, ρε παιδί μου, για τη διαιτησία. Γενικότερα κάπου είχε αποσυντονιστεί ο Παναθηναϊκός.
1: Και το έχει, την έχει
2: όταν
1: πατήσει.
2: Είσαι μεγάλη ομάδα, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα, δεν μπορεί να ασχολείσαι συνέχεια με τη διαιτησία. Είτε υπάρχει λόγος είτε δεν υπάρχει. Και κατά τη γνώμη μου, τις συντριπτικά περισσότερες φορές δεν υπήρχε λόγος. Δεν υπήρχε λόγος. Συν το ότι είχαν τη διοργάνωση στο σπίτι τους, ο Παναθηναϊκός. Αυτό τους δημιουργούσε αυτή την έπαρση που είπατε προηγουμένως, θα έλεγα και αλαζονία πολλές φορές, η οποία δεν τους άφηνε να ασχοληθούν με το παιχνίδι. αντιμετωπίσαν μια πολύ καλή ομάδα. Γιατί η Βαλένθια είναι μια ομάδα που τερμάτισε δεύτερη στην κανονική περίοδο. Μια ομάδα που τους είχε κερδίσει δύο φορές.
1: Και τον Ολυμπιακό άλλες δύο. Περίοδο.
2: Και με τις δύο νίκες που κάναν, τη μετρήσαν τελείως λάθος. Βέβαια, εδώ πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στη Βαλένθια, η οποία έδειξε απίστευτο χαρακτήρα. Το να γυρίζεις μια σειρά από 0-2 με δύο ήττες στην έδρα σου και δύο παιχνίδια συνεχόμενα στο ΆΚΑ, μια έδρα ίσως η σκληρότερη έδρα της Ευρωλίγκας, πραγματικά θέλει εκτός από ποιότητα, εκτός από ταλέντο, θέλει πάνω απ' όλα χαρακτήρα και προσωπικότητα. Και το δείξανε αυτά τα παιδιά, παρότι η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι άπειρη για τη διοργάνωση αυτή.
1: Έτσι κι αλλιώς αυτό που έκανε η Βαλένθια μια φορά έχει γίνει όλοι και όλοι στο παρελθόν, σε ένα ζευγάρι Παρτιζάν Ρεάλ. Τώρα μια και ήρθαμε
2: δεν
1: στην...
2: Δεν έχει γίνει ακριβώς το αντίστοιχο, γιατί το τελευταίο παιχνίδι τότε ήταν στην έδρα της Ρεάλ.
1: Ναι, σωστά. Σωστά. Ναι, ούτε ακριβώς έτσι.
2: Συγγνώμη, δίκαιο.
1: Νομίζω έτσι ήταν.
2: Έτσι, ναι. Ακριβώς, ναι. Το ίδιο πράγμα. Είναι δικό μου λάθος. Ναι.
1: Μια και ήρθαμε στη Βαλένθια, έχουμε και αυτό τον ισπανικό εμφύλιο. Λέγαμε και πριν ότι εντάξει, η Βαλένθια έδειξε τρομερή σταθερότητα παρό την έλλειψη εμπειρίας που λέτε κι εσείς που είχε. Τερμάτισε δεύτερη. Παίζει με μια ομάδα που έχει τεράστιο όνομα, που έχει τις ελλείψεις της.
0: Αλλά έχει μια βαριά φανέλα.
1: Αλλά σίγουρα είναι η Ρεάλ που σε όποια κατάσταση και αν τη βρεις, ποτέ δεν μπορείς να υποτιμήσεις μια τέτοια ομάδα.
2: Κοιτάξτε, η Ρεάλ είναι ο βρικόλαγκας του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
1: Ακριβώς.
2: Εκεί που
1: σωστό.
2: Όλοι την έχουν για πεθαμένη αναστέντη. Επίσης δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι η Ρεάλ φέτος έχει κερδίσει 4 φορές στη Βαλένθια.
1: Ναι.
2: Την έχει κερδίσει 2 φορές στο πρωτάθλημα και 2 φορές στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
2: Αν θέλετε τη γνώμη μου, η Βαλένθια, η εικόνα που έχει, είναι μιας εξαιρετικής ομάδας. Και αν απομονώσουμε μόνο τα αγωνιστικά κριτήρια, θα έλεγα ότι είναι φαβορή αυτού του μη τελικού.
1: Ναι.
2: Αλλά όπως είπαμε, η Ρεάλ είναι Ρεάλ. Εκεί θα παίξει ρόλο ο ρυθμός. Δηλαδή, η Βαλένθια είναι μια ομάδα που παίζει σε upper tempo εντελώς. Τρέχει συνέχεια, σουτάρει στον εφηδιασμό, σε επιθετικό transition. Παρότι δεν έχει τα μεγάλα ύψη, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη στα επιθετικά rebound. Πάρα πολύ επικίνδυνη. Τον Παναθηναϊκό τον χτύπησε σε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ.
1: Θα λείπει και ο Ταβάρες.
2: Είναι...
1: Θα λείπει και ο Ταβάρες, οπότε θα έχει ένα
2: αυτό
1: πρόβλημα.
2: Αυτό κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα είναι ένα πρόβλημα για τη Ρεάλ.
1: Μπορεί να τη βγει και
2: αλλά
1: σε καλό λεπτό.
2: Ταβάρες... Ναι, επειδή η ψηλή τη Βαλένθια του αρέσει να βγαίνουν έξω να στάρουν και ο Καρμέλο και ο Ρίβερς.
1: Ναι.
2: Ίσως μπορεί να τους βγει λιγάκι στην προσαρμογή την αμυντική, βέβαια.
1: Μες.
2: Γιατί δεν λείπει μόνο ο Ταβάρες, λείπει και ο άλλος ο ψηλός.
1: Σωστά, και
2: διορίζονται πάρα πολλοί επιλογές τους στο επιθετικό κομμάτι.
1: Ναι.
2: Στο κομμάτι των ψηλών. Ναι. Στο κομμάτι των ψηλών.
0: Πάντως βλέπουμε γενικότερα ότι ήταν μια πολύ καλή χρονιά, μια πολύ καλή σεζόν για το ελληνικό μπάσκετ. Έτσι, είδαμε όχι μόνο τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα, είδαμε και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να κάνουν σημαντικά βήματα προόδου. Εκεί ο Άρης βέβαια βλέπουμε ότι θέλει να επιστρέψει σε υψηλό επίπεδο. Θεωρείτε ότι το ελληνικό μπάσκετ έχει αρχίσει σιγά σιγά να ανεβάζει τον πήχη και να χτίζει μια νέα γενιά δυνατών ομάδων?
2: Κοιτάξτε, για να πούμε πιο σωστά τον όρο, κατά τη γνώμη μου είναι το μπάσκετ των ελληνικών ομάδων.
0: Το ελληνικό,
2: γιατί το ελληνικό μπάσκετ έχει ένα πρόβλημα παραγωγής παιχτών, θα έλεγα σημαντικό έως...
1: Εδώ και χρόνια, ναι.
2: Εδώ και χρόνια και πολύ επικίνδυνο. Και όσο αντέχει μια φουρνιά παιδιών,
1: αυτό είναι, είναι ότι...
2: πλάς 30.
1: Ότι μπορεί να έρθουν και χειρότερες ημέρες.
2: Αλλά μόλις σταματήσει ο Γιάννης από την εθνική ομάδα, θα φανεί και στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο αυτό το πράγμα. Βλέπετε δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, οι Έλληνες του παίκτες είναι ο Παπα-Νικολάου 36, ο Λαρετζάκης 33.
1: Σωστό.
2: Δηλαδή όλα αυτά τα παιδιά τώρα, όταν θα σταματήσει αυτή η φουρνιά, θα υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο. Τώρα, στο μπάσκετ των ελληνικών ομάδων σίγουρα υπάρχει μια άνθηση. Είναι ομάδες που επενδύουν, όπως θα είναι ο ΠΑΟΚ από του χρόνου, ο Άρης, ήδη ξεκίνησε από πέρσι ο Άρης. Η ΑΕΚ παρουσιάζει μια σταθερότητα, έφτασε πάρα πολύ κοντά στο να πάρει το Champions League. Το έχασε κυριολεκτικά μέσα από τα χέρια της, από αυτό το blackout που πάθησε στο τελευταίο 7 λεπτό. Σίγουρα οι ελληνικές ομάδες είναι καλές, δυναμώνουν και ένα πιο δυνατό πρωτάθλημα θα το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον.
1: Ναι, εντάξει, κάπου κουράζει και αυτό το δίπολο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός συνέχεια, κουράζει. Καλό είναι να μπουν στην εξίσωση και άλλες ομάδες.
2: Δηλαδή γίνεται ένα πρωτάθλημα που ξέρουμε το Μάιο ποιοι θα παίξουν στο τελικό, ας πούμε, δηλαδή με μαθηματική ακρίβεια.
0: Κύριε Σόρτο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, πριν σας αποδεσμεύσουμε, χθες ο κύριος γιατράς μας έκανε μια πρόβλεψη για το τι βλέπει στον τελικό. Μας είπε Ολυμπιακός Βαλένθια. Εσείς τι βλέπετε?
2: Εγώ θα πω ότι έχει φτάσει η ώρα, νομίζω.
0: Α, εσείς, οκ. Okay.
1: πάτε ακόμα παρακάτω.
0: Το σηκώνει ο Ολυμπιακός. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, coach. Να είστε
0: καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, έτσι 7 λεπτά πριν από τις και μισή, να πούμε ότι το πρωί φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Γιώργου Σαραντάκου και της Κάτιας Αντωνιάδη, το πρωινό soundtrack, ο Γιάννης Ιωαννίδης ή αλλιώς Ολλανδός.
1: Ολλανδός γνωστός.
0: Έτσι, χρόνια το δεξί χέρι του,
1: συγχωρεμένου,
0: του συνονόματου βέβαια Γιάννη Ιωαννίδη, του Ξανθού ή αλλιώς του Ξανθού. Φιλοξενήθηκε το πρωί και αυτός μας είπε την άποψή του πώς βλέπει αυτό το Final Four και πώς βλέπει αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια του Ολυμπιακού να καταφέρει να φτάσει στην κορυφή. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
2: Εάν ο Ολυμπιακός σουτάρει καλά, έτσι, από εκεί και πέρα, έχει όλο το πακέτο για να το πάρει. Το υπόλοιπο πακέτο είναι θαύμα και η άμυνα. Και κίνηση παικτών και ο αλτρουισμός των παικτών, δηλαδή δεν έχει αυτά τα σόλο, παίζει, η ομάδα είναι ομάδα. Λοιπόν, εάν σουτάρει καλά, πιστεύω ότι δεν θα έχει αντίπαλο. Ο βαθμός δυσκολίας δεν μειώνεται.

έχουν και άλλοι μια πορεία και είναι ένα παιχνίδι. Το τονίζω πολύ καλά. Είναι ένα παιχνίδι. Εύχομαι να σουτάρουμε καλά αυτό που σας είπα. Τα υπόλοιπα στοιχεία του πακέτου υπάρχουν. Η φιλοσοφία του Μπαρτζόκα, και κάποτε είχα πει και κάτι, το πίστευα ότι ο Γιάννης ο Ιωαννίδης θα εκτιμούσε πολύ αυτή τη φιλοσοφία και αυτόν τον Ολυμπιακό. Γιατί έχει, πρώτον, ξεκινά από την άμυνα, που ήταν πια αυτό το μότο του Γιάννη. Το μπάσκετ ξεκινάει από την άμυνα, δεν τελειώνει στην άμυνα, ξεκινάει από την άμυνα, για να μην μπερδευόμαστε. Τα παιχνίδια κερδίζονται στην επίθεση, αλλά ξεκινάς από την άμυνα. Ξεκινάς από το να αποκτήσεις κατοχή της μπάλας. Χωρίς την μπάλα δεν μπορείς να σκοράρεις. Άρα η άμυνα σου δίνει την μπάλα στα χέρια. Και αφού σου δίνει την μπάλα στα χέρια, από εκεί και πέρα πας στην επίθεση. Η επίθεση του Ολυμπιακού έχει τέτοια κίνηση μπάλας και παικτών. Αν δείτε, κάποιοι, το λέω τόσο απλά, κινούνται συνεχώς. Είναι τόσο αυτοματοποιημένα τα πράγματα που πραγματικά είναι άξια θαυμασμού.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδότης.

0: Δοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
1: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
0: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας, το κανάλι 1 κινείται σε ερυθρόλευκους ρυθμούς. Αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ειδική έκτακτη εκπομπή για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα και στο Telecom Center, με ενημέρωση, ζωντανές συνδέσεις, σχόλια και λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της μάχης που μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό. Το κανάλι 1 βρίσκεται δίπλα στον Ολυμπιακό και θα σας μεταφέρει τον παλμό μιας βραδιάς που θα καθυλώσει όλη την μπασκετική Ευρώπη.
5: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
6: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
5: Ορίστε.
7: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής πριν ανανεώσουμε το ραντεβού μας για λίγο πριν από τις 6, λίγο πριν το ξεκίνημα του μεγάλου πρώτου ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσέ. Πάμε λίγο και στα ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε έτσι κάποιες ειδήσεις. Να πούμε...
1: Η είδηση τελευταία στιγμή είναι με το Ζαρουρί, έτσι.
0: Ναι.
1: Όπου παραμένει παίκτης Παναθηναϊκού μέχρι το 2029. Ένας παίκτης που σίγουρα έβγαλε πράγματα στον Παναθηναϊκό.
0: Βέβαια, ενώ στο ξεκίνημα φαινόταν ότι δεν ήταν παίκτης που θα μπορούσε να σταθεί στον Παναθηναϊκό. Βελτιώθηκε πάρα πολύ όσο πέρναγε η περίοδος και πραγματικά αποδείχθηκε ένας παίκτης πολύτιμος.
1: Πάρα πολύ
0: για τον Παναθηναϊκό. Θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία.
1: Απλά να πούμε για το Μαροκινό εξτρέμ ότι είχε δοθεί δανεικός από τη Λανς το καλοκαίρι, με, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, με ρήτρα αγοράς. Ο Παναθηναϊκός θα καταβάλει ένα ποσό στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ στη γαλλική ομάδα, προκειμένου ο Ζαρουρί να υπογράψει μέχρι το 2029. Ναι, στην Ολλανδία, όλες οι ομάδες της Ολλανδίας θα πάνε, αρέσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και η ΑΕΚ από ό,τι μαθαίνουμε θα πάει η Ολλανδία. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία.
0: Στον Ολυμπιακό να πούμε ότι από ό,τι δείχνουν τα πράγματα η μετακίνηση του Κωστίνια έχει ήδη ολοκληρωθεί. Έπεσαν υπογραφές, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πρέμιερ για λογαριασμό της Μπράιτον. Αντί 11 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχονται από την Αγγλία, με την ομάδα του Πειραιά να διατηρεί και ποσοστό μεταπόλησης που ίσως να αγγίζει και το 20%. Από αυτά τα 11 εκατομμύρια, ένα ποσοστό γύρω στο 30% θα πάρει και η Ρίο Άβε, γιατί αυτή η ρήτρα υπήρχε στη μεταξύ τους συμφωνία όταν ο Ολυμπιακός απέκτησε το καλοκαίρι του 2024 τον Πορτογάλο Μπακ.
1: Ναι, και να κλείσουμε και με την ΑΕΚ σε ό,τι αφορά τα ρεπορτάζ των ομάδων. Εντάξει, η ΑΕΚ κατέκτησε για ακόμη μια χρονιά το Πρωτάθλημα Ελλάδας, 14ο στην ιστορία της. Και μάλιστα με απόφαση της διοίκησης το τρόπαιο θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα, κάτι που είχαμε δει και με τον Ολυμπιακό, με το Conference Link, προκειμένου να το δουν από κοντά ακόμη περισσότεροι φίλοι της ομάδας. Είχε συμβεί το ίδιο βέβαια και το 2023, όταν και τότε είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, ταξιδέψει στην Ελλάδα, είχε κατακτήσει το double τότε η ΑΕΚ, και κάτι που αναμένεται να γίνει και την εφετινή σεζόν.

0: Μπαίνουμε και σε mood Mundial.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά οι προπονητές ανακοινώνουν τις αποστολές. Σήμερα μάθαμε ότι ο Τόμας Τούχελ επέλεξε τους παίκτες που θα βρεθούν στο Μουντιάλ του καλοκαιριού του 2026. Θυμίζουμε θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά και το Μεξικό. Έχει εκπλήξεις, ναι.
2: Πάρα πολλές. Εκτός ο Αλεξάντερ Άρνολτ της Ρεάλ, έμεινε έξω ο Κόλ Πάλμερ της Σέλσι, ο Φιλ Φόντεν της Manchester City, ο Μαγκουάιρ της Manchester United. Πραγματικά μεγάλη έκπληξη στο νησί για τις επιλογές του Τόμας Τούχελ. Ο Γερμανός που πήρε 26 παίχτες και ούτε ο Λούξο είναι μέσα και για πρώτη φορά δεν υπάρχει παίχτης Λίβερπουλ στην αποστολή. Δεν υπάρχει κανένας παίχτης Λίβερπουλ. Να πούμε έτσι εντάχει την αποστολή, είναι Πίκφορντ, Χέντερσον και Τράφορντ οι τρεις τερματοφύλακες, ο Τζέιμς, ο Κόνσα, ο Κουάνσα της Μπάγκελ Βερκούζεν, ο Τζον Στόουνς, ο Μακιέι της Manchester City, ο Μπέρν της Νιουκάστλ, ο Ράιλι, ο νεαρός που έκανε θράψη φέτος στην Manchester City, ο Τζεντ Σπένς της Τότεναμ και ο Τίνο Ριλβεραμέντο της Νιουκάστλ, αυτή είναι η αμυντική. Η μέση είναι ο Ντέκλαν Ράις, ο Έλιοτ Άντερσον, ο Κόμπι Μέινου, ο Τζόρνταν Χέντερσον, ο Μόργαν Ρότζες, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ και ο Εμπερέτσι Έζε και επιθετική ο Χάρι Κέιν, ο Ιβάν Τόνι της Αλ Αχλή, ο Όλι Γουότκινς της Άστον Βίλα, ο Σάκα της Άρσεναλ, ο Ράσφορντ της Μπαρσελόνα, ο Γκόρντον της Νιουκάστλ και ο Μαντουέκε της Άρσεναλ.
1: Βέβαια η Αγγλία που είναι σε ένα βατό όμιλο έτσι με Κροατία, Γκάνα και Παναμά, είπαμε ότι περιμένουμε να δούμε έτσι ένα πολύ ωραίο Μουντιάλ την φετινή σεζόν. Βέβαια μεγάλο Μουντιάλ, πολλές οι ομάδες και έχει πέσει το τραπέζι να γίνουν και ακόμα περισσότερες οι ομάδες. Ναι. Έτσι, τι άλλο θα δούμε, η αλήθεια είναι. Αλλά μένουμε εδώ και περιμένουμε βέβαια το πολύ μεγάλο παιχνίδι που... τα πολύ μεγάλα παιχνίδια που θα γίνουν στο φετινό Μοντιάλ και μάλιστα με έναρξη 11 Ιουνίου Μεξικό-Νότια Αφρική, το παιχνίδι που θα ανοίξει την αυλαία του φετινού Μοντιάλ.
2: Να πούμε ότι σήμερα υπάρχει και τελικός του κυπέλου Γαλλίας. Στο Stade France η Lens αντιμετωπίζει την Nice. Η Lens που εξασφάλισε ήδη τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League αφού ήρθε δεύτερη στο πρωτάθλημα, στοχεύει και στην κατάκτηση του πρώτου κυπέλου στην ιστορία της. Η Nice θέλει να ολοκληρώσει ιδανικά τη σεζόν πριν δώσει μεγάλη μάχη στα μπαράζ για την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία. Επίσης έχουμε και τελευταία αγωνιστική στη Serie A, ανοίγει η αυλαία της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής με τη Φιωρεντίνα να υποδέχεται την Αταλάντα. Η ομάδα του Μπέργαμο που θέλει την νίκη για να εξασφαλίσει την παρουσία της στο Conference League. Οι γηπεδούχοι είναι αδιάφοροι, έμειναν στην κατηγορία τελικά, θέλουν να αφήσουν πίσω τους αυτή την πολύ άσχημη χρονιά. 10 παρατέταρτο είναι το μάτς στην Φλωρεντία, ενώ λίγο αργότερα στις 10 είναι ο τελικός του κυπέλου Γαλλίας με τηλεοπτική μετάδοση από την RTO Sport.

Χτες είχαμε και την ανάδειξη της Club Brugge ως πρωταθλήτρια στο Βέλγιο, με έναν απίστευτο για άλλη μια αγωνιστική Χρήστο Τζόλι, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του σε κατάκτηση του 20ου πρωταθλήματος της ιστορίας της. Στο 2-2 απέναντι στη Μέχελεν σημείωσε γκολ, είχε και ασίστ και για άλλη μια φορά αποδείχτηκε παίχτης κλειδί. Ο 24χρονος, ο οποίος είχε εντυπωσιακά νούμερα φέτος, σε 51 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχει καταγράψει 21 γκολ και 28 ασίστ. Και όπως είναι λογικό, αυτή η εξαιρετική του περίοδος έχει τραβήξει το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων και μοιάζει δύσκολο να παραμείνει και μετά το καλοκαίρι στο Club Brugge, και μάλιστα θεωρείται βέβαιο ότι θα έρθει μια πολύ μεγάλη πρόταση που ίσως να αγγίζει και να ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη τον έχουν προσεγγίσει την Brugge, η Arsenal, η Manchester City, μιλάμε για τέτοια ονόματα. Ο Τζόλις που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029, οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τον Έλληνα ακραίο επιθετικό.

0: Να πούμε ότι ο Ρασβάν Μαρίν, ένας από τους παίκτες κλειδιά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ, ήταν στις πρώτες κλήσεις της Εθνικής Ρουμανίας. Ο Γιώργη Χάτζη, που αντικατέστησε στην εθνική ομάδα τον αείμνηστο Μιτσέα Λουτσέσκου, κάλεσε το Ρουμάνο μέσω της Ένωσης για τα φιλικά του Ιουνίου, με την Γεωργία στις 2 Ιουνίου και 4 ημέρες αργότερα με την Ουαλία στο Βουκουρέστι. Οπότε λογικά ο άσος της ΑΕΚ θα βρίσκεται και στην τελική επιλογή του Ρουμάνου τεχνικού. Επίσης, να πούμε ότι η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος ανακοίνωσε τη διεξαγωγή συνεδρίας την ερχόμενη Τετάρτη για τη νέα σεζόν, όπως θα εξελιχθεί η Στίχημαν Super League, με ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν να είναι και η πρόταση εισαγωγής συστήματος με goal line κάμερα.
1: Στα FM με τον Αντώνη Γλυκά.
0: Όπως κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα το καθιερωμά μας ραντεβού με τον Αντώνη Γλυκά. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα και βέβαια μεγάλο απόγευμα.
0: Μεγάλο. Ελπίζουμε να είναι και χαρούμενο.
2: Έτσι, σε 2,5 ώρες μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Ολυμπιακός. Ίσως ένας από τους καλύτερους Ολυμπιακούς όλων των εποχών, πολύ φορμαρισμένος. Ελπίζουμε να περάσει την περσίνη πρωταθλήτρια Ευρώπης και να έχουμε τη χαρά την Κυριακή να τον δούμε στον τελικό. Μεγάλη δουλειά. Όλους τους σύνδεσμους βετεράνων εύχεται καλή επιτυχία, γιατί ο Ολυμπιακός όλοι μαζί μία αγκαλιά, δυνατά δίπλα στην ομάδα. Λοιπόν, το απόγευμα θα γίνει χαμός. Θα ήθελα να πούμε ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Είδαμε την υποδοχή που έγινε μετά την κατάκτηση του Europa από την Aston Villa.
0: Ναι.
2: Και το βλέπαμε πάρα πολύ από το Σύνδεσμο Βετεράνων στα ιδιόκτητα γραφεία μας κάτω. Λοιπόν, και το πανηγύρι που έγινε εν συνεχεία με την υποδοχή με δύο ανοιχτά λεωφορεία στο Birmingham, την κατάκτηση του Europa από την Aston Villa πόσα χρόνια μετά από την κατάκτηση του Champions League, τότε με τον goal to win με την Bayern. Όμως για να μην ξεχνάμε εύκολα, είναι μεγάλη δουλειά το να κατακτάς ένα ευρωπαϊκό τίτλο, αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός στο Conference όταν κέρδισε τη Φιωρεντίνα με τον goal του LKB στο τέλος, αφού έχει προηγηθεί όλη εκείνη η πορεία, ο αποκλεισμός της Φερεντσβάρος, η Μακάμπη και βέβαια
0: είναι σε μια σεζόν που φαινόταν ότι στραβώνει για τα καλά.
2: Χαμένη. Έτσι λοιπόν και έρχεται η Άστον Βίλα. Εκεί όλοι πίστευαν, η όλη Ευρώπη, ότι το όμορφο ταξίδι μετά την Φενέρμπαξε και το βράδυ του Τζολάκη που ανέβασε το κασέ του στα ύψη με εκείνη το κασέ, λέω, όχι μόνο χρηματιστηριακά, γενικά το όνομά του έγινε από τα κορυφαία έτσι στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και γι' αυτό βλέπετε και τι προτάσεις έρχονται. Λοιπόν, με την Άστον Βίλα, μέσα στο Βίλα Πάρκ Ολυμπιακός, 4-2 την Άστον Βίλα, με τα 3 γκολ του LKB και έρχεται η Ρεβάν στο 2-0. Αυτή που είναι μια από τις ιστορικότερες ομάδες της Αγγλίας, είναι... Το Birmingham είναι ποδοσφαιρούπολη, έτσι. Και η Birmingham ήταν πολλά χρόνια στην Premier League.
0: Και ουσιαστικά είναι η βάση αυτής της ομάδας που ήταν πριν δύο χρόνια, είναι και τώρα αυτή η ομάδα που κατέκτησε το Europa.
2: Και βλέπουμε ο Wilkins, όλοι αυτοί που έπαιζαν. Και βέβαια αυτή την ομάδα την απέκτησε ο Ολυμπιακός με συνολικό σκορ 6-2. 6-2, που 4 γκολ πέτυχε σε αυτά τα δύο παιχνίδια ο LKB. Έτσι, για να μην ξεχνάμε και να σεβόμαστε έτσι την ιστορία και τις ομάδες όπως ο Ολυμπιακός στην προκειμένη περίπτωση, αυτή τη μεγάλη ιστορία που έγραψε, γιατί έχουμε κατάκτηση ευρωπαϊκού τίτλου και δείτε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη από ομάδες με ιστορία, τεράστιες πόλεις με δυναμική που προσπαθούν να πάρουν ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Μεγάλη δουλειά και έχουμε και την άλλη εβδομάδα το Conference και τελικά και εν συνεχεία το Champions League. Mm. Επευκαιρία λοιπόν των τριών γκολ που έβαλε ο LKB σε εκείνο το παιχνίδι μέσα στο Villa Park, θα ήθελα να θυμηθούμε κάποιους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού που έκαναν hat-trick, θα μου επιτρέψετε, γιατί είναι πάρα πολύ έτσι όμορφο για να θυμόμαστε. Ξεκίνησε ο πρώτος παίκτης που έβαλε 3 γκολ στην Ευρώπη σε επίσημο παιχνίδι. Το 1974 ο Μάικ Γαλάκος, το Ολυμπιακό Σάντερλεχ 3-0, στο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης, με την Άντερλεχ, που εν συνεχεία η σφαγή του Παλωτάι, έτσι όπως έχει ονομαστεί στην Πάτρα, στέρισε στον Ολυμπιακό τη δυνατότητα να προκριθεί. Ο δεύτερος παίκτης που πέτυχε hat-trick στην Ευρώπη για τον Ολυμπιακό είναι ο μεγάλος αρχηγός των 12 πρωταθλημάτων, ο Πέντερ Τζόντρεβιτς, όπου πέτυχε τα 3 γκολ στο περίφημο του 2002 παιχνίδι Ολυμπιακός Λεβερκούζεν το 6-2 στη Ριζούπολη.
0: Ναι.
2: Το θυμόμαστε, έτσι.
0: Βέβαια.
2: Ο Τζόλε λοιπόν πέτυχε 3 γκολ εκείνη την βραδιά και ο Γιαννακόπουλος, ο Ζέντα Μπερχάλα 2 και από μια επίσης πολύ καλή ενέργεια θυμόμαστε των παιχτών του Ολυμπιακού, ο Κλάιν έκανε ένα αυτογκολ. Ο επόμενος που είχε μια τέτοια μεγάλη επιτυχία ήταν ο Μήτρογλου, ο Κώστας, ο σπουδαίος αυτός σεντερφόρ. Ήταν το 2013 στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, ότι ο Ολυμπιακός παίζει στο Champions League με την Άντερλεχ. Δεύτερη φορά βέβαια η Άντερλεχ στο δρόμο του Ολυμπιακού, αλλά αυτή τη φορά με τα 3 γκολ του Μήτρογλου εκεί, που βέβαια απογείωσε και το όνομά του. Έτσι κάποια παιχνίδια, μερικοί παίχτες, τα θεωρούμε ότι ήταν ορόσημο για την καριέρα τους. 3 γκολ του Μήτρογλου και θαυμάζαμε την εκτελεστική του δυνατότητα και τον τρόπο με τον οποίο μπορούσε εύκολα μέσα στην περιοχή με το σώμα του, τις κινήσεις που έκανε, να πετύχει τα 3 γκολ. Και βέβαια, όπως είπαμε, ο Ελ Καμπί, όταν στο Άστον Βίλα Ολυμπιακός, εκείνο το 4-2, θυμάμαι το Βαγγέλη Μαρινάκη μέσα στο γήπεδο προς φιλάθλους του Ολυμπιακού και την απογείωση όλων μας, στα 4 γκολ του Ολυμπιακού, να θυμηθούμε ότι το 4ο γκολ του Ολυμπιακού το πέτυχε ο σπουδαίος κεντρικός μας, ο μέσος μας, ο Έσε, ο Σαντιάγκο Έσε. Έχουμε 5 λεπτουδάκια ακόμη, βλέπω.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να θυμηθούμε και παίκτες του Ολυμπιακού, δρόμενος της χτεσινής επιτυχίας που είχε σε ένα αδιάφορο πιθανόν βαθμολογικά παιχνίδι, αλλά πάντα τα παιχνίδια πολλούς παίκτες δεν τους αφήνουν αδιάφορους λόγω ότι δεν έχει βαθμολογία. Θέλουν να παίξουν, να ευχαριστηθούν το παιχνίδι. Και τα γκολ που έβαλε ο Τσούμπερ εχθές, πέτυχε 4 γκολ και βέβαια και μια γκολάρα ο Πνευμονίδης, ο οποίος φαντάζομαι ότι έχει ευρύ μέλλον στον Ολυμπιακό. Σπουδαίος παίκτης ο Πνευμονίδης. Λοιπόν, υπάρχουν παίκτες του Ολυμπιακού που έχουν πετύχει 4 γκολ σε παιχνίδι. Θυμόμαστε πρώτος ο Αριστίδης Παπάζογλου, περίφημος, ο οποίος έκανε 2 φορές τετράδα γκολ. Το 1960 στο Ολυμπιακός Παναγιάλιος, 8-1 στο Καραϊσκάκη, που πέτυχε 4 γκολ. Τάλα Σιδέρης, Ποσειδώνας και Κώστας Παπάζογλου. Και το 1965 με τη Δόξα Δράμας, το 4-1 που έβαλε και τα 4 γκολ. Ο μεγάλος Γιώργος Σιδέρης είχε πετύχει 4 γκολ 3 φορές. Το 62 στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 6-0, όπου πέτυχε 4 γκολ και άλλα 2 Στέλιος Ψύχος, με τη Νίκη Βόλου, ιστορικές ομάδες αυτές, έτσι.
0: Ναι.
2: Το 4-0, όπου ο Σιδέρης πέτυχε αυτός ο μεγάλος σκόρ του Ολυμπιακού, άλλα 4 γκολ, και σε ένα παιχνίδι το 67 στο Καραϊσκάκη με τον Ηρακλή, όπου πέτυχε 4 γκολ, τα άλλα 2 Βασιλείου και Αγανιάν. Άλλος φοβερός σεντερφόρ, ο Ιβ Τριαντάφυλλος, με Ολυμπιακός το 73 με τον Απόλλωνα Καλαμαριά στο Καραϊσκάκη, πέτυχε 4 γκολ, 5-1 ήταν το σκορ, και το άλλο γκολ το πέτυχε ο περίφημος Νίκος Γιούτσος. Άλλος ένας φοβερός επιθετικός του Ολυμπιακού, τι ονόματα είναι αυτά, αγαπητοί μου φίλοι. Ιστορία του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, τα μεγαλύτερα κομμάτια της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μιχάλης Χρητικόπουλος, σε ένα παιχνίδι Ολυμπιακό σε Γάλλο, που είχε ομαδάρα το Γάλλο εκείνα τα χρόνια, και όλες οι ομάδες, και αυτές που δεν είδαν οι πρωτοκλασσάτες, είχαν φοβερές ομάδες. Το 75 Ολυμπιακό σε Γάλλο 6-1, 4 γκολ ο Κρητικόπουλος και από ένα Καραβίτης και ο περίφημος Περσίδης, ο Δημήτρης. Ο Μπάμπης Σταυρόπουλος, το 1976 σε Ολυμπιακός Απόλλων Σμύρνης, 6-0 στο Καραϊσκάκι, 4 γκολ και από ένα ο Κρητικόπουλος και ένα αυτογκολ ο Θεοδωρόπουλος. Ο Νίκολας ο Αναστόπουλος το 1986 στο Ολυμπιακός δόξα δράμας 7-0 στο ΑΚΑ, 4 γκολ και συμπλήρωσαν τα γκολ μέχρι τα 7 ο Βαΐτσης, ο Σέρτιτς και ο Μητρόπουλος. Ο Λάγιος Ντέταρη, τι παιχταράς ήταν αυτός, σήμερα θα έκανε 50 εκατομμύρια αν έπαιζε. Το 1989 ο Ολυμπιακός με τον Ολυμπιακό Βόλτ, πολύ καλή εκείνη η ομάδα, βάζει στο 7-2 4 γκολ και από ένα ο Αποστολάκης, ο Μητρόπουλος, ο Τσαλουχίδης. Και ο μεγάλος σκόρερ ο Αλέκας ο Αλεξανδρής, άλλη μία τεσσάρα, στο 1997 στο Ολυμπιακός Ξάνθη, εκείνη την πολύ καλή ομάδα της Ξάνθης, το 5-3, έβαλε 4 γκολ και ένα ο Στέλιος Γιανακόπουλος. Για να συμπληρώσει αυτή την ωραία παρέα, ο Κέβιν Μυραλάς, στο Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης, το 7-2, στο Νέο Καραϊσκάκη τότε, το 2012, βάζει 4 γκολ, και συμπλήρωσαν τα γκολ ο Τζιμπούρ, ο Ορμπάιτ και ο Φούστερ. Αυτοί λοιπόν είναι σκόρερ οι οποίοι πέτυχαν τετράδες γκολ για τον Ολυμπιακό, όπως και οι άλλοι που αναφέραμε νωρίτερα στην Ευρώπη από 3 γκολ. Και βέβαια να ξαναπούμε καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Σήμερα περιμένουμε αυτόν τον ευρωπαϊκό τίτλο πώς και πώς. Το θέλει ο Ολυμπιακός, τα τελευταία χρόνια είναι συνέχεια στο Final Four. Και έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ένα σπουδαίο προπονητή, μια υπέροχη διοίκηση. Όλοι μαζί μια αγκαλιά με 10.000 φιλάθλους μέσα που θα το κάνουν το γήπεδο πραγματική έδρα.
0: Ακριβώς.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή καλά. Επιτυχία καλή και να είστε καλά. Νομίζω ότι δεν σας κούρασα. Είναι ιστορικά στοιχεία αυτά που είναι
0: θυμηθήκαμε μέσω σας τόσο τεράστια ονόματα που έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ήταν και πολύ επίκαιρο. Και με αυτό που είπατε, με την Άστον Βίλα και τους πανηγυρισμούς, να μην ξεχνάμε τι έκανε πριν 2 χρόνια ο Ολυμπιακός, αλλά και βέβαια με βάση τα 4 γκολ που πέτυχε ο Τζούμπερ, ποιοι άλλοι παίκτες του Ολυμπιακού τα έχουν καταφέρει.
2: Και επειδή καλύπτατε και εκείνο το βράδυ με τη Φιωρεντίνα από τη Νέα Φιλαδέλφια,
0: ναι.
2: Να θυμίσω τι ώρα φύγαμε από τη Νέα Φιλαδέλφια και τι ώρα φτάσαμε στο Δημοτικό Θέατρο. Τίποτε άλλο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε,
2: την άλλη εβδομάδα κάτι πάρα πολύ όμορφο σας έχουμε πάλι. Γεια σας.
1: Θρύλιστα FM με τον Αντώνη Κλίκα. It's so lovely when it's sunny.
0: Δύο λεπτά πριν από τις 4, κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε αφού σας πούμε ότι είναι πια και επίσημο τέλος ο Pep Guardiola από τη Manchester City. Από ό,τι φαίνεται θα αρχίσει η εποχή του Έντσο Μαρέσκα και μάλιστα η Manchester City ανακοίνωσε ότι η βόρεια κερκίδα του Etihad θα πάρει την ονομασία Pep Guardiola. Αυτά λοιπόν από εμάς, ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε λιγότερο από 2 ώρες, λίγα λεπτά πριν την έναρξη του μεγάλου ημιτελικού στο Ολυμπιακό Στάδιο, ανάμεσα στο Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσε. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Θοδωρή Ασβεστόπουλο και στη συνέχεια ραδιοφωνική οθόνη με τον Άκη Καπράνο.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Με 155 όχι, η Βουλή απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές. Στον Ευαγγελισμό Ειρήνη Αγαπηδάκη, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας παρουσίασε δύσπνοια στη Βουλή, ενώ διαπιστώθηκε και χαμηλό επίπεδο οξυγόνου. 18.804 πυροσβέστες, 4.300 οχήματα ανακοινώθηκαν από τη σύσκεψη του Μαξίμου για την αντιπυρική περίοδο. Θα λειτουργούν 100 βάσεις ντρόνς και τουλάχιστον 81 αέρια μέσα. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από σύγκρουση τριών γιοταχής στην Αθηνών Σουνίου στην Αγία Μαρίνα. Νέα αστή εύλογια σε εγωπροβάτων εκδηλώθηκε στη Ροδόπη, θανατώθηκαν 200 ζώα. Σε κοινή διακήρυξη 56 σημείων και 5 μνημονία συνεργασίας κατέληξαν στο Νέο Δελχείο ο πρόεδρος της Κύπρου και ο πρωθυπουργός της Ινδίας. Ένας νεκρός και 9 τραυματίες από έκρηξη σε πετροχημικό εργοστάσιο στην Ουγγαρία. Δικαστήριο της Άγκυρας απέρριψε την έφεση του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος κατά της απόφασης για καθαίρεση του πρόεδρου του. Ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στις 6 για τον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague στο ΟΑΚΑ, στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, άνοιξε ο σταθμός Νεοφάλιρο, ομαλάει κυκλοφορία σε όλο το δίκτυο. Νεφώσεις και τοπικές βροχές για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, η άνεμη μεταβλητή έως 4 αποφόρη, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η κουμπή ραδιοφωνική οθόνη με τον Άκυρα Πράνο. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι είναι σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Το κανάλι 1,90,4 και οι εκδόσεις «Πεδίο» σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
5: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
6: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

και είναι η ραδιοφωνική οθόνη, δηλαδή η φιλμική εκπομπή του καναλιού 1 για τον κινηματογράφο και όλα όσα συμβαίνουν γύρω από αυτόν. Και γύρω από τον κινηματογράφο μπορούν να συμβαίνουν πολλά πράγματα που δεν αφορούν μόνο το σινεμά, αλλά αφορούν και τους ανθρώπους του. Έχουμε βέβαια μια ελληνική ταινία που βγαίνει στις αίθουσες σήμερα, η οποία φιλοδοξεί κιόλας να κάνει τη διαφορά. Είναι η Αρκουδότρυπα. Πάλι μια ταινία για το αληθινό πρόσωπο της ελληνικής επαρχίας. Το οποίο βέβαια αληθινό πρόσωπο της επαρχίας δεν έπαψε να απασχολεί το ελληνικό σινεμά από το «Χώμα βάφτηκε κόκκινο» του Βασίλη Γεωργιάδη και τον «Φόβο» του Κώστα Μανουσάκη μέχρι την αναπαράσταση του Θεόδωρα Αγγελόπουλου, μέχρι το «Βασιλιά» του Νίκου Γραμματικού και την «Παλάτα της τρύπιας καρδιάς» του Γιάννη Οικονομίδη. Και το ζήτημα όταν επισκέπτεσαι έναν τόπο για να τον κινηματογραφήσεις είναι με τι αποσκευές κατεβαίνεις στο χώρο που επισκέπτεσαι και τι έχεις έρθει να βρεις. Η Αρκουδότρυπα, που σκηνοθέτησε η Χρυσιάνα Παπαδάκη και ο Στέργιος Δινόπουλος, είναι η ιστορία δύο κοριτσιών, της Ανέτας και της Αργυρός. Είναι ερωτευμένες, αλλά η μία δείχνει πιο έτοιμη να υποκύψει στις κοινωνικές επιταγές του χωριού, ετοιμάζεται για γάμο και δεν είναι η ιστορία εδώ το ζήτημα, αλλά η προσοχή με την οποία οι σκηνοθέτες βρίσκουν το βλέμμα τους μέσα στο φυσικό σκηνικό. Στην Αρκουδότρυπα η βιωματική ματιά συνυπάρχει με το απέναντι βλέμμα. Η αποδοχή της παράδοσης οδηγεί στην παραδοχή της παρακμής και η ταινία κυλάει κλέβοντας στιγμιότυπα γνώριμα και καταγράφοντας με ρεαλισμό αλλά και pop ελαφράδα μια πραγματικότητα που αντυχεί και χωρίς να υπογραμμιστούν έντονα οι σημάνσεις της.

Να πούμε πως η μοναδική μου ένσταση, η βασική μου δηλαδή ένσταση σε ό,τι αφορά την αρκουδότρυπα, είναι το φινάλε της ταινίας. Στο φινάλε της ταινίας έχουμε ένα μονόλογο ο οποίος αρθρώνει λέξη προς λέξη όλα όσα η ταινία έχει ήδη καταγράψει. Έχουν ακουστεί ήδη αυτά στο σώμα της ταινίας. Όμως έχει σημασία ότι η Χρυσιάνα Παπαδάκη και ο Στέργιος Δινόπουλος δεν κατεβαίνουν στην επαρχία ως τουρίστες που έρχονται να πετάξουν μια ματιά απ' έξω, όπως συμβαίνει σε άλλες ταινίες. Στην Αγέλη Προβάτων, για παράδειγμα, που ήταν το μεγαλύτερο της πρόβλημα. Δεν νιώθεις δηλαδή ότι αυτή είναι μια ταινία ενός εισβολέα. Γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, όταν επισκέπτεσαι έναν τόπο για να τον κινηματογραφήσεις, το ζήτημα είναι με τι αποσκευές φτάνεις. Και ίσως όλα αυτά να μην ήταν και τόσο λειτουργικά αν δεν υπήρχαν αυτές οι δύο πρωταγωνίστριες. Αν δεν υπήρχε η Χαρά Κυριαζή και η Κατερίνα Παπαδάκη. Είναι έξοχες και οι δύο στους πρώτους ρόλους και νομίζω πως με τον τρόπο τους συνυπογράφουν και αυτές την πρόταση της ταινίας για ένα άλλο, κάπως διαφορετικό ελληνικό σινεμά μέσα σε αυτόν τον χώρο της ελληνικής επαρχίας. Που πρέπει να πούμε και εδώ πως η ταινία δεν τον βλέπει εξ ορισμού εχθρικά. Νομίζω πως υπάρχει μία βιωματική ματιά εδώ. Δηλαδή, τουλάχιστον όλοι όσοι ξέρω που είδαν την ταινία συνηγορούν σε αυτό ότι ναι, αυτές είναι γνώριμες καταστάσεις, ναι, αυτή η ατμόσφαιρα δεν μπορεί να προέλθει, να κινηματογραφηθεί από έναν τουρίστα, ναι, εδώ υπάρχει ψυχούλα. Και αν λείπει κάτι από το ελληνικό σινεμά τελευταία, είναι αυτό. Οπότε εμείς πρημοδοτούμε την αρκουδότρυπα και πάμε να δούμε με τι τραγούδι θα συνεχίσουμε την εκπομπή. Και ενώ αναμένουμε στις 8 η ώρα να φτάσουν στην Ελλάδα οι... Όχι Iron Maiden, μιλάω για την αποστολή του Flotzilla στο Ισραήλ, ανάμεσα στους οποίους ήταν και είναι η Φέδρα Βόκαλη, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Κοιμόταν το Υπουργείο Πολιτισμού όταν την απήγαγαν, κοιμόταν και το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης όταν την απήγαγαν, συγγνώμη αλλά άργησαν να βγουν ανακοινώσεις στον αέρα, άργησαν να ακουστούν πράγματα και εντάξει, δεν περιμέναμε αυτή την καθυστέρηση για να συνειδητοποιήσουμε πως οι άνθρωποι του Υπουργείου Πολιτισμού, αν μπορούσαν, θα το είχαν τσιμεντώσει από πάνω μέχρι κάτω, γιατί τέτοιο πρόβλημα τους δημιουργεί, όπως πρόβλημα τους δημιουργεί, ας πούμε, το Παλάς, που εγκρίθηκε η σφαγή του, τέλος πάντων, αλλά μην μπουρδοκλωθούμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να μου περάσει και εμένα λίγο η κρίση. Είναι ο Morrissey που τραγουδά «The Monsters of Pig Alley». Ό,τι θέλετε καταλάβετε.

Προσπαθώ να είμαι συγκροτημένος σήμερα. Δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει λίγο να με βάλω σε στολή. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες ταινίες της εβδομάδας. Τι έχουμε να πούμε? Έχουμε μια ταινία που δεν ξέρω γιατί λίγο τσεκουρώθηκε στα αστεράκια και είναι πραγματικά από τις καλύτερες ταινίες της εβδομάδας και είναι μια από τις καλύτερες ταινίες που έχει κάνει τελευταία ο Gus Van Sant, ο οποίος έχει καιρό να κάνει καλή ταινία. Έχει λοιπόν την Ομοιρία. Η Ομοιρία είναι ο τίτλος της ταινίας, η οποία ξεκινά από ένα αληθινό περιστατικό που συνέβη στις 8 Φεβρουαρίου του 1977, όταν δηλαδή ο απελπισμένος Τόνι Κυρίτσης εισέβαλε στο γραφείο του προέδρου μιας μεγάλης μεσητικής εταιρείας και πήρε όμηρο τον γιο του. Αυτό που ακολούθησε τον μετέτρεψε σε λαϊκό ήρωα και το στυλ είναι αυτό που κυριαρχεί σε αυτή την εφάνταστη ανάπλαση των 70's, γεμάτη απολαυστικές στιλιστικές πινελιές και ένα εξίσου χορταστικό soundtrack. Έχει και Αλ Πατσίνο σε μικρό ρόλο. Αλλά ο Ντέικερ Μοντγκόμερι ως Τόνι είναι όλα τα λεφτά. Και δεν είναι αυτή η μόνη ενδιαφέρουσα αμερικάνικη ταινία αυτής της εβδομάδας, αλλά αυτή είναι σίγουρα η πιο fun και η πιο feel good. Ναι, παιδιά, περισσότερο fun από το Star Wars, Mandalorian and Grogu. Πολύ πιο fun. Γιατί αυτές οι ταινίες δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα πια, εκτός από τους μόνο στους geeks και στους νέρντουλες. Θέλω να πω, την είδα με την ταινία. Είδα Star Wars, Mandalorian and Grogu. Οπτικά, της το δίνω. Μοιάζει να ανατρέχει περισσότερο από κάθε άλλο πρόσφατο sequel στις αισθητικές αναφορές της πρώτης τριλογίας του George Lucas. Εδώ πρωταγωνιστεί ο Πέντρο Πασκάλ, πάλι αυτός, ως κυνηγός επικηρυγμένων του διαστήματος, αλλά την παράσταση κλέβει μια κούκλα, ένα Muppet, μια μαριονέτα, αυτή του Grogu, που μοιάζει με τον Yoda σε μπρελόκ εκδοχή. Ομολογουμένως κερδίζει πόντους η επιλογή του αναλογικού εφέ, όμως κινηματογραφικά μιλώντας, αυτή η μυθολογία έχει εξαντληθεί εδώ και δεκαετίες. Εδώ και δεκαετίες έχει τελειώσει το Star Wars κινηματογραφικά. Δεν μπορεί να βρεθεί πλέον κάτι καινούριο κινηματογραφικά να υποθεί μέσα στο πλαίσιο αυτής της σειράς. Και σπρώχνει Disney, σπρώχνει διαφημίσεις, σπρώχνει influencers στα junkets από εδώ και από εκεί για να ανακυκλώνεται μία τάση ότι δεν μπορεί, αυτές οι ταινίες είναι σημαντικά μνημεία της pop κουλτούρας, οπότε πρέπει να αντιμετωπίζονται ως σημαντικές ταινίες. Μπούρδες! Μπούρδες είναι! Και σίγουρα δεν είναι ταινίες δημιουργού, όπως ταινίες δημιουργού ήταν οι ταινίες του George Lucas, που έγινε όπως ήθελε ο George Lucas να τις κάνει. Τώρα μαζεύονται 15 κιλαράδες μπροστά από ένα γραφείο σε μια πολυεθνική, γράφουν μόνοι τους τι θέλουν να έχει μέσα η ταινία, πετάνε και 10 post-it πάνω στο σενάριο. Η ταινία πρέπει να έχει αυτή τη σκηνή, πρέπει να έχει και αυτή τη σκηνή, για να γαργαλάνε και να χαϊδεύουν το fan base. Και επειδή ένα fan base πρέπει να γαργαλιέται, εμείς πρέπει να λέμε καλά λόγια. Όχι. Βέβαια, okay, που και που περιμένεις την εξαίρεση. Ας πούμε, υπάρχει το Rogue One. Το Rogue One που αποτέλεσε μία παραγωγή της Disney μέσα στο σύμπαν του Star Wars ήταν εξαιρετικό. Αλλά τέτοιες ταινίες, από ό,τι φαίνεται, ξεφεύγουν. Δεν γίνονται συνειδητά. Και αυτό, ας το έχουμε κατά νου, ότι όποτε γίνεται κάτι καλό σε αυτές τις μεγάλες παραγωγές πλέον, είναι γιατί κάποιο του ξέφυγε. Όχι γιατί υπήρχε αυτή η πρόθεση από το στούντιο.

Βγαίνει, ας πούμε, βγήκε ας πούμε χθες μια αμερικάνικη ταινία που λέγεται «Ο Τελειωμένος» του Καλ Μακμόου. Και είναι ένα δράμα φυλακών. Είναι ένα δράμα φυλακών σκληρό, αστήλβωτο, κουβαλάει κάτι από την Βρετανική σχολή του ιδιώματος. Θυμίζουμε το εκπληκτικό Scam του 1972 με τον Σον Μπιν στον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι μια ταινία που αφηγείται την ιστορία ενός μικροκακοποιού, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με τον νέο μοχθηρό συγκρατούμενό του, διαβόητο για τις ταραχές που είχε προκαλέσει σε άλλες φυλακές. Και ο σκηνοθέτης χρησιμοποιεί το κλειστοφοβικό σκηνικό της φυλακής για να κρατήσει προσωπικό το δράμα, σχεδόν μπεκετικό. Υπάρχει μια υπόνοια, μια υποψία μπεκετικής απόγνωσης σε αυτή την ταινία, και το δράμα, όπως είπα προηγουμένως, κρατιέται προσωπικό, χωρίς να ανεβαίνει εφετζίδικα το κοντέρ της βίας, όπως συμβαίνει συνήθως στις ταινίες με φυλακές, που και εδώ συμβαίνει. Και όταν το κοντέρ της βίας ανεβαίνει εδώ, σε αφήνει άφωνο, γιατί αυτά που βλέπεις ριζώνουν σε κάτι πιο πραγματικό.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μια τροφική κλήρυνση ALS.

0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας, το κανάλι 1 κινείται σε ερυθρόλευκους ρυθμούς. Αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ειδική έκτακτη εκπομπή για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα και στο Telecom Center, με ενημέρωση, ζωντανές συνδέσεις, σχόλια και λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της μάχης που μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό. Το κανάλι 1 βρίσκεται δίπλα στον Ολυμπιακό και θα σας μεταφέρει τον παλμό μιας βραδιάς που θα καθυλώσει όλη την μπασκετική Ευρώπη.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Και συνεχίζουμε με το τουρκικό θρίλερ «Η Έμπιστη» των Γκιγιόμ Τζοβανετή και Τζαγκλάζ Εντιρτζή, όπου μια 40χρονη γυναίκα που εργάζεται κρυφά ως τηλεφωνήτρια σε ροζ γραμμή μπλέκεται σε μια περίεργη ιστορία. Γίνεται ένας μεγάλος σεισμός, ένας έφηβος την καλή, ο οποίος βρίσκεται εγκλωβισμένος σε συντρίμια και ξαφνικά μπλέκεται σε ένα πολύ παράξενο πολιτικό παιχνίδι. Θυμίζω τι δουλειά κάνει, είναι τηλεφωνήτρια σε ροζ γραμμή, κάτι μαθαίνει, κάποιος υπουργός πρέπει να κουνηθεί και δεν κουνιέται γιατί είναι σε όργιο, κάνει τη δουλειά του. Όλη η ταινία γυρισμένη σε 2-3 χώρους, η ταινία έχει αποθεωθεί από την κριτική, αλλά είναι μια κακή ταινία, είναι μια κακογυρισμένη ταινία και είναι μια κακογραμμένη ταινία. Κακογυρισμένη γιατί δεν εκμεταλλεύεται καθόλου την φτύνια της και δεν μετατρέπει τον χαμηλό προϋπολογισμό της σε προτέρημα. Κακογραμμένη γιατί μας λέει ότι ένας άνθρωπος να είναι θετικός, ένας άνθρωπος να είναι καλός σε ένα σάπιο σύστημα αρκεί. Αρκεί για να αλλάξουν τα πράγματα. Αρκεί για να γίνει το σωστό. Όχι, λυπάμαι, αλλά δεν είναι έτσι. Και αν αυτό είναι το μήνυμα που προκύπτει από μια πολιτική ταινία, τότε αυτή η ταινία δεν είναι πολιτική. Απλά την παριστάνει.

Πάμε λοιπόν πίσω στα ζητήματα της επικαιρότητας. Σε μια τελείως παράλογη απόφαση που βρωμάει απάτη και λαμογιά από χιλιόμετρα, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων χαρακτήρισε ως μη διατηρηταίο μνημείο το ιστορικό σινεμά Παλάς, ένα σινεμά 100 ετών.

υπάρχει μια αντίδραση από τον Δήμο Αθηναίων γι' αυτό. Να πω ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, απέστειλε δύο επιστολές προς την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, στις 5 Ιουνίου του 2024 και στις 9 Ιουλίου του 2025, ζητώντας σε συνδρομή του Υπουργείου για το χαρακτηρισμό και τη διατήρηση του κινηματογράφου Παλάς, ενός γιγαντιαίου κτηρίου φτιαγμένο από αρχιτέκτονες με ιστορία. Όπου λίγο πολύ το χαρακτηρίζουν σαν συνοικιακό σινεμαδάκι. Είναι ξεκάθαρο ότι κρύβεται μια απάτη πίσω από αυτή την ιστορία. Είναι ξεκάθαρο πως κάποιοι κυνηγάνε να φάνε λεφτά από αυτή την ιστορία. Δεν είμαστε κορόιδα και ξέρουμε τι απέγιναν και τα άλλα ιστορικά σινεμά της Αθήνας. Βλέπουμε τι γίνεται με το Αττικόν. Βλέπουμε τι γίνεται με το Απόλλων. Βλέπουμε τι έγινε με το Ιντεάλ. Πρέπει να αρχίσει να κόβεται και κανένα χέρι που και που. Και εσείς που περιμένετε, κύριε Δήμαρχε των Αθηναίων, που περιμένετε από το Υπουργείο Πολιτισμού να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί, εδώ δεν το έκανε όταν έκλεινε το Ιντεάλ. Εδώ δεν το έκανε όταν έβαζα στη φυλακή τη διευθύντρια της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου στο Ισραήλ. Δεν μιλάει το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν μιλάει. Τροχονόμος είναι. Τροχονόμος απαιτήσεων των από πάνω.

Αλλά και αυτή η επιστολή του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων γράφει, εξάντλησε κάθε θεσμική δυνατότητα για τη διατήρηση του κινηματογράφου Παλάς. Κι άλλο. Όχι, να προσπαθήσει κι άλλο. Να ακουστεί κι άλλο αυτή η ιστορία. Να ακουστεί δυνατά. Και φυσικά, άμα διαβάζεις το διαδίκτυο της ειδήσεις, εκεί τρελαίνεσαι γιατί υπάρχουν τα έμιστα τρολ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν έμιστα τρολ. Δίνουν ρέστα από κάτω. Ο άλλος λέει χρειαζόμαστε πάρκινγκ. Να πάμε εκεί που έχει ταφεί η οικογένειά σου, να τους ξεθάψουμε όλους και να κάνουμε εκεί πάρκινγκ, φίλε μου. Εσύ που θες πάρκινγκ στο σινεμά. Γιατί κάποια στιγμή θα τελειώσουν και τα σινεμά. Θα πρέπει να ξυλωθούν και άλλοι χώροι. Και άλλοι χώροι για να φιλοξενήσουν κτηριακές εγκαταστάσεις, πολυεθνικές εταιρείες. Να πιάσουμε τα νεκροταφεία, να πιάσουμε και τις εκκλησίες μετά. Τα γήπεδα τελευταία. Α, όλα και όλα. Τα γήπεδα τελευταία. Αυτή είναι η χώρα που ζούμε. Και κάθε φορά που κάποιος διαμαρτύρεται, τώρα τελευταία είναι μια καινούργια τάση αυτή, ξέρετε, του λένε, τώρα σοβαρέψου λίγο, μεγάλωσε λίγο, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ίσως πρέπει να αρχίσουμε να απαντάμε με οργή σε αυτόν τον κινησμό και όχι με αδιαφορία. Ίσως αυτή η αδιαφορία να τους θρέφει και λίγο. Πάμε για τραγουδάκι για τη συνέχεια. Θα ακούσουμε τους Radiohead στο High and Dry.

Όπως ανέφερα και στην αρχή, σήμερα η ελληνική αποστολή του Global Summit Flotilla επιστρέφει στην Αθήνα με την άφιξη της πτήσης να αναμένεται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος γύρω στις 8.30. Ανάμεσα στα ελληνικά μέλη βρίσκεται η Φέδρα Βόκαλη. Η Φέδρα Βόκαλη είναι μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του κινηματογράφου αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Υπήρξε Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε αυτήν την θέση ποτέ, σκηνοθέτηδα επίσης, παραγωγός επίσης. Και ξέρετε, πάντα υπάρχει αυτή η παραφιλολογία των ανθρώπων έξω από τις τέχνες, έξω από τον κινηματογράφο, ότι οι άνθρωποι των τεχνών, μωρέ, εντάξει, ξέρουν πολύ να φωνάζουν και να λένε τη γνώμη τους στο διαδίκτυο, αλλά δεν είναι και πολύ μάγκες όταν σφίγγουν τα πράγματα, όταν ζορίζουν τα πράγματα. Η Φέδρα Βόκαλη είναι ένας άνθρωπος που, όπως λένε οι Αμερικάνοι, she walks it like she talks it. Δηλαδή, δεν μασάει. Με μεγάλη χαρά, λοιπόν, θα την περιμένουμε, να την δεχτούμε εδώ ξανά. Και να το πούμε άλλη μια φορά, βούηξε το σύμπαν εκτός από την Ελλάδα. Βούηξε το σύμπαν εκτός από την Ελλάδα και υπήρχε άνθρωπος με τέτοιο θεσμικό ρόλο ανάμεσα στους απαχθέντες. Και πέρασαν μέρες μέχρι να ακουστεί ένα «Μας συγχωρείτε, εμείς φταίμε, αλλά μήπως να μας τους φέρετε πίσω». Να πούμε λοιπόν ότι όσοι χαίρονται με αυτά που συνέβησαν στην ελληνική αποστολή και όσοι έτσι κοσμούν με χαχά τα σχόλιά τους στο διαδίκτυο, είναι οι γνωστές κότες που ήταν πάντα, που ήταν όλη τους στη ζωή.

Πάμε και σε κάτι χαριτωμένο. Για 4 νύχτες το Πάρκο Ελευθερίας θα μεταμορφωθεί σε μια δροσερή υπαίθρια αίθουσα προβολών και έχει ενδιαφέρον ότι ο Δήμος Αθηναίων μας συστήνει ξανά το πάρκο ως υπαίθριο κινηματογράφου. Πιο ενδιαφέρον έχουν οι ταινίες που διαλέχθηκαν, που είναι και οι 4 ελληνικές. Και παλιές και καινούργιες. Στο πρόγραμμα βλέπω Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, Αλέκος Αγγελάριος, 1963. Βλέπω όμως και Afterlove, του Στέργιου Πάσχου. Βλέπω τους Ισοβίτες, του Θόδωρου Μαραγκού, μετά και Σπυριδάκη και Βαγγέλη Μουρίκη. Και βλέπω και τις Άγριες Μέρες μας, του Βασίλη Κεκάτου. Λοιπόν, οι προβολές ξεκινούν Δευτέρα, 25 του μηνός, και το πρόγραμμα σε μισό λεπτό. Ξεκινάμε. Δευτέρα 25 Πέμπτου οι Άγριες Μέρες μας. Τρίτη 26 Πέμπτου οι Σοβίτες. Τετάρτη 27 Πέμπτου Afterlove. Και Πέμπτη 28 Πέμπτου Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης. Και βέβαια το Midnight Express επιστρέφει για μια τελευταία προβολή στην Ακαδημία Πλάτωνος, ξανά με την βοήθεια και την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Το Midnight Express που θα κλείσει τα 10 του χρόνια σύντομα. Όπου και θα σας περιμένω με την ταινία Big Trouble in Little China ή αλλιώς Χαμός στη Chinatown του John Carpenter.

Θα είμαι εκεί για να παρουσιάσω την ταινία και τον Κώστα Χανδρινό που θα την προλογίσει. Μεγάλος καρπεντερόφιλος και ο ίδιος, και ο Τζον Κάρπεντερ για μας είναι, ξέρετε, κάτι σαν ιερό τέρας. Σαν Άγιος προστάτης του Midnight Express. Που έχει ξεπεράσει τα 20.000 μέλη και βρίσκεται στο 10ο του χρόνο και με χαρά δέχτηκε την πρόσκληση του Δήμου Αθηναίων. Αφού δεν το έκανε πρόσκληση κανένας άλλος δήμος.

θέλω να το κλείσω με ένα κομμάτι που μιλάει για αναμνήσεις. Γιατί τι άλλο μας έμεινε? Οι αναμνήσεις μας έμειναν. Τι να κοιτάμε, το μέλλον?

Είμαι ο Άκης Καπράνος, ακούσατε τη ραδιοφωνική οθόνη, την κινηματογραφική εκπομπή του καναλιού 1 για τον κινηματογράφο και όλα όσα συμβαίνουν γύρω από αυτόν. Τη μακροβιότερη εκπομπή για το σινεμά στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου, 32 χρόνια στον αέρα. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, το νου σας στο Παλάς, το νου σας στο Παλάς. Αυτή η αλητεία δεν πρέπει να κυριαρχήσει, αυτή η αλητεία δεν πρέπει να περάσει.

0: 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Με 155 όχι, η Βουλή απέρριψε την πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Βορύδης και Μαρινάκης έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη από τον Νίκο Ανδρουλάκη για τα ψέματα που έλεγαν επί 4 χρόνια, τονίζει το Πασόκ. 18.804 πυροσβέστες, 4.300 οχήματα ανακοινώθηκαν από τη σύσκεψη στο Μαξίμου για την αντιπυρική περίοδο. Θα λειτουργούν 100 βάσεις drones και τουλάχιστον 81 αέρια μέσα. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, σημειώνει το Υπουργείο Υγείας για τη μεταφορά της Ειρήνης Αγαπηδάκη στον Ευαγγελισμό. Νέα εστία ευλογίας εγωπροβάτων στη Ροδόπη, θανατώθηκαν 200 ζώα. Στην Τεχεράνη, για να κλειδώσει η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν, μεταβαίνουν η διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ και ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού. Επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Χανταϊού σε μέλος του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου που επαναπατρίστηκε στην Ολλανδία. Τα πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές εντείνει το Κίεβο. Η Μόσχα καταγγέλει την Ουκρανία για αιματηρές επιθέσεις με ντρόνς σε κατοικημένες περιοχές. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε σε μία ώρα για τον πρώτο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague στο ΆΚΑ στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, η άνεμη βόρειοι μέτρη, η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
4: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
5: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό.

0: Σκοπό. Μαζί του η Βίκυ Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας, το κανάλι 1 κινείται σε ερυθρόλευκους ρυθμούς. Αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ειδική έκτακτη εκπομπή για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα και στο Telecom Center, με ενημέρωση, ζωντανές συνδέσεις, σχόλια και λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της μάχης που μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό. Το κανάλι 1 βρίσκεται δίπλα στον Ολυμπιακό και θα σας μεταφέρει τον παλμό μιας βραδιάς που θα καθυλώσει όλη την μπασκετική Ευρώπη.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Με 155 όχι, η Βουλή απέρριψε την πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Για εμβάθυνση σχέσεων σε άμυνα, επενδύσεις και μεταναστευτικό μίλησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελβετίας. Φυλάκιση 10 μηνών με 5 ετία αναστολή στους δύο Έλληνες που άνοιξαν σημαία με το δικέφαλο αετό και το σύνθημα Ορθοδοξία ή θάνατος μέσα στην Αγία Σοφία. Στην Τεχεράνη, διαπραγματευτές από το Κατάρ και ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού για να κλειδώσει η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Χανταϊού σε μέλος του πλήρωματος του κρουαζιερόπλου που επαναπατρίστηκε στην Ολλανδία. Ραγδαία η εξάπλωση του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, πολύ υψηλός πλέον ο κίνδυνος, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 40 τραυματίες από επίθεση ουκρανικών ντρόουν σε λύκειο του Λουχάνσκ. Απέρριψε ο Ζελένσκι την πρόταση του Προέδρου της Λευκορωσίας για συζήτηση. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε αυτή την ώρα για τον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague στο ΆΚΑ στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, η άνεμη βορειομέτρη, η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί εκτακτή εκπομπή για το Final Four. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
4: Το Κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του Καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
5: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο Κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, 6 και 5 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε για την εκπομπή αφιερωμένη στον ημιτελικό μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε. Όποιο σκοράρει μάλλον θα κερδίσει.
1: Έτσι όπως πάει το πράγμα, ναι.
0: 7 και 40 πριν το τέλος.
1: Νευρικό ξεκίνημα.
0: Πολύ νευρικό ξεκίνημα και για τις δύο ομάδες.
1: Λοιπόν, να καλησπέρισουμε βέβαια και τον Κώστα Μαχαίρα.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Είπαμε... Είναι μια συνταγή, εσύ δεν είσαι εδώ πέρα Μιχάλη, συνήθως τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, τα εντός έδρας, που ξέρεις είναι
0: πρώτο καλάθι ο Γόκαπ.
1: Λοιπόν, μια επιτυχημένη συνταγή δεν χαλάει, καταλαβαίνεις, ο Μαχαίρας τον έχουμε έτσι και για το γούρι, οπότε είναι εδώ πέρα ο Ολυμπιακός, έχει καταφέρει να παίρνει μόνο ροζ φύλλο αγώνα. Λοιπόν,
0: νευρικό ξεκίνημα για τους δύο Κώστα,
2: Λογικό, εντάξει. Ναι. Ημιτελικό Final Four παίζουν.
0: Μέχρι να βρουν ρυθμό.
2: Ναι. Βλέπουμε ότι έχουν επιλέξει και οι δύο Ολυμπιακός και Τζάουτ στο Ντάκερ και στον Μπιμπέροβιτς. Θέλοντας να ανακόψουν το σκοράρισμα και να πασάρουν πιο πολύ την μπάλα. Στο ίδιο μοτίβο έχει κινηθεί και ο Σάρας, ο οποίος και η Φενέρμπαχτσε, ο οποίος στο Ντόρσεϊ παίζει και Τζάουτ. Εντάξει, νομίζω ότι θα ανοίξει ο ρυθμός. 2-3 εύκολα γαλάθια και νομίζω θα ανοίξει ο αριθμός για τις δύο ομάδες.
1: Λοιπόν, να πούμε τις πεντάδες των δύο ομάδων. Χολ, Χόρντον, Τάκερ, Μπιμπέροβιτς και Μέλι, Μπριτς. Έτσι είναι οι πέντε της Φενέρμπαχτσε. Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παναγιώτου, Βεζέκοφ και Μιλουτίνοφ.
0: Και όπως,
1: πέντε του Ολυμπιακού.
0: Και όπως αναμενόταν, έμεινε ο Νιλικίνα εκτός δωδεκάδας και προτίμησε ο Γιώργος Μπατζόκας τον πιο έμπειρο Μακίση.
1: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι και τις 8, δηλαδή μέχρι και να ολοκληρωθεί ο ημιτελικός του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε Παρεάκη, εδώ στο κανάλι 1, 90,4, Λουκάς Στεφανόπουλος, Μιχάλης Κατσαφάδος, Βαγγέλης Χατζηκοστάτης και ο guest και δικός μας πλέον άνθρωπος, ο Κώστας ο Μαχαίρας. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε έναν ημιτελικό με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ωστόσο, είπαμε ότι στα πρώτα λεπτά, ένα νευρικό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0 με ποδοσφαιρικό σκορ, θα λέγαμε. Αλλά έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Πάρα πολλοί κόσμος, πλειοψηφία αναμενόμενο φίλοι του Ολυμπιακού, έχουν γεμίσει το Telecom Center και έχουν δημιουργήσει μια πολύ πολύ ωραία ατμόσφαιρα, εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, πολύ ωραίο κλίμα και είναι σίγουρα ο έκτος παίκτης του Ολυμπιακού.

0: το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό. Έχει αφήσει άποντη την Φενέρμπαχτσε 8-0, όπως συνηθίζει να το κάνει φέτος ο Ντόρση. Έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά, ήδη έχει δύο τρίποντα.
1: 6 πόντους, ναι.
2: Εντάξει, για μένα αναμενόμενο, γιατί και οι δύο ομάδες έχουν δείξει καθόλου τη διάρκεια του πρωταθλήματος ότι είναι πάρα πολύ σκληρές στο πίσω κομμάτι. Δίνουν έμφαση και οι δύο προπονητές. Νομίζω ότι θα παιχτεί πάρα πολύ σε όσον αφορά το σκοράρισμα, η επιλογή στο transition. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει στο ανοιχτό γήπεδο. Στο σετ και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ διαβασμένες και έτσι είναι πολύ, πολύ δύσκολο για μένα, έτσι όπως βλέπω το παιχνίδι, το κλειδί είναι ο Μιλουτίνοφ. Αν και ο Μιλουτίνοφ μπει στην εξίσωση του σκοραρίσματος, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δεν αντιμετωπίσει πρόβλημα.
1: Ναι. Λοιπόν, βέβαια πολύ νωρίς ακόμα. Έτσι, ωστόσο, ο Ολυμπιακός έχει δείξει τις διαθέσεις του με το καλημέρα. Προηγείται με 8-0 της Φενέρμπαχτσε. Έχουμε time out. Λογικό βέβαια. Καθώς,
0: το πήρε ο Γιασκεβίτσιος.
1: Το πήρε ποιος άλλος βέβαια, αφού ο Ολυμπιακός προηγείται με 8-0. Ο προπονητής της Φενέρο Σάρας Γιασκεβίτσιος βλέπει ότι η ομάδα του δεν έχει μπει δυνατά, δεν έχει μπει καλά. Λογικό είναι να θέλει να σπάσει λίγο το ρυθμό του Ολυμπιακού. Είπαμε όμως ότι ακόμα είναι πάρα πολύ αρχή για να πούμε οτιδήποτε.

0: λοιπόν τηλεοπτικό time out. Έτσι, δεν άλλαξε κάτι φοβερό και τρομερό. Απλά μπήκε στην εξίσωση αυτό που έλεγε πριν από λίγο και ο Κώστας Μαχαίρας. Μπήκε και ο Βεζέκοφ, πέτυχε τους πρώτους πόντους.
1: 10-0.
0: 10-0 Ολυμπιακός σε αυτό το ξεκίνημα. Εντάξει, κοίταξε, νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ και ο κόσμος. Το περιμέναμε βέβαια, αναμενόμενο και αυτό. Είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο Telecom Center. Ο κόσμος και αυτός παίζει μπάσκετ, είναι λογικό. Αλλά είπαμε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα, Κώστα, για να βγάλουμε έτσι συμπεράσματα.
2: Πολύ μικρές διαφορές για το επίπεδο αυτών των ομάδων. Δεν είναι 10 πόντι. Ξαναμίσω ότι σε 1,5 λεπτό το έχουμε δει αρκετές φορές. Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι είναι συγκεντρωμένος, δείχνει ότι είναι σοβαρός. Κάποια στιγμή θα βρει ρυθμό και Φενέρ, γιατί είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, δεν το συζητάμε. Αλλά
1: στο παρόν έχει 6 άστοχα σουτ.
2: Εντάξει, λογικό είναι. Κάποια στιγμή θα ανοίξει ο ρυθμός, δεν είναι, και αυτοί θα σκοράρουν.
1: Θα αντιδράσουν, ναι.
0: Πάντως είναι πάρα πολύ καλός αμυντικά ο Ολυμπιακός, έτσι, νομίζω το δείχνει και το σκορ. Λοιπόν, ξεκίνησε πάλι το παιχνίδι.

0: Λοιπόν, η Φενεμπαχτσέ έχει αρχίσει να σκοράρει 15-7, αλλά το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι ήδη έχει συμπληρώσει 5 φάουλ η Φενεμπαχτσέ, οπότε εκτελεί βολές από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός, που έχει ισορροπήσει πλέον η τουρκική ομάδα και δείχνει έτσι με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι εντάξει, θα πολεμήσει ως το τέλος, πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι. Αλίμονο. Να πάρει το μάθημα τόσο γρήγορα. Ένα και δύο πριν το τέλος του.
1: Τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.
0: 15-7.
1: Αρκετός εκνευρισμός. Time out, Μπαρτζόκας. Φενέρ, βλέπω εγώ, Κώστα. Καλό αυτό για τον Ολυμπιακό. Έτσι. Υπάρχει πίεση μεγάλη. Εντάξει, λογικό.
2: Γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει πίεση. Φυσικά και έχει πίεση.
1: Βλέπω τι αντιδράσει των παιχτών τη Φενέρ.
2: Εντάξει, είναι κάπως άστοχη, είναι τα φάουλ.
0: Έχει δύο φάουλ τώρα ο Baldwin και συμπλήρωσε δύο και ο Birch.
1: Καλό είναι να μεταφέρει αυτός ο πληρωμισμός και η πίεση και το στην ομάδα, στην πλευρά των Τούρκων. Νομίζω ότι αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό. Απλά να έχει καθαρό μυαλό θα πρέπει ο Ολυμπιακός, ηρεμία στο παιχνίδι του, υπομονή. Το σκορ σίγουρα είναι χαμηλό, πολύ χαμηλό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι.
2: Μα και οι δύο ομάδες, η προϊστορία έχει δείξει ότι πάνε σε χαμηλά σκορ, yeah. Γιατί είναι και οι δύο σκληρές ομάδες. Yeah. Δεν είναι τύπου Βαλένθια που πάει πολύ στον Ναζί, πάει στις πολλές επιθέσεις και ο ρυθμός ξεφεύγει. Είναι και οι δύο σκληρές.
1: Βέβαια, το μεσημέρι είχαμε τον Κώστα Σωρότο στην εκπομπή, ο οποίος μας είπε βέβαια ο άνθρωπος ότι αν πάει σε χαμηλό σκορ, αυτό ευνοεί τον Ολυμπιακό.
2: Βέβαια, εντάξει, δεν είναι. Ποτέ η Φενέρ δεν έχει πάει. Και ο Ολυμπιακός έχει πάει σε πάρα πολύ μεγάλα σκορ.
1: Έχει πάει σε ψηλά σκορ.
2: Ναι, αλλά και η Φενέρ είναι κατεξοχήν επιθετική ομάδα.
1: Ναι.
2: Άρα δεν ξέρω. Δεν πολύ συμφωνώ δηλαδή με αυτό το σχολείο. Γιατί μόνο 2-3 ομάδες στην Ευρωλίγκα μπορούν να πάνε ψηλά το σκορ. Και αν δεν πάνε τόσο ψηλά, τότε έχουν πρόβλημα. Μία από αυτές είναι Βαλένθια.
1: Βαλένθια,
2: με τον τρόπο που παίζει. Και η Φενέρ και ο Ολυμπιακός είναι συνταρισμένες ομάδες.
1: Λοιπόν, 41 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, 15-7 προηγείται ο Ολυμπιακός και η Φενέρ προσπαθεί να ψαλιδίσει τη διαφορά, την ψαλιδίσει κι άλλο. 15-9. Λοιπόν, είπαμε, θα είναι ένα παιχνίδι, μην ξεγελιόμαστε. Μέχρι το τέλος θα είναι πάρα πολύ ισορροπημένο, δεν περιμένει κανείς να κερδίσει μία από τις δύο ομάδες με πολύ σημαντική και μεγάλη διαφορά. Στις λεπτομέρειες θα κριθεί.
0: Τρίποντο
1: και τώρα τρίποντο. Ποιος το έβαλε?
0: Ο Ward, 17 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.
1: Μπαίνει στην εξίσωση και ο Ward, 13 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, 18-9. Στο συν-9 Ολυμπιακός. Προσπαθεί στην τελευταία επίθεση Φενέρ. Καλάθι και φάουλ.
0: Καλάθι και φάουλ από τον
1: ο δικός σου, Κώστα. Ξέρω ότι είναι αδυναμία σε αυτό το λέω. Ρε.
0: Εντάξει, τεράστιο παίκτη.
2: Είναι στο ένα συναντίον ενός, νομίζω ότι είναι ίσως ο καλύτερος παίκτη στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Βλέπεις ότι πήγε πάνω στο ψηλό, είναι πάρα πολύ δυνατός. Θέλει τεράστια
1: προσοχή. Βάζει και καλά το σώμα του.
2: Τεράστια προσοχή αυτός ο παίκτης.

0: Ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος, 18-12 στο συν 6 ο Ολυμπιακός.
1: Ο Ντόρση,
0: εντάξει, δεν γίναμε σοφότεροι.
1: Ο Ντόρση έχει τη μερίδα του Λέοντος με 11 πόντους, έχει 2 walk-up, 3 award με το τρίποντο που πέτυχε πριν από λίγο, 2 Βενζέκοφ, αυτή είναι η σκόρερ για τους Ερυθρόλευκους. Από την άλλη πλευρά για την Μπαρτσελώνα έχει... Για τη Φενέρ έχει 2 ο Μπάλτουιν, ο Χόρτον Τάκερ 3 ο Ντεκολό, 2 ο Μπιμπέροβιτς. Αυτοί έχουν σκοράρει για την Φενέρ μέχρι στιγμής.
0: Λοιπόν, Κώστα, έτσι ένα συμπέρασμα από το πρώτο δεκάλεπτο.
2: Εντάξει, το πρώτο δεκάλεπτο σαφώς είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Θα πρέπει να περιμένουμε αντίδραση της Φενέρ. Μακάρι να πάει έτσι και τα άλλα τρία δεκάλεπτα, αλλά κάποια στιγμή η Φενέρ θα αντιδράσει. Πολύ σημαντικός είναι και ο Φουρνιέ να μπει στο παιχνίδι όσον αφορά το σκοράρισμα. Αλλά και το ξαναλέω, πρέπει να μπει και ο Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και σε άμυνα και σε επίθεση.
0: Ναι. Και θα πρέπει βέβαια ο Ολυμπιακός...
1: Ισορροπημένες τα rebound, 9 έχει Φενέρ, 10 έχει ο Ολυμπιακός.
0: Και τα στατιστικά, δηλαδή τώρα ο Ολυμπιακός αυτή την πρώτη περίοδο έχει 2 στα 4 δίποντα, έχει 3 στα 8 τρίποντα, έχει 5 στις 8 βολές, έχει αυτό που έλεγες εσύ πριν, 10 rebound, 10 αμυντικά, δεν έχει πάρει μέχρι τώρα επιθετικό rebound ο Ολυμπιακός. Και η Φενέρ έχει 4 στα 9, έχει κάτι παραπάνω από 40%, έχει 1 στα 7 τρίποντα, δείχνει ότι είναι λίγο άστοχη σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Έχει 1-1 βολές, έχει 9 rebound, 8 αμυντικά, 1 επιθετικό. Έχει 2 assist, 2 κλεψίματα και 4 λάθη η ομάδα του Γιάσης Κεβίτσιους.

0: πολύ δυνατά ο Άλεκ Πίτερς με δύο συνεχόμενα καλάθια. Είναι αυτό που λέγαμε, είναι το βάθος στο ρόστερ του Ολυμπιακού
1: που έχει λύσει
0: του δίνει ένα σαφές πλεονέκτημα.
1: Και είναι και πάρα πολύ καλός ο

0: Ολυμπιακός σήμερα και αμυντικά δεν έχει δώσει δυνατότητα στην Φενερμπαχτσέ να πετύχει εύκολους πόντους. Γενικά είναι πολύ σφιχτός ο Ολυμπιακός, τον βοηθάει πολύ να κρατήσει την Φενερμπαχτσέ στους 12 πόντους.
1: 26-12 να πούμε το σκορ, 6-34 πριν το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου.
0: Για πες Κωστά.
2: Για μένα στο δεύτερο δεκάλεπτο ένας παίκτης που δεν μπορεί να μην έχει σκοράρε αλλά κουβαλάει την μπάλα και τη δίνει σωστά είναι ο Τζόζεφ.
1: Τζόζεφ,
2: Τζόζεφ είναι πραγματικά το τελευταίο 1,5 μήνα ένας παίκτης ο οποίος ο Μπαρτζόκας είχε απόλυτο δίκιο που τον πήρε. Καλύπτει το κενό, καλύπτει το Γκόκαπ όσο δεν παίζει ο Γκόκαπ, γιατί ξέρουμε ότι ο Γκόκαπ είναι τόσο πολύ σημαντικός για την ομάδα του Ολυμπιακού. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Ζόσεφ είναι ένα τόσο πολύ σημαντικό παιχνίδι, έχει παραστάσει από το NBA και βοηθάει την ομάδα στο μέγιστο βαθμό.
0: Μάλιστα, λοιπόν, 6 και 13 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε 26-12.

0: Λοιπόν, 28-12, έχουμε time out στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Fenerbahçe για το Final Four της Ευρωλίγκας, πρώτος ημιτελικός. Λοιπόν, στο συν 16 ο Ολυμπιακός, το παιχνίδι όμως, εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, αλλά από την άλλη, όπως και να το κάνεις ρε Κώστα, είναι και το ψυχολογικό κομμάτι, δηλαδή ο Ολυμπιακός δίνει την καβάλα σε άλογο σε ό,τι αφορά το momentum.
1: Εντάξει, έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά, αλλά σου ξαναλέω.
0: Δεν είναι και το πνευματικό κομμάτι, δηλαδή. Ναι, εντάξει, δεν είναι κάτι φοβερό.
1: Και δεν πρέπει να επησυχάζει ούτε δύο λεπτά. Σε δύο λεπτά μπορεί να σου κάνει ένα 8-0 και να γυρίσει το μάτς πάλι, όχι στα ίσα, αλλά. Εντάξει, δείχνει ότι ο Ολυμπιακός είναι πνευματικά πάρα πολύ δυνατός. Και πιο έτοιμος φέρει... από ποτέ. Εμένα μου δείχνει ότι είναι πιο έτοιμος από ποτέ και αυτό έχει, και αυτό έχει σημασία.
0: Ναι, αυτό που λέμε συνέχεια ότι ο Ολυμπιακός φέτος δείχνει ότι έχει όλο το πακέτο, ρε παιδί μου, προκειμένου να καταφέρει να φτάσει στην κορυφή. Δεν ξέρω αν θέλουμε να πούμε.
2: Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει ήδη τα 16 rebound, έχει αφήσει τα 11 την Μπαρσελόνα. Με τον.
0: Δεν ξέρω, ρε. Δεν ξέρω. Και να πω ότι είναι και στον άλλο ημιτελικό. Να πω εντάξει.
2: Έλα μου ντε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Έχει αφήσει στα 11 rebound τη Φενέρμπαχτσε.
0: Ο
1: Φουρνιέ πρέπει να είναι μαδιασμένος.
2: Σπάνιο φαινόμενο.
0: Ο Φουρνιέ 28-12 παραμένει. Για να την πάρει τη δεύτερη.
1: Εντάξει.
0: Κλάτς. 29-12. Στο συν 17 ο Ολυμπιακός 4-50. Πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, του δεύτερου δεκαλέπτου. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο οποίος δείχνει ότι έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του. Νωρίς, ναι, αλλά όπως και να το κάνεις, για ακόμη μια φάση, ο Ολυμπιακός παίρνει το rebound και δείχνει ότι είναι εξαιρετικός αμυντικά, εξαιρετικός. Έχει κρατήσει πολύ χαμηλά την Φενέρμπαχτσε στους 12 πόντους.

0: Λοιπόν, καταπληκτικός Πίτερς με δίποντο ήταν τελικά.
1: Νομίζω τρίποντο ήταν. Νομίζω ήταν τρίποντο. 6 συν 3 πάει στους 9 πόντους.
0: Ναι. 3 στα 3.
1: Απλά δεν το έχει περάσει ακόμα τη Ευρωλίγκα το ΣΕΕ.
2: Ο Πίτρας έχει βάλει τα παπούτσια του Σάσα Βεζέγκοφ στον ημιτελικό.
0: Ο Βεζέγκοφ που έχει μόνο 2 πόντους.
2: Για μένα.
1: Μιλουτίνοφ και αυτός μία τα ίδια.
0: Ναι, οι ψηλοί δεν έχουν σκοράρει του Ολυμπιακού. Μόνο ο Τζόνς έχει πετύχει ένα δίποντο. Βέβαια ο Μιλουτίνοφ έχει πάρει και 4 rebound.
1: Λοιπόν, για πες.
2: Για μένα ο Πίτερς, άμα συνεχίσει έτσι, πρέπει να παίξει 30 λεπτά. Έχει βρει
0: ρυθμό, ναι.
2: Είναι ένας παίκτης, εγώ προσωπικά τον συμπαθώ πάρα πολύ. Είναι ένας παίκτης τίμιος μπασκετικά. Δεν έχει δημιουργήσει πρόβλημα ποτέ. Τον αγαπάνε και παρεπιπτόντως και αντίπαλοι κιόλας.
1: Ξέρετε, είναι κύριος, ρε παιδί. Εντάξει, δεν είναι μόνο.
2: Και θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ αν το καλοκαίρι αποφασίσει και φύγει από τον Ολυμπιακό, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ.
1: Για κάτσε να δούμε.

0: Λοιπόν, έχουμε μπει στην τελική ευθεία για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. 1-27, 33-21. Ο Ολυμπιακός είναι στο συν 12.
1: Ρομπέρτς εδώ ευστόχησε στην πρώτη βολή, 33-22. Έχει άλλη μία βολή, 1-27 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
0: Ο Ολυμπιακός που είναι εξαιρετικός αυτό το πρώτο ημιχρόνο, τουλάχιστον αμυντικά. Έχει βάλει δύσκολα στην ομάδα της Φενέρμπαξε. Είναι πάρα πολύ σοβαρός, έχει καθαρό μυαλό. Γενικά είναι ο Ολυμπιακός η ομάδα τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, είναι το απόλυτο αφεντικό, έτσι. Λοιπόν, 1-12, ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση, θέλει να αυξήσει ακόμα τη διαφορά. Πίτερς, όχι, ο Μιλουτίνοφ.
1: Άστοχος ήταν, άποντος ο Μιλουτίνοφ.
0: Ολυμπιακός, ο οποίος βέβαια το ξεκίνημα είναι μπροστά στο σκορ. Δηλαδή έφτασε σε κάποια φάση να προηγείται και με 17 πόντους διαφορά.
1: Τους 20 από τους 33 πόντους έχουν βάλει ο Ντόρσεϊ με τον Πίτερς.
0: Τρομερό παιχνίδι ο Πίτερς, έτσι τουλάχιστον μέχρι τώρα. Είναι ο παίχτης κλειδί για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Βέβαια περιμένουμε να ανέβει λίγο και ο Βενζέκοφ, ο οποίος τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο ημίχρονο έχει... Είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
1: Και δίνει και την ευκαιρία να μειώσει και άλλη διαφορά τη Φενέρμπαχτσε.
2: Δεν πρέπει να επαναλαφθεί ο Ολυμπιακός.
0: Και μείωσε, ναι,
2: σε μονοψήφιο αριθμό. Σε τρανζίσιο στην Φενέρ και είναι εμπειρή ομάδα και μπορεί να διαβάσει αυτές τις καταστάσεις.
0: Μείωσε μονοψήφιο αριθμό τη διαφορά σε 9 πόντους. Πήρε τα time out τώρα ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είπαμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα η Φενέρ. Θέλει πολύ προσοχή. Θέλει πάρα πολύ συγκέντρωση ο Ολυμπιακός. Βέβαια μέχρι τώρα είναι μια χαρά ο Ολυμπιακός, δεν είναι, δηλαδή έχει σταθερά μια διαφορά ασφαλείας, έχει φτάσει είπαμε και στους 17 πόντους, αλλά κανένα παιχνίδι δεν τελειώνει στο πρώτο ημίχρονο. Θέλει διάρκεια στο παιχνίδι του, θέλει σταθερότητα και θέλει να ανέβουν λίγο και τα άλλα δυνατά του όπλα, δηλαδή και ο Φουρνιέ και ο Βεζέκοφ και ο Μιλουτίνοφ πρέπει να αρχίσουν να παίρνουν λίγο μπρος.

Ο Ολυμπιακός έχει 6 στα 12 δίποντα, έχει 4 στα 12 τρίποντα, έχει 9 στις 14 βολές, έχει 19 rebound, 5 assist, 2 κλεψίματα και 4 λάθη η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Πόσο είναι,
1: 33-24.
0: Τι κρατάμε, τι πετάμε, Κωστά.
2: Σου είπα ότι οι κακές επιλογές στην επίθεση του Ολυμπιακού θα φέρουν transition στη Φενέρ. Η Φενέρ είναι μια πολύ εμπειρή ομάδα και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ελέγχει το ρυθμό Ολυμπιακός. Έχει κερδίσει κατά κράτος το πρώτο ημίχρονο. Θα πρέπει λίγο όταν γίνονται αλλαγές, μπαίνουν καινούργιοι παίκτες και πέφτει λίγο ο ρυθμός, εκεί να είναι λίγο προσεκτικοί να κάνουν σωστές επιλογές και για να μην πέσει καθόλου διαφορά. Θα πρέπει η διαφορά να πάει μέχρι το τέταρτο δεκάλεπτο, τρία λεπτά πριν τελειώσει. Αν είναι η διαφορά εκεί γύρω στους 10 πόντους, πιστεύω ότι έχει μεγάλο πλεονέκτημα Ολυμπιακός.
0: Είπαμε ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο μην περιμένει κανείς ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει με 20 και 30 πόντους διαφορά. Έτσι δεν είναι, ρε Κώστα? Δηλαδή έχει ακόμα πολύ δρόμο το μάτς. Βέβαια, μπάσκετ ποτέ δεν ξέρεις, αλλά σίγουρα και με την ποιότητα και με την αξία της Φενέρμπαξε, νομίζω ότι.
2: Πολύ λίγα παιχνίδια και στο πρωτάθλημα της Ευρωλίγκα μεταξύ Φενέρ και Ολυμπιακού έχουν τελειώσει 95-85. Ναι. Συνήθως όλα τα μάτς, επειδή σου ξαναλέω και οι δύο προπονητές δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στην άμυνα, τελειώνουν με χαμηλό σκορ. Ναι. Πιστεύω όμως ότι επειδή ο Ολυμπιακός έχει και μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ και πιο έμπειρους παίκτες, ότι υπερτερεί σε σχέση με τη Φενέρ και στο πρώτο ημίχρονο κερδίσει κατά κράτος.
0: Πρέπει να μπουν στην εξίσωση βέβαια και ο Βεζέκοφ, ο οποίος.
1: Αυτό περιμένουμε. Εντάξει,
2: επειδή πάει τόσο καλά ο Πίτερς, μακάρι ο Πίτερς να καλύψει το κενό του Βεζέκοφ στο δεύτερο ημίχρονο. Εγώ περιμένω και το Φουρνιέ αλλά και το Μιλουτίνοφ. Αν ο Μιλουτίνοφ μπει, η άμυνα της Φενέρ βλέπουμε ότι όταν παίζει μπάλα. Παίζουν open deny τρία άτομα και με την πτήση της μπάλας, δηλαδή έχει πάρα πολύ λίγο χώρο στο να παίξει ένας εναντίον ενός. Ναι. Εντάξει, θα το βρούνε, πιστεύω θα κάνουν split και πάσα και θα τον βρούνε.
1: Να πούμε και τους πόντους για τις δύο ομάδες. Ο Γόκαπ έχει 2, ο Γόρντ 5, ο Βεζέκοφ 2, 11 ο Ντόρσεϊ, 9 ο Πίτερς με απόλυτη ευστοχία, 3 στα 3 δίποντα, ένα στο ένα τρίποντο, ένα πόντο Μακίσικ, 2 Τάρικ Τζόουνς και έναν ο Φουρνιέ από μία βολή. Για την Φενέρμπαχτσε ο Μπόλτουιν έχει 2, ο Μέλι 2, 4 ο Χόρτον Τάκερ, 3 ο Ντεκολό, 8 ο Μπιμπέροβιτς με 2 στα 4 τρίποντα, 2 Σίλβα και 3 ο Μπέρτς, 17 rebound για την Μπαρσελόνα, 19 για τον Ολυμπιακό. Αυτά έτσι λοιπόν, από πλευράς στατιστικής για τους παίχτες. Ναι, έχει πολύ δρόμο ακόμα το μάτς.
0: Λοιπόν, να δούμε. Βάλε μας και μια πινελιά σε ό,τι αφορά τον άλλο ημιτελικό, Κωστά. Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Κοίταξε, έχουν έναν ανταγωνιστή, είναι τα νιάτα με τους βετεράνους.
1: Πάντως σε 6 φετινά μάτς είχε 2 νίκες αρχικά η Βαλένθια και τώρα μετράει 4 σερί νίκες η Ρεάλ. Να ξαναπεί το Final Four είναι άλλο
2: εγώ
1: πράγμα.
2: Εγώ θα δώσω λίγο πλεονέκτημα στη Real. Ναι. Λόγω εμπειρίας και λόγω ότι μπορούν να διαχειριστούν ειδικές καταστάσεις όπως είναι ένας ημιτελικός της EuroLeague. Αλλά μην ξεχνάμε ότι σαν θεατές θα θέλουμε να βλέπουμε μπάσκετ σαν της Βαλένθια. Και μακάρι όλοι να βάζουν νέους παίκτες όπως βάζει ο κότς της Βαλένθια. Που παίζει για μένα ίσως το πιο ωραίο μπάσκετ στην EuroLeague αυτή τη στιγμή. Χαίρεσαι να τους βλέπεις.
0: Ναι. Εντάξει, γρήγορο μπάσκετ, έτσι.
1: Εντάξει, ομάδα, και φτάσανε εδώ κάνοντας μια απίστευτη ανατροπή με τρεις σερί νίκες επί του
2: Παναθηναϊκού. Εγώ να ξέρεις το περίμενα, εγώ το έλεγα εδώ.
0: Ναι,
2: και στο 2-0 και στο 2-0.
0: Το είχα πει.
2: Αν γίνει στο τρίτο παιχνίδι και κερδίσει η Βαλένθια, βλέπω να περνάει η Βαλένθια να κάνει 3-0 μετά. Η Βαλένθια έτσι και τους δώσει χώρο και του δώσει παίκτες την κατεύθυνση να πιστέψουν ότι μπορούν να κερδίσουν το παιχνίδι, μπορούν να βάλουν 120 πόντους.
0: Λοιπόν, 33-24 Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, 18-12, 15-12 τα δεκάλεπτα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.

0: 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Την απουσία ζημία στον ΟΠΕΚΕΠΕ για Κωνστατσιάρα, Νότι Μηταράκη και Κατερίνα Παπακώστα διακρίνει ο πληρεξούσιος συνηγορός τους. Τόνισε ότι οι ενισχύσεις ήταν νόμιμες. Για εμβάθυνση σχέσεων σε άμυνα, επενδύσεις και μεταναστευτικό, μίλησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελβετίας. Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας γκρεμίζει, το αφήγημα του ΠΑΣΟΚ σημειώνει το Υπουργείο Οικονομικών. Φυλάκιση 10 μηνών με πενταετή αναστολή στους δύο Έλληνες που άνοιξαν σημαία με το δικέφαλο αετό μέσα στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης. Στην Τεχεράνη, διαπραγματευτές από το Κατάρ και ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού για να κλειδώσει η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, συγκρατημένος ο Μάρκο Ρούμπιο. Ραγδαία η εξάπλωση του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, πολύ υψηλός πλέον ο κίνδυνος, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 6 νεκροί, 40 τραυματίες και 15 αγνοούμενοι από επίθεση ουκρανικών drones σε λύκειο του Λουχάνσκ. Δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία από τον Καναδά θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο στην Αλμπέρτα. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 33-24 στο πρώτο ημίχρονο του πρώτου ημιτελικού του Final Four της EuroLeague στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, μία σύλληψη και 7 προσαγωγές έξω από το ΟΑΚΑ. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, η άνεμη βόρειοι μέτρη, η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, συνέχεια και πάλι στην έκτακτη εκπομπή για το Final Four της EuroLeague. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
5: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
8: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
9: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
10: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
9: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: Λοιπόν, όλα έτοιμα για το τρίτο δεκάλεπτο στο Ολυμπιακό Στάδιο με την αρχική του πεντάδα, νομίζω.
1: Ναι,
2: όπως ξεκίνησε
0: το πρώτο ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός που προηγείται.
0: 35-24.
1: 33-24. Κάτι βλέπεις εσύ.
0: Να το. 36-24. Λάθος
1: έκανε. Ένα καλάθι έξω.
0: Έβαλε τρίποντο ο Βεζέκοφ.
1: Ένα πόντο έξω. 36-24. Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, στην τρίτη περίοδο. Προηγείται με 12 πόντους της Φενέρ. Είχε ψαλιδίσει διαφορά η Φενέρ στους 9 πόντους. Αλλά ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνουμε ότι από την αρχή μέχρι και τώρα είναι το απόλυτο αφεντικό και ένα τρομερό κάρφωμα από τον Μιλουτίνοφ. Είπαμε ότι θα πρέπει να μπει στην εξουσία και ο Μιλουτίνοφ. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει πολλά.
0: Γιατί ήταν η πρώτη φορά που δεν πρόλαβαν οι αντίπαλοι να τον μαρκάρουν. Έκανε γρήγορη ασίστ ο Βεζέκοφ και κάρφωσε εύκολα.
1: Και ο Ολυμπιακός μπαμπαμ πήγε στο συν 15, έτσι.
2: 14,
1: συγγνώμη.
0: Στραβωμάρα.
1: 14, είμαι και μακριά από εδώ που βλέπω. Και παίζει τρομερή άμυνα για ακόμη μια φορά ο Ολυμπιακός.
0: Ξεκινάει το τρίτο δεκάλεπτο όπως ξεκίνησε και τον αγώνα. Με πολλή πίεση.
1: Μετράει
0: το καλάθι.
2: Μετράει το καλάθι. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός, μάλλον είναι θέμα τακτικής, ότι χτυπάει στο transition. Δεν πάει σε set επιθέσεις. Προσπαθεί να τρέξει στο γήπεδο για να ανεβάσει το σκορ και να βρουν και ρυθμό οι παίκτες. Νομίζω ότι θα δούμε καλύτερο, πιο ωραίο μπάσκετ στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι όπως πάει αυτή τη στιγμή το παιχνίδι.
0: Γιατί η Φενέρ είναι και από τις ομάδες που στα παιχνίδια της είχε ένα μέσο όρο από τα πιο χαμηλά στην Ευρωλίγκα. Μέσο όρο σκοραρίσματος.
1: Λοιπόν, έλα, μπες και στην εξίσωση κι εσύ.
3: Ας πούμε, εγώ καλά είμαι, γιατί είμαι
1: και
3: προληπτικός.
1: Απλά από πάνω μας, ακριβώς.
3: Ναι, εντάξει, έχουμε και απλώς να πω ότι στο παιχνίδι το παρακολουθούν. Το παρακολουθεί στο Μερθρόλευκη οικογένεια. Είναι και ο πρόεδρος, ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος έφτασε στο ΣΕΦ συνοδευόμενος με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πήγαν απευθείας εδώ από τον Πειραιά, από τα γραφεία της εφοπλιστικής του εταιρείας, όπου έκανε συνάντηση με θέμα την ενίσχυση της ποδοσφαιρικής ομάδας. Μαζί τους είναι και ο μάνατζερ του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Νιάκη Μπάνιες, και ο αντιπρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Κώστας Καραπαπάς. Στο ΆΚΑ και ο δήμαρχος της πόλης, ο Γιάννης Μόραλης, ο οποίος λίγο νωρίτερα ήταν στο ΣΕΦ, όπου παρακολούθησε το γιο του να παίζει το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας Πικ Πονκ του Ολυμπιακού, που κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης. Και βέβαια να πω ότι όλα αυτά και στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook, και ξανανεύει και βέβαια και το live από την αναχώρηση των φίλων του Ολυμπιακού από το Καραϊσκάκι.
0: Στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου 9-0 το σερί του Ολυμπιακού, για πρώτη φορά η διαφορά στο σύν 18.
2: Με τέσσερις επιθέσεις στο transition. Άρα είναι θέμα τακτικής από τον coach Μπαρτζόκα να χτυπήσει στο transition για να βρουν ρυθμό και ο Μιλουτίνοφ και ο Βεζέγκοφ. Θα δούμε δηλαδή ανοιχτό σκορ από εδώ και πέρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Ολυμπιακός Φενέρ 42-24. Αυτό που έλεγε πριν από λίγο και ο Μιγάλης, μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα. Είχαμε δει μέχρι 17 πόντους, έχει πάει 18 τώρα. Είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, ο Ολυμπιακός να κρατάει μια διαφορά ασφαλείας. Είχε πέσει το πρώτο ημίχρονο, στο τέλος του πρώτου ημίχρονου σε 9 πόντους. Ωστόσο, πολύ γρήγορα αύξησε και πάλι τη διαφορά στους 18. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε.

Ποια είναι η

0: Τι σου είναι το μπάσκετ, ρε παιδάκι μου, έτσι. Δηλαδή εκεί που πριν από
1: την. Με την πρωταθλήτρια Ευρώπη παίζει, φιλέ.
0: Προηγούμενη σύνδεσή μα, Ολυμπιακό ήταν στο συν 20, τώρα έχει πάει στο συν 10. Ένα σερί 10 πόντου η Φενερμπαχτσέ έχει ψαλιδίσει την διαφορά. 44-34. Ολυμπιακό σε αυτά τα τελευταία λεπτά παίζει χωρί μυαλό, δεν έχει καθαρό μυαλό, παίζει βιαστικά. Έχει δώσει το δικαίωμα να ξαναμπεί στο παιχνίδι Φενέρκοστα.
1: Φενέρμπαχτσέ που για 3,5 λεπτά δεν είχε πετύχει καλάθι στο
2: παιχνίδι. Σα είπα ότι είναι, δεν παίζουν ρόλο. Σε αυτές τις ομάδες που έχουν τέτοια ποιότητα με τέτοιους παίκτες, δεν παίζουν ρόλο η διαφορά των 15 πόντων. Σε 1,5 λεπτό τους έκανε 10-0. Άρα θα πρέπει ο Ολυμπιακός στο πίσω κομμάτι να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο οποίος πετυχαίνει ένα καλάθι τώρα με τον Βεζέκοφ. Πόσους πόντους έχει ο Βεζέκοφ? Δεν πρέπει να έχει.
1: Ο Βεζέκοφ, όχι, παραπάνω πρέπει να έχει. 7-9.
0: 7 και πάει, πήγε 9 πόντους. Okay. Χαμηλά, πολύ χαμηλά για τον Βεζέκοφ. Δείχνει ότι δεν είναι σε τόσο καλή βραδιά στο σημερινό παιχνίδι.
2: Στο τρίτο δεκάλεπτο, τώρα εδώ σε 6 λεπτά, έχει βάλει 7 πόντους. Μπορεί να μην φαίνεται, ο Βεζέκοφ έχει την ικανότητα.
0: Παλικαρίσει όμως τώρα, ριμπάουντ το Βεζέκοφ.
2: Ναι, έχει την ικανότητα να τελειώνει το μάτς, να έχει βάλει 25 πόντους και να αναρωτιέσαι πώς έβαλε 25 πόντους.
1: Σωστό.
2: Γι' αυτό τον κάνει να είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη.
0: Δύο σερί καλάθια από τον Βεζέκοφ. Ολυμπιακός ξαναπάει τη διαφορά στους 14 πόντους. Time out βέβαια από τον Γιατσικεβίτσιους.
1: Το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι όποτε μειώνει η Φενέρ έχει αμέσως την απάντηση ο Ολυμπιακός. Δεν την έχει αφήσει να.
2: Από ό,τι βλέπω τώρα, ότι είναι η σωστή τακτική του κότς Μπαρτσόκα το να πηγαίνει η ομάδα στο transition. Ναι. Νομίζω ότι θα βρει και πιο πολλούς χώρους και θα βρουν και παίκτες του μεγαλύτερο ρυθμό για να γίνουν και πιο απαιτητικοί. Δεν πρέπει να κάνουν βιαστικά σουτ και βιαστικές, γιατί τρώνε επιθέσεις στο transition. Φάγανε δύο τρίποντα τα οποία μπορούσαν να τα είχαν γλιτώσει και δώσαν δικαίωμα στη Φενέρ να κάνει ένα 10-0.
1: Είναι ο Μπιμπέροβιτς είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης Φενέρ με 3 στα 7 τρίποντα, 1 στο 1 δίποντο. Ο Βεζέκοφ που λέγαμε πριν έφτασε ήδη διψήφιο αριθμό πόντων, έφτασε στους 11 με 4 στα 8 δίποντα, 1 στα 2 τρίποντα, έχει και 4 rebound. Είναι δεύτερο rebound πίσω από το Μιλουτίνοφ που έχει 5.
0: Ναι, και ο Ντόρσεϊ δείχνει ότι είναι σε καλή βραδιά σήμερα. 15 πόντους, 2 στα 4 δίποντα, 2 στα 6 τρίποντα, 5 στα 6 βολές, 3 rebound και 2 λάθη για τον Ντόρσεϊ. Ο Πίτερς, ενώ έδειξε ότι και αυτός είναι σε πάρα πολύ καλή βραδιά, είναι στους 9 πόντους, 3 στα 3 δίποντα, 1 στα 1 τρίποντα.
1: 3 στα 3 δίποντα.
0: 3 στα 3 δίποντα, 1 στα 1 τρίποντα. Και αυτά. Και άλλοι έχουν. Ο Μακίσικ έχει ένα πόντο, 2 ο Τζόουνς, 1 πόντο ο Φουρνιέ. Αυτό είναι ένα πράγμα που θα πρέπει να το δούμε. Δηλαδή θα πρέπει ο Γάλλος να ανεβάσει λίγο την απόδοσή του. 2 ο Γόκαπ, 5 ο

0: Ο Ολυμπιακός άνοιξε πάλι τη διαφορά, 1 και 3 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, 54-39 με πολύ ζεστό Βεζέκοφ σε αυτή την περίοδο. Ο Βεζέκοφ που είχε φτάσει ήδη τους 14 πόντους με 2 στα 4 τρίποντα και 4 στα 8 δίποντα, μαζί με 5 rebound.
1: Είναι τα παιχνίδια, ρε παιδί μου, που λες ότι εντάξει, okay, ψαλιδίζει πάντα τη διαφορά εκεί η Φενερμπαξέ, δηλαδή εκεί που ο Ολυμπιακός χτίζει μια διαφορά 13-14 πόντων. Ξαφνικά η Φενέρη πάει στο μείον 9.
0: Ασταμάτησε ο Βεζέκοφ.
1: Πολλές φορές είναι και η γλώσσα του σώματος.
2: 14 πόντους έχει βάλει σε ένα δεκάλεπτο.
0: Σε ένα δεκάλεπτο έχει βάλει 14 πόντους.
2: Αυτό είναι ο Σάσα και αυτό είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη. Γι' αυτό είναι τόσο επιδραστικό στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Λίγο να βρει ρυθμό, μπορεί να σου βάλει 30 πόντους και να μην το έχει καταλάβει για πώς έβαλε 30 πόντους.
1: Ρε παιδί μου, μου δείχνει και βέβαια ο Ολυμπιακός ότι το πιστεύει πάρα πολύ. Δηλαδή με τη γλώσσα του σώματος και με την διάθεση που έχει σήμερα και την ενέργεια που βγάζει. Νωρίς ακόμα, αλλά νομίζω δεν χάνει αυτό το παιχνίδι.
0: Ο Φουρνιά κάνει εδώ ένα παρατραβηγμένο τρίποντο. Ναι. 56-41, 3 δέκατα του δευτερολέπτου.
1: Στο συν 5. Συν 5 Ολυμπιακός, λίγο πριν το τέλος της...
0: Συν 15.
2: 15.
1: Τι είπα.
0: Άμα ήταν συν 5.
1: Συν 15. Ναι, συν 15. Ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος. Ο Ολυμπιακός δείχνει για ακόμη μια περίοδο ότι είναι καβάλα στο άλογο. Επαναλαμβάνω, εμένα αυτός ο Ολυμπιακός με πείθει ότι μπορεί σήμερα να πάρει την νίκη. Παρότι είπαμε ότι είναι νωρίς, παρότι η Φενερμπάξ είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα και σίγουρα δεν μπορεί να την υποτιμήσει, έχει ακόμα 10 λεπτά. Αλλά δεν ξέρω, εμένα μου βγάζει ο Ολυμπιακός σήμερα ότι το θέλει πάρα πολύ. Τουλάχιστον αυτό μου βγάζει μετά.
0: Λοιπόν, οι πόντοι είναι τώρα 2 για το Γόκαπ, 5 Ward, 16 ο Βεζέκοφ, οι 14 στην τρίτη περίοδο, 15 ο Ντόρσε, 9 ο Πίτερς, 2 ο Μιλουτίνοφ με 5 rebound, 1 ο Μακίσικ, 2 ο Τζόνς και 4 ο Φουρνιέ που πέτυχε πριν και το πρώτο του τρίποντο για την Φενέρμπαχτσε.
1: Εδώ να πούμε ότι η μελανό σημείο βέβαια στα στατιστικά του Ολυμπιακού είναι οι βολές.
0: 9 στις 16, 56% ευστοχία. Για την Φενέρμπαχτσε 6 έχει ο Μπόλντουιν, 2 ο Μέλι, ο Χόρτον Τάκερ έχει φτάσει στους 11 όσους έχει και ο Μπιμπέροβιτς, 2 ο Σίλβα, 3 ο Μπέρτς και 6 ο Ντεκολό, ο οποίος έχει καθίσει στον πάγκο, έχει 4 φάουλ. Ο πρώτος παίκτης που φτάνει σε αυτόν τον ρυθμό. 25 rebound με 9 assist, 4 κλεψίματα για την Φενέρμπαχτσε, 29 rebound ο Ολυμπιακός, 10 assist, 3 κλεψίματα για τον Ολυμπιακό.
1: Και 6 λάθη.
0: Και 6 λάθη.
1: Ναι, Φενέρ πόσα έχει?
0: 9 λάθη.
1: Έχει 9 λάθη, 9 assist και 4 κλεψίματα. Λοιπόν, εντάξει, πάνω κάτω ισορροπημένα είναι τα πράγματα. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία, τελευταία περίοδο. Ο Ολυμπιακός είναι στο συν 15. Δείξε μου το σκορ, θύμισε μου, Μιχάλη. Λίγο πιο πάνω, ρε. Α, μπράβο. Λοιπόν, 56-41, ο Ολυμπιακός είναι οδηγός σε αυτό το παιχνίδι από το ξεκίνημα. Δηλαδή, δεν θυμάμαι να έχει πάρει προβάδισμα στην αρχή του αγώνα η τουρκική ομάδα. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός είχε φτάσει και στους 20 πόντους διαφορά. Ξεκίνησε η τελευταία περίοδος. Για να δούμε.

0: Λοιπόν, έχει κάνει ένα 8-0 σερί η Φενέρμπαχτσε, έχει πλησιάσει πλέον επικίνδυνα, είναι στο 56-49 με το εύστοχο σούτ προηγουμένως του Χόρτον Τάκερ, με τον Μπιμπέροβιτς να είναι η μοναδική, η μεγάλη απειλή, μάλλον όχι μοναδική, γιατί και ο Χόρτον Τάκερ είναι πολύ καλός, έχει 17 πόντους ο Μπιμπέροβιτς, μειώνει λοιπόν στους 7. Ο Μπαρτζόκας κάλεσε σπευσμένα ένα time out.
1: Βέβαια, πρέπει να κόψει το ρυθμό τώρα. Είπαμε, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένο 40 λεπτά τώρα για να κερδίσεις ένα τέτοιο μάτς. Ο Ολυμπιακός το κάνει κατά διαστήμα, σε πολύ μεγάλο διάστημα. Υπάρχουν κάποια κοινά διαστήματα τα οποία τα εκμεταλλεύεται η Φενέρ. Πιστεύω ότι θα ξαναπάρει πάλι προβάδισμα μεγαλύτερο των 10 από τον Ολυμπιακός και έτσι θα ισορροπήσει το παιχνίδι.

0: άμα είσαι έναν άνθρωπο που ξέρει από μπάσκετ, ξέρει και την εξέλιξη του παιχνιδιού.
1: Εντάξει, εξέλιξη, εντάξει, αλλά. Εντάξει, βλέπουμε ότι ο Φουρνιέ είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει κάνει μια καριέρα αυτή που έχει κάνει στο NBA. Βλέπουμε ότι έχει κίνητρο που άλλοι στη θέση τους θα είχαν αποσυρθεί από τον μπάσκετ. Έχει βγάλει εκατομμύρια των εγκατημορίων και βλέπεις πώς αγωνίζεται, λες και είναι ότι ξεκινάει τώρα την καριέρα του. Τι να πούμε για αυτό τον παίκτη, είναι πολυτέλεια που βρίσκεται στον Ολυμπιακό.

0: Τέλεια που τον βλέπουμε εμείς να αγωνίζεται με τα χρώματα του Ολυμπιακού και το πώς αγωνίζεται, το τι κίνητρο έχει. Πιστεύω ότι όλοι οι παίκτες, αλλά ειδικά ο Φουρνιέ, έχει πολύ μεγάλο κίνητρο για να πάρει, για να σηκώσει την Ευρωλίγκα.
1: Λοιπόν, αυτό το τρίποντο του Φουρνιέ έφερε τη διαφορά στους 12 πόντους. Οπότε τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι προσεκτικός όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του παιχνιδιού, να προσπαθήσει να κρατήσει αυτή την διαφορά και να πάρει το εισιτήριο, γιατί πραγματικά ήταν καλύτερο στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Και...
0: αυτό είναι μέχρι να σφίξει η χοντρική δία, όπως λέμε.
1: Σωστό.
0: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει σήμερα το παιχνίδι, γιατί έχει δείξει ότι είναι συγκεντρωμένος. Είναι πάρα πολύ καλός στην άμυνα. Έχει μεγάλους παίκτες οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορούν να αντιδράσουν και να βάλουν καλάθι με οποιοδήποτε τρόπο.

0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, εντάξει, έχει καθαρίσει το παιχνίδι. 1 και 38 πριν το τέλος, 74-56 με έναν απίθανο Πίτερς, αναμφίβολα MVP αυτού του ημιτελικού, αλάνθαστος, 100% ευστοχία με 4 στα 4 δίποντα και 3 στα 3 τρίποντα σε μόλις 16 λεπτά συμμετοχής. Πραγματικά απίστευτα πράγματα από τον Αμερικανό φόργο του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει, 18 πόντι διαφορά, 16 τώρα. Νομίζω, Κώστα, αν σου λέγανε πριν το παιχνίδι του Ολυμπιακού σε 1 και 13 θα ήταν μπροστά με 16 πόντους, δεν το πιστεύεις. 16 πόντους, 18.
0: Και κυρίως ότι έχει κρατήσει τη Φενέρ στους 58.
1: Μα δεν τον έχει, δεν το έχει βάλει
2: εγώ
1: πίεση καθόλου.
2: Εγώ είχα την πεποίθηση ότι και στον ημιτελικό και στον τελικό ο Ολυμπιακός θα κερδίσει σχετικά εύκολα. Εντάξει. Τώρα, εντάξει, αυτά επιδεικνύονται μες στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός από ό,τι δείχνει θα φτάσει σε μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, δείχνοντας ότι ήταν σοβαρός και σε 40 λεπτά του αγώνα όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι, και είναι πιο έτοιμος από ποτέ στο να πάρει το κύπελο.
0: Ο Μιλουτίνοφ έβαλε ένα δίποντο, έχει 11 rebound, 2 επιθετικά και 9 αμυντικά. Μακράν ο κορυφαίος rebounder του παιχνιδιού.
2: Της Ευρωλίγκας.
0: Καλά, είναι, και της Ευρωλίγκας.
2: Είναι ο πρώτος rebounder στην Ευρωλίγκα ο Μιλουτίνοφ.
1: Λοιπόν, έχουμε πει στην τελική ευθεία, δευτερόλεπτα, 19-18. Κόσμος...
2: ο Φουρνιέ ένα τρίποντο πραγματικά από το σπίτι του. Από το λόγο, από το λόγο του γηπέδου.
1: Ξείς, όταν είναι,
2: τα 10 μέτρα.
1: Όταν η ψυχολογία είναι καλή, ό,τι και να κάνεις πιάνει, έτσι. Κόσμος στην εξέδρα σίγουρα έχει στήσει ένα πάρτι. Νομίζω ότι και αυτός έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο σήμερα. Ήταν ο έκτος παίχτης του Ολυμπιακού. Τρομερή ατμόσφαιρα, τρομερό κλίμα. Ολοκληρώθηκε ο ημιτελικός 79-61, 18 πόντι διαφορά 70... για τον Ολυμπιακό με το σπαθί του, θα
0: 74-58.
1: Λέγαμε. 74-58.
0: Τι είπα,
1: 79-61.
0: Ναι.
1: Με τρελάνεις, ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με το σπαθί του θα είναι την Κυριακή στο μεγάλο τελικό.

0: χαιρετάει τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Πιστεύω ότι.
1: Έφυγε και.
2: Κοίτα κόσμο, κοίτα κόσμο. Πραγματικά
0: το αξίζει, είναι λαοθάλασσα. Ότι έτσι. Το αξίζει πραγματικά. Το να είσαι φίλο οποιαδήποτε άλλη ομάδα εκτό του Ολυμπιακού και ένα φίλο τη ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, θα πει ότι ο Μπαρτζόκα αξίζει να πάρει ένα ευρωπαϊκό και ο Ολυμπιακό αξίζει να πάρει ένα ευρωπαϊκό μετά από 6 προσπάθειε.
1: Και με 5 συνεχόμενα Final Four.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι είναι πιο κοντά από ποτέ. Δεν θέλω να.
1: Να δούμε που θα κάτσει και η Μπίλια, ποιο θα είναι ο αντίπαλό του.
2: Βλέπουμε το σκορ τώρα. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε 79-61. 18. Αν πούμε τα δεκάλεπτα. Λοιπόν, 18-12, 15-12, 23-17, 23-20. Τα δεκάλεπτα στο παιχνίδι. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός το απόλυτο αφεντικό σήμερα. Δηλαδή δεν έχασε το προβάδισμα σε κανένα σημείο του αγώνα. Έφτασε να προηγείται και με 20 πόντους διαφορά. Το μόνο που κατάφερε, αν θυμάμαι καλά, η Φενέρ είναι να μειώσει 7 πόντους.
0: Ναι, έτσι, και πάλι βρήκε τη λύση ο Ολυμπιακός. Χτύπησε στο transition. Βάλαν 2-3 εύκολα γαλάθια με το Βεζένκοφ, αν θυμάμαι καλά. Και η διαφορά πήγε πάλι στους 12-13. Δείχνει ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο κοντά από ποτέ. Αν πιάσει την ίδια απόδοση με οποιονδήποτε αντίπαλο. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει τέτοιο ρόστερ, τέτοιους παίκτες που δεν χρειάζεται να διαλέξει. Θα πρέπει οι άλλοι να διαλέξουν να φοβούνται το να μην πέσει στον Ολυμπιακό.
2: Δηλαδή βλέπεις και τον Βεζέκοφ σήμερα, τον Ντόρσεϊ, οι οποίοι δεν πιάσαν τόσο υψηλή απόδοση όπως έχουμε δει. Παρ' όλα αυτά είχε τον Πίτερς.
0: Ήταν ο Πίτερς σε τρομερή μέρα. Για μένα ειλικρινά το λέω άλλη μια φορά. Εγώ αυτός ο παίκτης δεν θέλω να φύγει από τον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος εκτός ότι δεν έχει δημιουργήσει πρόβλημα, είναι κόσμημα για οποιαδήποτε ομάδα και να τον έχει. Και είδαμε σήμερα
1: και
0: ότι.
1: Και κρύο αίμα.
0: Ναι, για μένα είναι ίσως ο καλύτερος σουτέρ στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει καλύτερος σουτέρ από τον Πίτερς αυτή τη στιγμή.
2: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική για ένα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, να πούμε και τους πόντους. Ο Γόκαπ είχε 2 πόντους, 5 rebound και 5 assist. Ο Γόρντ 10 πόντους, 3 rebound, 2 assist. Ο Βεζέκοφ 16 πόντους, 5 rebound, 1 assist. Ο Παπα-Νικολάου ήταν άποντος με 2 rebound και 1 assist. Ο Ντόρσεϊ 15 πόντους με 3 rebound. Ο Πίτερς, απόλυτη ευστοχία, 4 στα 4 δίποντα, 3 στα 3 τρίποντα, 2 rebound, 1 assist. Ο Μιλουτίνοφ τελείωσε το match με 13 rebound, 10 αμυντικά, 3 επιθετικά και 6 πόντους. Άποντος ο Ζόζεφ και ο Ντονταχόλ. Ο Μακίσικ 1 πόντο, έπαιξε μόλις 4,5 λεπτά. Ο Τάρικ Τζόουνς 2 πόντους, 2 rebound. Και ο Εβάν Φουρνιέ 10 πόντους, 4 rebound και 4 assist για την Μπαρτσελόνα. 3 παίχτες τράβηξαν όλο το επιθετικό κομμάτι. Ο Baldwin που ξύπνησε όμως στο τέλος όταν τα πάντα είχαν κρυθεί, πέτυχε 10 πόντους. 16 ο Χόρτον Τάκερ, 6 ο Ντεκολό. Ο Μπιμπέροβιτς πρώτος σκόρερ με 17 πόντους και ο πιο αξιόπιστος σουτέρ σε αυτό τον ημιτελικό με 2 στα 3 δίποντα και 4 στα 9 τρίποντα.
1: Λοιπόν, και τώρα ο Ολυμπιακός θα καθίσει στην Πολυθρόνα να απολαύσει τον άλλο ημιτελικό, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, 9 η ώρα το βράδυ το παιχνίδι αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει σφραγίσει την συμμετοχή του στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Ένας Ολυμπιακός, παραλαμβάνουμε, που τουλάχιστον σήμερα έδειξε ότι έρχεται με φόρα από την κανονική περίοδο, μια ομάδα που ήταν πάρα πολύ σταθερή. Μια ομάδα η οποία έχει αυτό που λέμε το χαρακτήρα, την ταυτότητα, τον τζαμπουκά, την πίστη ότι είναι η ομάδα που είναι πολύ κοντά στο να πάρει αυτό το Final Four, να πάρει αυτή την Ευρωλίγκα. Και πολλοί λέγανε και λένε, Κώστα, ότι ο νικητής αυτού του ζευγαριού, δηλαδή Ολυμπιακού Φενέρμπαξε, θα είναι η ομάδα που θα σηκώσει το
2: Εγώ θα πω να σπάσει και άλλη μια κατάρα, ότι όποιος βγαίνει πρώτος στην κανονική διάρκεια δεν παίρνει το κύπελο. Εντάξει, δεν θέλω να... γιατί είμαι και λίγο προληπτικός. Νομίζω ότι έκανε το 70% Ολυμπιακός και ότι απομένει ένα άλλο
1: 30%.
0: Απέκλεισε την πρωταθλήτρια Ευρώπης, ασφαλώς, οπότε μπορεί να ονειρεύεται την κούπα για δέκατη.
2: Εγώ νομίζω ότι με τη Ρεάλ θα παίξει τελικό.
0: Ναι.
1: Με τη Ρεάλ.
2: Λόγω εμπειρίας. Εγώ μόνο και μόνο λόγω εμπειρίας.
0: Ο Ολυμπιακός που θα πάει για δέκατη φορά στην ιστορία του σε τελικό. Στις 9, υπενθυμίζω, θα είναι ο τελικός της Κυριακής. Με τον νικητή του ζευγαριού Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Ένα μάτς που θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα, σε περίπου μία ώρα δηλαδή, ώστε να πάρει τον τέταρτο τίτλο του μετά το 1997, το 2012 και το 2013 που έκανε το back-to-back σε Βερολίνο και Λονδίνο. Οπότε ελπίζουμε η τέταρτη κούπα να έρθει την Κυριακή και μάλιστα σε ελληνικό έδαφος.
1: Λοιπόν, και έφυγε και ο υπεύθυνος του αθλητικού, ο Λουκάς Στεφανόπουλος. Αντί να το πεις τώρα την Κυριακή δεν θα κάνουμε έξτρα εκπομπή. Λοιπόν, και να λείπει και ο Κώστας ο Μαχήρας και να λείπεις και εσύ. Ήθελες μπάρμπεκι, δεν ήθελες την Κυριακή. Δύσκολο το βλέπω. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι και την Κυριακή εδώ πέρα θα είμαστε. Την 8 η ώρα, 9 η ώρα είναι το τζάμπολ του τελικού. Και εσύ, Μιτσάρα, μου εδώ πέρα θα είσαι. Ναι, ξέρεις, ομάδα που κερδίζεις δεν αλλάζει. Αυτό το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, 8 η ώρα λογικά θα έχουμε έτσι μια έκτακτη εκπομπή την Κυριακή, 9 η ώρα το τζάμπολ και φαντάζομαι ότι η βραδιά θα είναι πολύ μεγάλη. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Μαχαίρα.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Και σήμερα μας έδωσε στη δική σου έτσι, οπτική γωνία σε ό,τι αφορά το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Μιχαλιό.
0: Θα δούμε τώρα ήρεμα τον άλλον ημιτελικό, να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας, να δούμε αν θα δικαιωθεί εδώ ο coach.
1: Πάντως ο Μάκης ο γιατράς μας είχε πει Ολυμπιακός Βαλένθια.
0: Ναι. Εδώ έχουμε άλλη άποψη.
1: Ο Κώστας Μαχαίρας λέει Ολυμπιακός Ρεάλ.
0: Να δούμε.
1: Ο νικητής τι κερδίζει.
2: Ό,τι θέλετε, δεν ξέρω.
1: Όχι, ρε παιδί, εμείς θα πούμε. Εμείς θα πούμε.
3: Ένα τραπέζι στην κερδαμένα του Πίτερς.
0: Ακριβό τραπέζι, φίλε.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Τα λέμε την Κυριακή.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Στον τελικό του Final Four της EuroLeague Ολυμπιακός, μετά την επικράτησή του με 79-61 επί της Φενέρμπαχτσε, σε μία ώρα ο δεύτερος ημιτελικός Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Την απουσία ζημία στον ΟΠΕΚΕΠΕ για Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη και Κατερίνα Παπακώστα διακρίνει ο πληρεξούσιος συνήγορός τους, τονίσε ότι οι ενισχύσεις ήταν νόμιμες. Επιστολή με ανησυχίες για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα έστειλε στην Κομισιόν η Λάουρα Κοβέση. 5 συλλήψεις μετά από επεισόδιο με εισαγγελέα στα δικαστήρια Άρτας. Στην Τεχεράνη οι διαπραγματευτές από το Κατάρ και ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού για να κλειδώσει η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, συγκρατημένος ο Μάρκο Ρούμπιο. Ραγδαία η εξάπλωση του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, πολύ υψηλός πλέον ο κίνδυνος, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 6 νεκροί, 40 τραυματίες και 15 αγνοούμενοι από την επίθεση ουκρανικών drones σε λύκειο του Λουχάνσκ. Πρόσκληση για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έλαβε ο Ζελένσκι. Ξυλοδαρμούς και βιασμούς από τους Ισραηλινούς κατά την κράτησή τους καταγγέλουν οι ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα. Αντιδράσεις και φοιτητικές κινητοποιήσεις μετά το κλείσιμο του Πανεπιστημίου Μπιλγκί στην Τουρκία. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, οι άνεμοι βόρειοι μέτροι, η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
4: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
5: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
6: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
7: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
8: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
7: Ορίστε.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: άλλη ένα. 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.

0: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Στο τελικό του Final Four της EuroLeague ο Ολυμπιακός, μετά την επικράτησή του με 79-61 επί της Φενέρμπαχτσε, πανηγυρισμοί στον Πειραιά, αυτή την ώρα ο δεύτερος ημιτελικός Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Επιστολή με ανησυχίες για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Ελλάδα έστειλε στην Κομισιόν η Λάουρα Κοβέση. Προφυλακιστέα τα δύο αδέλφια για οικογενειακή μαφία Σταυρούς, για εκκρεμή απολογία του θείου, βαρύ κατηγορητήριο για τους 16 ληφθέντες στο Ηράκλειο για ναρκωτικά όπλα και απάτη με επιδοτήσεις στο ΠΚΠ, από Δευτέρα ως Τετάρτη απολογίες τους. 4 τραυματίες στο νοσοκομείο από σύγκρουση οχημάτων στη Χερσόνησο Κρήτης. Την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου καταδικάζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα υπόθεση τρομοκρατίας στην Κύπρο με σύλληψη Παλαιστινίου στη Λεμεσό. Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας επιθέσεων τζιχαντιστών στο Μάλι. Το Μαρόκο τουλάχιστον 15 νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην πόλη Φες. Αναγκαία η ταχεία εφαρμογή του σχεδίου για τη Γάζα, επισημαίνει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Παραιτήθηκε η Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Τάλσι Γκάμπαρτ. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, η άνεμη βόρειοι μέτρη, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Μπάμπης Καραλής από εμάς. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκυριακό.
1: Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς και το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης το βράδυ της Κυριακής ακινούνται σε ρυθμούς τελικού Ευρωλίγκας. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, αλλά και ο σχολιασμός της προσπάθειας των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης μέσα από τους 90,4 μεγάκυκλους. Κυριακή, 24 Μάη, από τις 8.30 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Ολυμπιακού στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ», την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
5: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
6: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
7: Στον επόμενο τόνο...
8: Είναι ώρα για ραδιόφωνο.
7: Ακριβώς.
9: No one would have believed that human affairs were being watched from the timeless worlds of space.
1: Κανάλι 1. 90,4.

9 λεπτά μετά τις 9. Καλησπέρα κανάλι 1, καλησπέρα Πειραιά μου. Ελπίζω να είστε καλά. Ο Δημήτρης Παπαδάκης φροντίζει τον ήχο και ο Μπάμπης Καραλής ξεκινά ακόμα ένα ταξίδι του. Καλησπέρα στα παιδιά από το αθλητικό τμήμα και στην δύο-ωρη διαδρομή τους από τις 6. Ο Ολυμπιακός έδειξε ξανά γιατί θεωρείται μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, τις πιο σκληρές και τις πιο διαβασμένες. Πάθος, συγκέντρωση, χαρακτήρας και έφυγε για τον τελικό. Και ο Πειραιάς και η Ελλάδα στο πλευρό του. Η δύναμη του, ο κόσμος του. Η περσινή πρωταθλήτρια. Εκτός τελικού. Τα επόμενα στο επόμενο παιχνίδι. Πώς πήγε η εβδομάδα σας? Πώς κυλάει η βραδιά σας? Θέλω να πιστεύω όλα καλά. Like you promised. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας, για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε.

Τα φιλιά μου στο Χρήστο Μπιτσόνι, στο Γιάννη Καουνά. Απίστευτα, απίστευτη μπασκετόφιλη. Λοιπόν, η βραδιά είναι μπροστά μας, το ταξίδι μας ξεκίνησε. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε εδώ, μείνετε στον Πειραιά, μείνετε με τον Πειραιά. Σε εξέλιξη το πρώτο δεκάλεπτο Βαλένσια Ρεάλ Μαδρίτης, 15-15. Εμείς όμως τώρα με τις μουσικές μας, με το ταξίδι μας, με τις εικόνες μας, με τις εικόνες που μας κάνουν οι μουσικές να έρχονται στο μυαλό μας. Θυμόμαστε, σκεφτόμαστε, ονειρευόμαστε. Και με τις μουσικές νιώθουμε. Τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω. Night Air, έτσι λέγεται το θέμα.

Μάγια, καλησπέρα, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Καλησπέρα στα παιδιά στο Λυκαβητό. Ghost Dance, έτσι λέγεται το θέμα. 19 μετά τις 9, βραδιά Παρασκευής, 22 Μαΐου. Ψιλόβροχο, συννεφιά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.

Ghost Dance λίγο πριν, Flash Dance τώρα. Τώρα το Flash Dance για τα μεγαλύτερα παιδιά θυμίζει άλλα πράγματα. Μια ολόκληρη εποχή, μια πολύχρωμη εποχή. Ένα τραγούδι που όταν το λες στους μεγαλύτερους σίγουρα δεν τους θυμίζει αυτό που παίζει τώρα. Είμαστε μαζί στο ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 με μουσικές μέχρι τα μεσάνυχτα, όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.

Από την ταινία Flashdance λοιπόν ήταν το τραγούδι που σας λέω, από το 1983. What a feeling. Irene Cara. Κάποιοι τώρα μπορεί να είστε αναγέννητοι τότε, κάποιοι να είχατε ζήσει τον πρώτο σας έρωτα, σε κάποιους μπορεί να θύμισαν σχολικές εκδρομές, κάποιοι τώρα να το ψάχνουν για να τα ακούσουν. Το ταξίδι ενός θέματος μέσα στον χρόνο, ένας τίτλος που μας έκανε να το θυμηθούμε εμείς που το ξέρουμε. Ήταν αλλιώς η μουσική τότε, ήταν αλλιώς τα πράγματα τότε. Αλλά έτσι είναι. Αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουμε κι εμείς. Και ένας τίτλος κοινός μας έκανε να θυμηθούμε. Και εδώ έχουμε ένα άλλο Flashdance, εντελώς διαφορετικό.

Έχω πει πως το μυαλό μας δουλεύει συνειρμικά. Κοιτάξτε τώρα πως έχουν τα πράγματα. Ακούμε Flashdance. Θυμηθήκαμε το Flashdance του 1983. Θα μου πείτε τώρα, τι σύνδεση μπορείς να κάνεις. Ένας εκ των δημιουργών του Flashdance εκείνης εποχής ήταν ο Giorgio Moroder. Στα τέλη της δεκαετίας 70, αρχές δεκαετίας 80, η ηλεκτρονική τεχνολογία άρχισε να μπαίνει πιο δυνατά στη μουσική παραγωγή. Πρόλογο στην ηλεκτρονική μουσική έκαναν οι Kraftwerk από τη Γερμανία, το We Are The Robots, αν το ξέρετε, και παραγωγή της δίσκου σκηνής, όπως ο Giorgio Moroder, ο οποίος έβαλε τα σύνθη, τα synthesizer και drum machine στον mainstream ήχο. Έτσι λοιπόν είχαμε τα πρώτα δείγματα αυτού του ήχου που λέγεται σήμερα ως ηλεκτρονική house dance σκηνή. Σικάγο, Ντιτρόιτ, αρχές δεκαετίας 80 άρχισαν τα πρώτα οι πρώτες πιο σοβαρές προσπάθειες. Έτσι λοιπόν, κοίτα τι σου κάνει ένας κοινός τίτλος. Είμαστε μαζί στο ραδιόφωνο του Πειραιά, βραδιά Παρασκευής. Μπροστά μας το Σαββατοκύριακο. Περάστε τόσο καλύτερα γίνεται. Ένα Σαββατοκύριακο που έχει και τελικό Final Four, που θα μία εκ των δύο ομάδων θα είναι Ολυμπιακός. Η δεύτερη αναμένεται, είμαστε στη δεύτερη περίοδο με την Ρεάλ. Μόλις τώρα πρέπει από λίγο να ξέφυγε με 5 πόντους, 41-35, ένα παιχνίδι που πηγαίνει πόντο-πόντο.

Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν διαβάζω το μήνυμα, το κρατώ για μένα και κρατώ επίσης αυτό που μου λες για ζεστασιά, ενέργεια και αμεσότητα. Μακάρι να συμβαίνει αυτό. Σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Πού πηγαίνουμε, Δημήτρη? Τα φιλιά μου σε σένα και στον καθρέφτη σου, αν είστε μαζί. Συνήθως Παρασκευές είστε μαζί. On the road. Τα φιλιά μου και στους δυο. Οδηγούμε συνετά και ακούμε δυνατά. Οδηγούμε χαμηλά και ακούμε δυνατά. Κάνουμε το ανάποδο και ακούμε ραδιόφωνο. Θα σκρολάρουμε. Στέλνουμε Viber και SMS και διάφορα τώρα όταν οδηγούμε. Σαν αφιερωθούμε λίγο στο... στο όμορφο αυτό που συμβαίνει. Τι όμορφο θα μου πεις, ρε Μπάμπη, τώρα αν έχω πέσει καμιά κίνηση. Εντάξει τώρα. Ο Δημήτρης δεν έχει πέσει σε κίνηση, είναι σούνιο. Σούνιο! Πάμε να δυναμώσουμε λίγο. Γιατί, ρε Δημήτρη, γιατί αυτό? Δεν μπορώ να το πω τώρα, είναι αερίος. Γιατί λέω να οδηγούμε συνετά, γιατί ο καθένας έτσι? Τι κάνετε δηλαδή έτσι? Περνάτε ο ένας δίπλα στον άλλον και κάνετε διάφορα. Εντάξει, δεκτό, μ' αρέσει.

καθρέφτης μας ακούει, δηλαδή, όχι, δεν. Α, μπορεί να μην μας ακούει κιόλας, δεν το συζητούμε. Νικόλα Βίτα, τα φιλιά μου. Εννοείται.

Είμαστε στο δεύτερο ημιωρό μας, 23 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10. Ειρηνάκι μου. Νίκη, Βασιλική, να περνάτε όμορφα. Πέτρο, τι να πω, Μάγος. Who you want to be? Σε καλό μου. Έτσι λέγεται το θέμα. Εντάξει, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και είπαμε να ανεβούμε σιγά σιγά. Είναι Παρασκευή βραδάκι. Κώστα, Ελένη, τα φιλιά μας. Χρόνια πολλά. Δεν είναι, δηλαδή λέω χρόνια πολλά στον Κώστα και στην Ελένη που γιορτάζαν εχθές, 21 του μήνα. Βασίλη, τα φιλιά μου σε όλο το Τολό, απ' άκρη σ' άκρη. Παναγιώτη, τα φιλιά μου επίσης.

Λοιπόν, Δημήτρη, το επόμενο θα είναι αυτό που μου λες, γιατί τώρα παίζω deep down και προσπαθώ να εξηγήσω αυτό που μου είπε η πολύ καλή μου φίλη η Αναστασία. Προσπαθώ να το ερμηνεύσω. Όταν δουλεύεις, μου λέει, δεν έχεις χρόνο να βγάλεις χρήμα. Έχω τώρα κολλήσει. Προσπαθώ να το εξηγήσω. 11 λεπτά πριν τις 10. Τώρα αυτό που μου είπε είναι βαθύ. Είναι λίγο, πώς να το πω, είναι λίγο με τρολάρι λιγάκι. Λοιπόν, 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας.

Μπάμπη, το θέμα δεν είναι να προλαβαίνεις να βγάζεις χρήματα, το θέμα είναι να μην σε προλαβαίνουν τα έξοδά σου. Γεια σου, Χριστίνα.

Κοίταξε, μην το πάμε στο θέμα του χρόνου τώρα και μπλέξουμε σε κουβέντα παρασκευιάτικα. Κάτσε να σου στείλω αυτό για να δυναμώσεις λίγο. Ή μάλλον να πω κάτι. Αυτό. Αφού μου ζήτησες κάτι. Για να τα ακούσουμε παρέα.

Όπα παιδιά, να σας πω κάτι. Ξέρετε τι μου συμβαίνει? Τώρα μου ήρθαν δύο μηνύματα πάρα πολύ, πάρα πολύ δυνατά. Δημήτρη, το ένα είναι από σένα, το οποίο το κρατώ για μένα, και αυτό που μου λες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να απίστευτο. Το δεύτερο είναι από μία φίλη που, μεταξύ άλλων, μου λέει, ξέρεις κάτι, σε έχω συνδέσει με έναν άνθρωπο που, χωρίς να το καταλάβει, με έκανε να δω λίγο διαφορετικά την αξία του χρόνου. Δεν θα πω άλλα από το μήνυμα. Και ξέρετε, μπαίνοντας και επιλέγοντας κάποια στιγμή να αλλάξουμε δρόμο μουσικό και να παίζουμε αυτές τις μουσικές, να μιλάμε λιγότερο, κάποιες βραδιές να παίζουμε μόνο μουσική κτλ. Είχα σκεφτεί ότι θα φύγουμε και λίγο από τις κουβέντες που κάναμε τις βραδιές μας εδώ στο ραδιόφωνο. Αλλά τελικά είναι, πώς το λένε, η παροιμία. Είναι αυτό. Ναι, Δημήτρη. Είναι όμορφο να συμβαίνει, είναι όμορφο να νιώθουμε, να ταξιδεύουμε παρέα και να λέμε πράγματα. Και εγώ να γίνομαι πιο αισιόδοξος από ό,τι ήδη είμαι, βλέποντας ότι εκεί έξω οι φίλοι μου συνεχίζουν να σκέφτονται, συνεχίζουν να αισθάνονται, συνεχίζουν να ονειρεύονται. Δημήτρη, και όσες φορές και να προσπαθήσουμε να κάνουμε ταμείο, δεν θα βγαίνουμε ποτέ πλεονασματικοί. Αυτό και το μήνυμα που μου έστειλες. Από την άλλη όμως, θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω. Με το μήνυμα των τεσσάρων λέξεων που μου έστειλες. Θα σου πω λοιπόν ότι όχι μόνο ξέχασες, δεν ξέχασες, έγινες συνδημιουργός, και όχι μόνο αυτό, αλλά οι συνθήκες που προσέφερες στον πυρήνα σου θαρώ ότι είναι ιδανικές. Οπότε λοιπόν θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω. Και άμα θες να σε τρολάρω και λίγο, θα σου πω ότι ποτέ δεν είναι αργά. Και όπως λέει και ο μεγάλος, απίστευτος Καζαντζάκης, προλαβαίνουμε. Πάντα προλαβαίνουμε. Είμαστε 3 λεπτά πριν τις 10. Πάμε τώρα, πάμε να φτάσουμε στις 10 με αυτό. Έκσταση. Όχι το έκσταση του G-Mobile από τα παλιά, γιατί το έχουμε αυτό σήμερα. Πάμε, συνδεούμεθα με το παρελθόν. Άλλη έκσταση.

Είδατε που το φέραμε στο σήμερα. Το μήνυμά σου θα το πω μετά τις 10, γιατί τώρα ακούμε το

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς και το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης το βράδυ της Κυριακής ακινούνται σε ρυθμούς τελικού Ευρωλίγκας. Αναλύσεις ρεπορτάζ αλλά και ο σχολιασμός της προσπάθειας των παιχτών του Γιώργου Μπαρτζόκα να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης μέσα από τους 90,4 μεγάκυκλους. Κυριακή 24 Μαΐου από τις 8.30 το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Ολυμπιακού στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
5: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
6: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
5: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
7: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Εδώ δεν έχουμε καληνύχτες. Ξεκινάμε το δεύτερο κομμάτι της διαδρομής μας με μουσικές χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Έχουμε ένα ραντεβού που ανανεώνεται για την βραδιά της Δευτέρας, λίγο μετά τις 9.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης

0: Της Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: Ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς και το δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης το βράδυ της Κυριακής ακινούνται σε ρυθμούς τελικού Ευρωλίγας. Αναλύσεις ρεπορτάζ αλλά και ο σχολιασμός της προσπάθειας των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης μέσα από τους 90,4 μεγάκυκλους. Κυριακή, 24 Μαΐου, από τις 8.30 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Ολυμπιακού στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ», την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
2: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς και το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης το βράδυ της Κυριακής ακινούνται σε ρυθμούς τελικού Ευρωλίγκας. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, αλλά και ο σχολιασμός της προσπάθειας των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης μέσα από τους 90,4 μεγάκυκλους. Κυριακή, 24 Μαΐου, από τις 8.30 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Ολυμπιακού στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ», την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
4: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: Ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς και το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης το βράδυ της Κυριακής ακινούνται σε ρυθμούς τελικού Ευρωλίγκας. Αναλύσεις ρεπορτάζ αλλά και ο σχολιασμός της προσπάθειας των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης μέσα από τους 90,4 μεγάκυκλους. Κυριακή 24 Μαΐου από τις 8.30 το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Ολυμπιακού στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε!
4: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
5: Herb's a plant. Herbs are good for everything. Why these people want to do so much good for everyone? Who call themselves governments and this and that? Why them say you must not use the herb?

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα.

Ricardo Bona con Johnny Wayne. Sacco Bona con Johnny Wayne.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Αλλάζω με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς και το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης το βράδυ της Κυριακής ακινούνται σε ρυθμούς τελικού Ευρωλίγας. Αναλύσεις ρεπορτάζ αλλά και ο σχολιασμός της προσπάθειας των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης μέσα από τους 90,4 μεγάκυκλους. Κυριακή 24 Μαΐου από τις 8.30 το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Ολυμπιακού στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
4: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

free, free, free, free, free, free.